Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Μοιάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασχετικός.

He is here. Alfredo Zitarrosa.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989.
1: Το πλοίο

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κύριε Βελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κύριε Βελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε, κύριε Βελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
2: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
3: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στην οδό Προύσης. Οι πυκνοί καπνοί και οι φλόγες προκάλεσαν αναστάτωση στους κατοίκους, οι οποίοι άρχισαν να εγκαταλείπουν το κτίριο την ώρα που στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν στο εσωτερικό του διαμερίσματος χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό και αντιασφυξιογόνες μάσκες λόγω των πυκνών καπνών. Καύσωνα θα επικρατήσει και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά έως και τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται μπόρες στα επιρροτικά ορεινά. Σε ετοιμότητα ο Δήμος Αθηναίων από σήμερα και για όσο χρειαστεί, οι 7 λέσχες φιλίας θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι. Εν τω μεταξύ, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί η περιφέρεια Αττικής, Θεότιδας, Βιωτίας και Ευβοίας, συμπεριλαμβανομένης και της Κύρου, Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας, Κυκλάδων και Βορείου Αιγαίου. Ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός. Συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Επιτάπητος θα τεθεί η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η ακρίβεια, η νέα σχολική χρονιά αλλά και τα χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θλίψη στην Αχαΐα, 46χρονη οδηγός γιοταχή έπεσε χθες το βράδυ από ύψος 40 μέτρων την ώρα που οδηγούσε στη θέση καλυβή της Αιγιαλίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Η γυναίκα ανασύρθηκε από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής που κατέφτασαν στο σημείο, ενώ το περιστατικό διερευνάται από την αστυνομία. Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο στοίχισε τη ζωή σε έναν 70χρονο μοτοσυκλετιστή στη Γλύφα Χαλκίδας χθες το βράδυ, όταν εκείνος φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Για λόγους που διερευνώνται, η μηχανή εξετράπη της πορείας της και κατευθύνθηκε προς τη Μάντρα Φαρμακοβιομηχανίας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και στενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις επίμονες προσπάθειες του προσωπικού, ο οργανισμός του 70χρονου δεν ανταποκρίθηκε και τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν και πάλι με οικονομική D-Day εν ώψη των νέων κυρώσεων κατά του Ιράν που θα ανακοινωθούν σε μερικές ώρες, με την Τεχεράνη να απαντάει με προειδοποίηση για πράξη πολέμου. Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσετ, διεμήνυσε ότι η Ουάσιγκτον στοχεύει να διακόψει κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν εν ώψη της αναμενόμενης ανακοίνωσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επιβολή νέων αυστηρών οικονομικών κυρώσεων κατά του Ιράν. Έκανε λόγο δε για τη μεγαλύτερη οικονομική επίθεση που έχουν ποτέ εξαπολύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από πλευράς της Τεχεράνης, ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, προειδοποιεί ότι αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος του Τραμπ, η Τεχεράνη θα σταματήσει όλες τις εξαγωγές πετρελαίου από τον κόλπο και θα αντιμετωπίσει την υποστήριξη οποιασδήποτε χώρας στις κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτείων ως πράξη πολέμου. Ο Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λάξον, δήλωσε σήμερα ότι το κόμμα του θα παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, το οποίο θα προβλέπει πρόστιμα έως το 10% των συνολικών εσόδων των πλατφορμών που δεν συμμορφώνονται. Το νομοσχέδιο θα απαιτεί από τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να λάβουν εύλογα μέτρα για να επιβεβαιώνουν την ηλικία των χρηστών τους, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες πληροφορίες λογαριασμού, τεχνολογία αναγνώριση προσώπων και ψηφιακή έγγραφα ταυτότητας. Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 5 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος.

0: Παρακαλώ.
1: Γυρίσατε.
0: Όχι.
2: Τηλεφωνάς? Όχι. Κάνατε τηλεφώνα.
1: Τηλεφώνησα. Ρώτησα αν γύρισε και μου είπε όχι.
2: Όχι, σου είπε.
1: Μάλιστα, και μου κλείσε το τηλέφωνο. Είδες εκεί γαϊδουριά. Και εγώ του μίλησα τόσο γλυκά.
2: Πώς δηλαδή?
1: Γυρίσατε.
2: Γι' αυτό, πού να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ήσουν εσύ? Σε έχει συνηθίσει το σκληρό και στο απότομο.
1: Λες αυτό να ήταν.
2: Εκτός αν πήρες λάθος αριθμό.
1: Αδύνατον.
2: Για ξαναπάρε να δούμε.
1: Θα τον αρχίσω στο σκληρό και στο απότομο, μην ξαναθυμώσει και μου το ξανακλείσει.
3: Μπρος.
1: Κύριε Σαμιωτάκη, Βασιλείου εδώ.
3: Εσείς Δεσποινής?
1: Μάλιστα, εγώ.
2: Έλα, γλύκανε τώρα, γλύκανε, παιδάκι μου.
1: Πώς τα πήγατε, πώς τα πήγατε, περάσατε καλά?
3: Δεσποινής Βασιλείου, εσείς είσαστε?
4: Καλημέρα. Γυρίσατε, ε, δεν άκουσα, γυρίσατε, δεν γυρίσατε, γυρίσατε, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Alpha Radio 989. Καλημέρα, καλημέρα. 8 λεπτά μετά τις 9. Στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 11 ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας. Στο 6-9-47-9-89-9-89. Και να πάμε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο με... Δεν ήθελα να το... Πώς να το πω τώρα, να το πιάσω στο στόμα μου. Το βλέπα, είναι τώρα 2-3 μέρες που μετά τη διαφήμιση, την τζάμπα που μας έκανε και την καλή η Μαντόνα, έχει αρχίσει ένα ξεμάλιασμα στο διαδίκτυο ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη και στη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, την Έλενα Κρήτα, για τη Μαντόνα, για τα μάτια της Μαντόνα. Κι όμως, ναι, αν δεν το έχετε δει, γιατί γυρίσατε σήμερα ή γυρίσατε χθες το βράδυ, και καλώς δεν είχατε έτσι ασχοληθεί με το όλο θέμα. Έχουνε βγάλει τα σηκώτια τους, μιλάμε τώρα στο διαδίκτυο, για τη Μαντόνα, για το αν έκανε, δεν έκανε κτλ. Λοιπόν, και έχουν πιάσει γυναίκες, θείες, ιστορίες, μέσα τα έχουν κάνει όλα μαλλιά κουβάρια. Δηλαδή, όλα τα είχαμε, ο καυγάς για τη Μαντόνα. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε και ένα το, γιατί λογικό είναι, μην ξέρετε, τι δουλειά έχει η Μαντόνα τώρα στην κόντρα την πολιτική. Η Μαντόνα λοιπόν είχε έρθει στην Ελλάδα για διακοπές. Έκανε τα γενέθλιά της, πέρασε πολύ καλά η γυναίκα, και γιατί να μην περάσει άλλωστε. Λοιπόν, και ανέβασε φωτογραφίες στους λογαριασμούς στα social. Τώρα μιλάμε, όταν η Μαντόνα ανεβάσει μία φωτογραφία, κάνει μία ανάρτηση, όπως καταλαβαίνετε έχει εκατομμύρια ακολούθους που λέμε, και καλός ή κακός, αυτό το σύστημα λειτουργεί ως promotion, ως διαφήμιση. Λοιπόν, καλύτερη διαφήμιση δεν μπορείς να μας κάνει. Δηλαδή, δεν σου αρέσει η Μαντόνα, καλώς. Σου αρέσει η Μαντόνα, καλύτερα. Από εκεί και πέρα τώρα, αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο και τι να το κάνουμε και την ακολουθεί. Όταν λοιπόν σου λέει ένα τέτοιο πράγμα, ότι πέρασε καλά στην Ελλάδα, έβγαλε ωραίες εικόνες από την Ελλάδα, τα έσπασε κανονικά ελληνικά, γλέντι αλλά ελληνικά, όχι γάμο αλλά ελληνικά, αλλά έκανε τα γενέθλιά της εδώ, πήγε στην Πάτμο, πήγε στα Μετέωρα, πήγε στην Κέρκυρα, λοιπόν, και ανέβασε φωτογραφίες. Να θυμίσω ότι η χώρα που έχει ως βαριά βιομηχανία, είχε παλιά τον πολιτισμό, τώρα έχει τον τουρισμό, έχει δίνει πολλά εκατομμύρια κάθε χρόνο για την τουριστική προβολή της χώρας στο εξωτερικό. Η Μαντόνα λοιπόν το έκανε τζάμπα. Στο θέμα αυτό, το τζάμπα δεν είναι ωραία λέξη, αλλά καλώς κακώς αυτή είναι. Τζάμπα το έκανε, δωρεάν η γυναίκα. Πέρασε ωραία και το ανέβασε. Υπάρχει μια λεπτομέρεια, να μου πείτε τώρα, γιατί η Ακρίτα της την έδωσε ξαφνικά και άρχισε να βρίζει ή να ηρωνεύεται, να κάνει τα δεικτικά της σχόλια, για τη Μαντόνα. Διότι ακούστηκε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, δεν το έχω ψάξει και δεν με νοιάζει κιόλας να σου πω την αλήθεια. Ακούστηκε όμως ότι ζητήθηκε από τους κατοίκους σε μια περιοχή που ήταν εκεί στην Κέρκυρα, σε ένα μέρος, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι και δεν έχει και σημασία. Ζητήθηκε λοιπόν να κλείσουν τα παράθυρά τους για να μην ενοχλήσουν τις ιδιωτικές στιγμές της Μαντόνα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ισχύει. Και αν ισχύει, αν εγώ ήθελα να ανοίξω, ήμουνα κάτοικος εκεί και ήθελα να ανοίξω τα παράθυρά μου, δεν με υποχρεώνει κανένα να τα κλείσω. Αν έγινε μια έτσι διακριτική, πώς το λένε, ρε παιδιά, ξέρετε, κλείστε λίγο, είναι λίγο περίεργη, έχει, είναι αυτό το στυλ το διάσημο του star, του superstar, γιατί δεν είναι μια star απλώς, εντάξει. Καλός ή κακός, άλλος. Άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει, εμένα δεν μου κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη, έτσι. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, και άμα τώρα σου ζητήθηκε αυτό, φυσικά δεν μπορεί κανένας να σου επιβάλλει τέτοιο πράγμα, για κανέναν και για τίποτα. Μα για τίποτα όμως. Το αν υπόθηκε από κάποιους σε κάποιους, είναι θέμα δικό τους και το πώς ανταποκρίθηκε το σύστημα εκεί. Αλλά νομίζω από εκεί και πέρα, το να πιάνεις την άκρη, να το ξεχυλώνεις, να το πιάνεις το πουλόβερ από τη μικρή τέρα το χνούδι και να του βγάζεις τα μάτια, λες ρε παιδί μου, ας το καλό. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή δεν έχει νόημα, δηλαδή είναι μια γκρίνια που δικαιώνει και δίνει λαβή σε όλους όσοι λένε για μιζέριες, για τα γάρια, για μπήξε, για δείξε, για μπουρζουαζίες, για ιστορίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, καλό είναι δηλαδή, ξέρεις, να γκρινιάζουμε. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι η γκρίνια είναι δημιουργία. Αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις, υπάρχει ένα μέτρο. Δηλαδή, okay. Λοιπόν, ήρθε η γυναίκα εδώ, superstar, καλός, κακός, εντάξει. Τι να σου πω τώρα, δεν είμαι από αυτούς που τρέχουν, δεν έχω πάρει, δηλαδή, δεν έχω πάρει ποτέ αυτόγραφο. Έχω την εντύπωση ότι είχα κάποια στιγμή σε μια χαρτοπετσέτα μια υπογραφή από τον Nick Cave, δηλαδή μου είχε υπογράψει κάτι στην Ελλάδα όταν είχε έρθει σε μια συναυλία. Μου άρεσε ο Cave, ποιητή, ιστορίες, έτσι λίγο σκοτεινός, λίγο κάπου. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχω. Δηλαδή, πώς να σου πω τώρα. Στα καμαρίνια, σε παραστάσεις και τα λοιπά, ακόμα και σε φίλους μου, τους έχω πάρει μετά τηλέφωνο. Είναι σπάνιες οι φορές, ξέρεις, να έχω πάει και να πω μπράβο, ρε φίλε, ξέρεις ιστορίες και τα λοιπά. Και φίλοι τώρα που έχουμε μεγαλώσει μαζί. Λοιπόν. Αλλά λες, εντάξει, δεν είναι τώρα κακό δηλαδή ο άλλος να ζει το μύθο του, να ζει το παραμυθάκι του λίγο. Δηλαδή για σκεφτείτε τα παιδιά έξω που είναι fan club σε συναυλίες που πάνε, που χτυπιούνται. Είναι ωραία ρε γάμο το. Ωραίο είναι, έτσι ζει το μύθο του. Δηλαδή ο καθένας θέλει το παραμύθι του, κακό είναι. Και εσύ έρχεσαι να και σκοτώνεις τον δράκο. Γιατί μου σκοτώνεις τον δράκο, σε ρώτησα. Σου είπα εγώ να μου σκοτώσει τον δράκο μου. Δικό μου είναι ο δράκο, δικό μου το παραμύθι. Θέλω να το ζήσω. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, καλά. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω. Ας πάρω μια ανάσα. Να πάρω μια ανάσα. Να πάρετε και σε μια ανάσα. Σας πήρα. Ωραία. Μου λέει ο Γιάννης τώρα. Ο Γιάννης είναι ο γιος μου. Και με ακούει ο Γιάννης. Τώρα είναι μεγάλη μου χαρά τώρα. Αυτό καταλαβαίνεις. Και μου λέει να παίξουμε το Vogue της Μαντόνα. Να το βρούμε. Το Vogue. Του αρέσει του Γιάννη. Λοιπόν, θα το βρούμε. Κάνω μια εξαίρεση. Όπως καταλαβαίνετε, ανωτέρα βία εδώ δεν πάει έτσι. Είδατε λοιπόν τώρα, προσέξτε. Το έχουμε. Πάρ' το Γιάννη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
0: Χορηγός επικοινωνίας Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: 21 λεπτά μετά τις 9, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, μαζί μέχρι τις 11, στη ρύθμιση του ήχου ή του οίκου, όπως μου έχει γίνει το Σαρδάμ, Σαμάτης Καρλούτσος. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 και στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας, 6947-989-989. Λοιπόν, η Μαντόνα, νομίζω έτσι η εισαγωγή που κάναμε έχει φέρει τις πρώτες αντιδράσεις. Ο Βασίλης, αφού μας καλημερίζει, λέει το αυτονόητο. Ο τουρίστας έρχεται να ζήσει αυτό που του δίνω, του δείχνω εγώ. Καλοδεχούμενη και η βοήθεια της Μαντόνα. Λοιπόν, καλοδεχούμενη είναι. Ναι, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, η κυβέρνηση λέει με τον ειδικό φόρο στα καύσιμα τιμωρεί τον κόσμο για να μην κάνει διακοπές. Σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μείωσαν τους φόρους στα καύσιμα και στο ΦΠΑ. Εδώ η κοροϊδία και η διαφορία συνεχίζονται. Λοιπόν. Καλημέρα στο Θεοδόση. Γύρισε ο Θεοδόση. Το μαύρισμα λέει θα κρατήσει 10 μέρες. Το έχεις μετρήσει? Έχεις κανένα θερμόμετρο εκεί, μελατονίνης? Η δόση στην κάρτα όμως λέει 10 μήνες. Το καρφί σου δεν μπορούσε να μην το ρίξεις. Στην κάρτα τώρα δεν σου φταίει κανένας. Εκτός αν είναι τα φορολογικά. Οπότε εκεί εντάξει. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Στην αριστερά ασχολούνται με ανούσια πράγματα και βλέπουν παντού εχθρούς. Τώρα, όσον αφορά για τη Μαντόνα, είναι η Μαντόνα και πιθανόν κάποιος από την ομάδα της είπε αυτό για τα παράθυρα. Οκ, δεν το επέβαλαν κιόλας. Αλλά όπως και να έχει, είναι η Μαντόνα. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε το τεμ τύπου Άδων και Σεμίνα. Έλεος, λέει ο Δημήτρης. Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω στα το τεμ. Δεν δέχομαι τα το τεμ, Δημήτρη μου. Και δεν με ενδιαφέρουν τα το τεμ. Και δεν με ενδιαφέρει το οτιδήποτε. Απλώς όμως. Κάτι. Όποιος προβάλλει με θετικό πρόσημο τη χώρα μου, οφείλω να συμφωνήσω μαζί του. Γιατί είναι η χώρα μου. Ούτε τώρα το ευχαριστώ, το οτιδήποτε δεν είναι δουλειά μου. Δεν θέλω ο τουρίστας να με προσβάλλει. Αν να σέβεται τη φιλοξενία που του δίνω. Αν η φιλοξενία που του δίνω ως χώρα δεν είναι ανάλογη των προσδοκιών του, τότε έχει δικαίωμα να παραπονεθεί. Αν είναι μια μέτρια, να κάνει τις επισημάνσεις του. Αν τον ευχαριστεί κάτι, επίσης το ίδιο. Αυτό λοιπόν οφείλουμε να το δεχτούμε, να το σεβαστούμε και όπου υπάρχουν περιθώρια, γιατί πάντα υπάρχουν τα περιθώρια για βελτιώσεις, να τα κάνουμε. Αυτό είναι καλό για όλους, δεν είναι καλό για κανέναν και νομίζω ότι αυτή η κόντρα που έχει ξεσπάσει είναι περισσότερο γιατί τι δίνει. Δίνει έτσι ωραίο να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα, είναι να γίνεται φασαριούλα. Λοιπόν, καλημέρα και στο Χάραμαν, καλή εβδομάδα σε όλους και να πάμε στην πεζή αλλά σκληρή πραγματικότητα που δεν είναι άλλη από την αυτή περίεργη τουρκική έξαρση της προκλητικότητας και της ρητορικής απέναντι στην Ελλάδα που θολώνει, θα έλεγα, δεν ταράζει, θολώνει κατά τη γνώμη μου αυτά τα ήρεμα νερά τα οποία καλλιεργούνται εδώ και καιρό. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ.
5: Καλημέρα κύριε Αντωνόπουλε, καλή εβδομάδα να έχουμε.
4: να είμαστε καλά και νομίζω ότι σηκώνουμε τα μανίκια κανονικά σήμερα, έτσι. Εγώ τα έχω σηκώσει από τις 3 Αυγούστου, αλλά και εσείς ξέρω ότι είστε εδώ, δεν έχετε.
5: Εγώ τα έχω σηκώσει γιατί έχω σπάσει και το χέρι μου και το έχω βάλει στο γύψο, οπότε τα έχω σηκώσει τον καιρό και είμαι συνέχεια στο γραφείο. Και όπου μου ζητείτε την άποψή μου να την πω στα μέσα ενημέρωσης.
4: Το ξέρω.
5: Γιατί αυτό είναι το καθήκον μου. Διακοπές δεν κάνουμε φέτος. Φέτος είναι μια σημαντική χρονιά.
4: Είναι λίγο ανάποδο το καλοκαίρι. Έχει λίγο, ναι, περαστικά καταρχάς. Είναι λίγο, έχει αναποδιές. Όλοι έχω ακούσει. Δεν έχω δει. Βλέπω φωτογραφίες στα social, αλλά από κάτω έχει λίγο δάκρυ, ξέρεις.
5: Όλα καλά θα πάτε. Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα όσο ποτέ άλλοτε. Και βέβαια όλα καλά θα πάνε, κύριε Αντωνόπουλε.
4: Να σας πω κάτι.
5: Και την ίδια αναφερθήκατε προηγουμένως στη Μαντόνα.
4: Ναι, για να το πάρουμε λίγο έτσι, λίγο pop να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
5: Είναι και στο πλαίσιο των... αν θέλετε και των αρμοδιοτήτων μου της δημόσιας διπλωματίας.
4: Μα γι' αυτό.
5: Είπατε πολύ σωστά, ό,τι προβάλλει την εικόνα της Ελλάδας διεθνώς είναι δημόσια διπλωματία. Όπως ας πούμε η ταινία του Christopher Nolan για την Οδύσσια, μπορεί εσείς να το θεωρήσετε καλή, εγώ μπορεί να το θεωρήσω κακή. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή η ταινία έσπασε στα ταμεία και προέβαλε μια εικόνα του ελληνισμού. Και γι' αυτό ήταν πολύ θετικό και γι' αυτό έκανε και την παρέμβαση που έκανε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πήρε τηλέφωνο τον σκηνοθέτη της ταινίας και τον συνεχάρη. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Μαντόνα. Η Μαντόνα ήρθε στην Ελλάδα, η Μαντόνα είπε τα καλύτερα λόγια για τη διαμονή της στη χώρα μας. Η Μαντόνα, η οποία είναι ένα πολύ μεγάλο σύμβολο του παγκόσμιου star system, ίσως το μεγαλύτερο, επισκέφθηκε τα Μετέωρα, που είναι πολύ σημαντικός θρησκευτικός τόπος για τον ελληνισμό. Συνεπώς, δεν βλέπω το λόγο για το οποίο γίνεται. Το αυτονόητο στην Ελλάδα το κάνουμε αντικείμενο εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Μια μισή,
4: λοιπόν,
5: μια
4: μικρή, ναι,
5: που δεν την καταλαβαίνω.
4: Έτσι, επιτρέψτε μου, κύριε Υπουργέ, λοιπόν, έτσι δεν το είχα κάνει μέχρι τώρα. Ούτε είναι και πολύ του γούστου μου, είναι λίγο. Πάμε, εντάξει τώρα. Μπήκα τώρα στο Instagram της Μαντόνα, έτσι, στο λογαριασμό της. Μιλάμε ότι η γυναίκα έχει 20,4 εκατομμύρια ακολούθους. Ο δηλαδή, τώρα, μισό λεπτό και να δω τώρα, δηλαδή, να δω, λοιπόν, τι να πεις τώρα. Έχει 313.000 η εικόνα αυτή με τα κεριά που έχει πέσει πολύ τρολάρισμα σε αυτό, 4.795 σχόλια, 4.845 επαναπροώθηση του μηνύματος. Λοιπόν, ναι, τέλος, ναι, πάντων, εντάξει, ναι, νομίζω ότι είναι λίγο αστείο να παίζουμε και να τρογόμαστε με τα ρούχα μας.
5: Ναι, όλα αυτά συμβάλλουν στην διεθνή εικόνα της χώρας μας και είναι στο πλαίσιο της δημόσιας διπλωματίας, άρα είναι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να παρουσιάζουμε μια εικόνα ισχυρή της Ελλάδος, όπως και είναι η πραγματικότητα, και να δημιουργούμε ακόμα μεγαλύτερες, ξέρετε, γενιές φιλελλήνων. Εμείς οι Έλληνες, όπως ξέρετε, είμαστε λίγοι σαν πληθυσμός. Αλλά είμαστε πολύ δυνατοί λόγω της παράδοσης ιστορίας μας, αλλά και του παρόντος μας και του μέλλοντός μας. Και υπ' αυτή την έννοια χρειαζόμαστε οι άνθρωποι να αγαπούν την Ελλάδα, να αγαπούν τον ελληνισμό και όσο περισσότερους φιλέλληνες δημιουργούμε, τόσο καλύτερα για την Ελλάδα.
4: Θα ήθελα να σας πω τώρα, γιατί ωραία θεμητά όλα αυτά, το καθήκον κάθε κυβέρνησης του τόπου είναι αυτό που είπατε και πολύ περισσότερο. Πού οφείλεται, ποια είναι η εκτίμησή σας για αυτή τις κινήσεις που κάνει στη γεωπολιτική σκακέρα της Μεσογείου, αλλά και που φτάνει μέχρι και το Αιγαίο η Τουρκία. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει νεύρα.
5: Μάλιστα. Θα σας πω τη δική μου ανάλυση.
4: Καταρχάς
5: θα πω ότι η πολιτική των ήρεμων νερών δεν είναι αυτός ο σκοπός για την Ελλάδα. Εμείς θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας όχι μόνο με την Τουρκία, με όλες τις χώρες που μας γειτονεύουμε, αλλά αυτό πρέπει να προϋποθέτει και να το θέλουν και οι άλλοι, έτσι.
4: Βέβαια, το ταγκό θέλει δύο.
5: Κρατάμε ανοιχτούς τους διαλόγους, τον διάβλο του διαλόγου. Πάντα προσπαθούσαν όλες οι κυβερνήσεις να το κάνουν και σωστά. Θέλουμε ειρήνη, θέλουμε διάλογο. Αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν ταυτόχρονα ότι και οι άλλες πλευρές μπορούν να το επιδιώκουν. Νομίζω ότι η Τουρκία τον τελευταίο καιρό δείχνει ένα εκνευρισμό, ο οποίος οφείλεται και από σκηνής της Ελλάδος. Η Ελλάδα σήμερα έχει μια πολύ δυναμική εξωτερική πολιτική. Έχει διαμορφώσει συμμαχίες οι οποίες ήταν αδιανόητες πριν από μερικά χρόνια, όπως ας πούμε με το Ισραήλ, αυτή η στρατηγική συνεργασία 3-1 Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει ενοχλήσει και έχει εκνευρίσει το καθεστώς της Άγγλιας από ό,τι διαπιστώνουμε. Ταυτόχρονα έχουμε μια πολύ μεγάλη διείσδυση πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά της οποίας είμαστε ισότιμος εταίρος, στις χώρες του κόλπου, με την Αίγυπτο, με την Ινδία, που έχουμε φτάσει μέχρι την Ινδία, έχει φτάσει η σχέση της Ελλάδος και είναι πολύ ισχυρός αυτό.
4: Υπήρξε και μια επικοινωνία μεταξύ των δύο υπουργών, νομίζω, εξωτερικών, έτσι, το Σάββατο.
5: Ο υπουργός εξωτερικών, κ. Γεραπετρή, συνομίλησε με τον υπουργό εξωτερικών της Ινδίας και μάλιστα θα συναντηθούν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον επόμενο μήνα στη Νέα Υόρκη. Ξέρετε, αντίθετα από ό,τι η αντιπολίτευση μας κατηγορεί, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ασκεί μια πολυσχηδή εξωτερική πολιτική, διαμορφώνοντας ισχυρές συμμαχίες διπλωματικές παντού. Ταυτόχρονα, η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδος. Η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που ήταν λόγω και της χρεοκοπίας του 2011. Δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδος είναι από τις ισχυρότερες στο ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα είναι σε θέση να προασπίσουν κάθε ίντσα, κάθε εκατοστό της ελληνικής επικράτειας αποτελεσματικά. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα κυριαρχεί και στη θάλασσα και στον αέρα. Πολλοί δεν το έχουν καταλάβει. Διαμορφώσαμε αυτόν τον αμυντικό θόλο, τον Αχιλλέα, με τη συνεργασία με το Ισραήλ. Και αυτή τη στιγμή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πυραυλική επίθεση από όπου και αν συμβεί.
4: Με έναν μία άνω τελεία, θέλω να κάνω μία ερώτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Από χθες υπάρχει μία έτσι κινητικότητα και σε επίπεδο ρεπορτάζ πληροφοριών ότι υπάρχουν διπλές σκέψεις για τους Patriot ή θα υπάρχει μικρή παράταση στην παραμονή τους στη Σαουδική Αραβία ή θα επιστρέψουν. Υπάρχει κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό?
5: Δεν μπορώ να σου το πω αυτό και άλλωστε...
4: Καταλαβαίνω, είναι πολύ...
5: Ναι. Θα την απόφαση θα την πάρει το ΚΕΣΕΑ, εάν τυχόν τεθεί κάτι το ζήτημα. Αυτό μπορώ να σας πω είναι και γνωστό, ότι η παρουσία αυτής της μοίρας της πυροβολαρχίας των Πάτριων στην Σαουδική Αραβία δεν ήταν επάπειρο. Ανανεώνονταν κάθε χρόνο και μετά κάθε μήνα. Δεν ξέρω πόσο θα διατηρηθεί. Αυτό θα κρυφθεί ανάλογα με τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος.
4: Εντάξει.
5: Για την προστασία των πετρελαϊκών δομών έτσι κι αλλιώς της Σαουδικής Αραβίας, άρα και των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Γιατί θέλουμε να προστατευτεί η κανονική παραγωγή του πετρελαίου και να μην υπάρξει πετρελαϊκή κρίση, γιατί έχει συγκλονιστικές επιπτώσεις όχι μόνο για την Ελλάδα, για τον κόσμο ολόκληρο. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό έγινε αυτή η συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία. Να πω παρεπιπτόντως, να μην παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η Ελλάδα, ναι μεν παρακολουθούμε αυτή τη συμφωνία τη λεγόμενη της Μέκας μεταξύ Πακιστάν, Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή υπεγράφει τη συμφωνία ότι έχουμε κακές σχέσεις εμείς με την Σαουδική Αραβία. Οι σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία είναι και παραμένουν πολύ καλές.
4: Μάλιστα. Κύριε Λοβέρδε, Γιάννη Λοβέρδε, να ζητήσω μία ανοχή για ένα πολύ μικρό σήμα και επανερχόμαστε.
5: Ναι, ευχαριστώ.
4: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: 34 λεπτά μετά τις 9. Αντώνης Αντωνόπουλος μαζί μέχρι τις 11 εδώ στον Αλφα Radio 989. Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, για όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου σε σχέση με την γειτονική Τουρκία. Θα ήθελα, κύριε Λοβέρδε, να σας ζητήσω έτσι ένα σχόλιο, γιατί εχθές είδαμε, παραδείγματος χάρη, την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού και την αναφορά που έκανε μεταξύ άλλων ότι διάλογος δεν υπάρχει υποχώρηση, ενώ ταυτόχρονα επισήμανε και την συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας στην πώληση του καλωδίου στην ένωση, την Ενεργειακή Ένωση με το καλώδιο με την Κύπρο. Απάντησε η Ανέτα Δημητρίου, η πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου, που είπε ότι η Ελλάδα μας βάζει στο δρόμο, δηλαδή σε ένα ορθό δρόμο. Πώς σχολιάζετε αυτή την εξέλιξη, και θα ήθελα, αν έχετε κάποιες υποψίες σε σχέση με τη στάση της Τουρκίας, πώς πρόκειται να κινηθεί πάνω σε αυτό? Γιατί είναι γνωστό ότι η Ένωση Ελλάδας-Κύπρου έχει ενοχλήσει την Τουρκία, προκαλεί εκνευρισμό.
5: Ναι. Να πω καταρχάς ότι διαψεύδονται κατηγορηματικά όλοι αυτοί που έλεγαν ότι η διασύνδεση αυτή δεν έγινε, δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της αντίδρασης της Τουρκίας. Υπήρχαν κάποια προβλήματα στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Κύπρο, τα οποία ήρθαν και χάρη στην πολύ σωστή...
4: Δεν ήταν τώρα και μικρά προβλήματα, υπήρχαν, τώρα υπήρξαν.
5: Ναι,
4: και,
5: ναι.
4: Εντάξει, τέλος πάντων, Ας πάει το παλιάμπελο.
5: Μπήκε σε αυτή η κοινοπραξία, να εξηγήσουμε ότι αυτή είναι μια κοινοπραξία η οποία σκοπό έχει την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα έργο στο οποίο η Ελλάδα παίζει τον ενδιάμεσο προς Κύπρο και Ισραήλ. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό για την Κύπρο ειδικά. Ένα έργο που το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα έργο που σας βεβαιώ ότι θα γίνει. Θα γίνει με τρόπο αποτελεσματικό για όλους μας και θετικό. Σε αυτό έχει μπει, όπως ξέρετε, και η γαλλική εταιρεία Meridian, η οποία και θα το συγχρηματοδοτεί. Όλα αυτά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και χαίρομαι φυσικά για την ανάρτηση της κυρίας Δημητρίου. Είναι μια πολύ σοβαρή πολιτικός, γνωρίζω προσωπικά. Την έχω συναντήσει κατ' επανάληψη, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Κύπρο, και δείχνει ακριβώς το καλό κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή και στην Κύπρο για την ολοκλήρωση αυτού του έργου, που σας βεβαιώ θα πραγματοποιηθεί όταν κρυφτεί ότι πρέπει να ξεκινήσει και θα γίνει. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κανένα πρόβλημα ουσιαστικό στην ολοκλήρωση αυτού του έργου.
4: Μάλιστα. Αυτό ελπιδοφόρο.
5: Τώρα βέβαια για τα άλλα θέματα τα οποία είναι σήμερα στην επικαιρότητα και που είναι οι αντιδράσεις της Τουρκίας ό,τι αφορά τα θαλάσσια πάρκα και
4: η επόμενη ερώτηση.
5: Και τον χωροταξικό σχεδιασμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Νομίζω ότι η απάντηση της Αθήνας και του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργού Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη και φυσικά του ίδιου του Πρωθυπουργού με τη χθεσινή του ανάρτηση στα μέσα για το θέμα αυτό είναι καταλυτική. Τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα, είναι υπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν έχουν καμία σχέση με τη διεθνή νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτά από κανέναν. Και η Ελλάδα, σε ό,τι αφορά το δικό της σκέλος, είναι σε θέση και να προστατεύσει και να επιβάλλει την διεθνή νομιμότητα που εγγυάται στην εθνική της κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Δεν θα απόσουμε, όπως είπε και ο Υπουργός κ. Γεραπετρίτης, η πασχετική διπλωματία δεν υπάρχει στη δική μας ατζέντα. Εμείς κάνουμε ενεργητική διπλωματία, ενεργητική πολιτική προς όφελος των εθνικών μας δικαίων σε συνδυασμό πάντα με το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Αυτό θα γίνει, αυτό θα επιβληθεί και σας βεβαιώ όπου χρειαστεί η Ελλάδα θα μεταφέρει αυτό το μήνυμα διεθνώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και φυσικά στην Ηνωμένα Έθνη.
4: Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κυριακή εχθές περιμέναμε να βγει μία απόφαση από το Αιγυπτιακό Δικαστήριο για τη Μονή Σινά, το οποίο αυτή η απόφαση φαντάζομαι θα έβαζε και ένα φρένο σε οποιοδήποτε σενάριο και θα ξεκαθάριζε το πλαίσιο γύρω από τη Μονή. Η απόφαση αυτή δεν βγήκε. Έχετε κάποια πληροφόρηση επ' αυτού, υπάρχει κάποια κολλησιεργία, υπάρχει κάποιο παρασκήνιο που πιέζει? Σε τι κατάσταση είμαστε τώρα?
5: Δεν γνωρίζουμε κάτι. Φυσικά οι αποφάσεις του δικαστήριου δεν προανακοινώνονται. Εμείς είμαστε πάντα έτοιμοι. Βρισκόμαστε διαρκώς. Πρέπει να σας πω ότι ο Υπουργός ο κ. Γεραπετρίδης και ο Υπουργός κ. Παπαδοπούλου ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό το ζήτημα. Ο κ. Γεραπετρίδης σχημάτισε και την τηλεφωνική επικοινωνία προχθές πάλι με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αμπελατή, τους Αιγύπτου.
4: Ναι, τον Αιγύπτιο ομολογό του, ναι. Υπήρξε θέμα συζήτησης γι' αυτό στην επικοινωνία, μπορείτε να πείτε?
5: Δεν μπορώ να σας πω τίποτα, αλλά μπορώ να σας πω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
4: Ωραία.
5: Και θα, κοιτάξτε, για μένα και για όλους τους Έλληνες, η Μονή του Σινά είναι ένα ιστορικό σύμβολο του ελληνισμού και της ορθοδοξίας και θέλουμε με κάθε τρόπο να επιβιώσει αυτό το μεγάλο, το σημαντικό, το σπουδαίο μνημείο του ελληνισμού και της ορθοδοξίας, που είναι μια πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο για μας, για ολόκληρο τον κόσμο. Με τεράστιο πλούτο θρησκευτικό και όχι μόνο. Από εκεί πέρα πρέπει να ενισχύσουμε κιόλας και την μοναστική κοινότητα στην Μονή του Σινά, γιατί ξέρετε ότι δυστυχώς έχει μειωθεί πάρα πολύ σε αριθμό. Και αυτό είναι και μια προσπάθεια που γίνεται και από το Πατριαρχείο και από την Εκκλησία της Ελλάδος. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
4: Μάλιστα. Η ευνοϊκότερη εξέλιξη που θα μπορούσε να περιμένει η Αθήνα από αυτή την υπόθεση ποια θα είναι?
5: Είναι αρκετά σύνθετα τα πράγματα, δεν είναι απλά. Θα υπάρξει όμως συμφωνία, σας βεβαιώ, θα υπάρξει κάποια συμφωνία η οποία θα εγγυάται τον θρησκευτικό και πνευματικό ρόλο της Μονής και την προστασία της από κάθε εξωτερική παρέμβαση.
4: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Λοβέρδε, Γιάννης Λοβέρδος, Υφυπουργός Εξωτερικών, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία που είχαμε.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά πάντα.
4: Και καλά κουράγια, καλή σεζόν που λέμε εμείς.
5: Και αν μου επιτρέπετε
4: παρακαλώ
5: κάτι, θα ήθελα να το πω. Είναι σαφές ότι στα εσωτερικά ζητήματα όπως είναι η οικονομία, η ακρίβεια, τα λεγόμενα σκάνδαλα, ΠΚΠ και ούτω καθεξής, μπορεί να έχουμε διαφωνίες και να τσακωνόμαστε μεταξύ μας τα κόμματα. Εκεί είναι θεμητό, είναι μέσα στο πλαίσιο της κομματικής αντιπαράθεσης. Σε ό,τι αφορά όμως τα εθνικά μας ζητήματα, όπως είναι η εξωτερική πολιτική και η άμυνα, πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Γιατί ξέρετε, κύριε Αντωνόπουλε, στην Ελλάδα αυτό που μας έχει καταστρέψει διαχρονικά, ιστορικά, είναι πολλές φορές ο διχασμός και η πατροδοκαπηλεία. Οι τρεις μεγάλες συμφορές που βρήκαν την Ελλάδα ιστορικά, ο πόλεμος του 1797, η μεγάλη μικρασιατική καταστροφή και μετά η τραγωδία της Κύπρου, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε δικά μας λάθη. Ας μην τα επαναλαμβάνουμε.
4: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας. Εξάλλου εμείς γνωριζόμαστε, έχουμε μεγάλη αγάπη για την ιστορία και τη μελετάμε ακόμα ως δημοσιογράφοι γάρ, γιατί δεν απεμπολούμε ποτέ αυτή την ιδιότητα.
5: Και έχουμε μεγάλη αγάπη για την πατρίδα μας, γιατί για μας την πολιτική πρέπει και για εσάς τη δημοσιογραφία, για όλους τους Έλληνες γενικότερα, πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα.
4: Νομίζω για όλους μας. Την καλημέρα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.

0: και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Ήμασταν εδώ. Ακούσαμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδο να λέει να καταθέτει την οπτική του και την άποψή του καταγεγραμμένα πλέον για όλα όσα συμβαίνουν και πάλι στη γειτονιά μας, για τα νεύρα που έχει αποκτήσει και πάλι η φίλη μας η Τουρκία εκεί και θολώνει τα ήρεμα νερά. 47 λεπτά μετά τις 9 στο μικρόφωνο Αντών Τσαντωνόπουλος, Αλφα Radio 989. Στη ρύθμιση του ήχου ή του οίκου είναι το Σαρδάμ που μου έχει μείνει. Δηλαδή, αλλά είναι η πραγματικότητα. Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι αυτός που έχει τα κλειδιά του ραδιοθαλάμου. Σωστό, δεν το λέμε έτσι. Και αυτή την κονσόλα εδώ, κουμπάκια, κακό ιστορίες. Και είναι λίγα αυτά, είναι σύγχρονη κονσόλα. Εντάξει. Ξέρεις, πάντα ήθελα να τα πειράζω αυτά τα κουμπιά, να ξέρεις έτσι. Δηλαδή, δεν το έχω κάνει. Αλλά όταν θα κρεμάσω τα παπούτσια, τότε θα αρχίσω. Θα έρθω μια μέρα και θα τα κάνω όλα μπάχαλο, ξέρεις. Λοιπόν, η Μαντόνα με τα 20,4 εκατομμύρια ακολούθους που ήρθε στη χώρα μας έχει κάνει σαματά. Δηλαδή, και έχω την εντύπωση ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης που έχει βγει εδώ και 3-4 μέρες στα κεραμίδια με την Έλενα Ακρίτα, έχω την εντύπωση ότι το κάνει επίτηδες. Δηλαδή είναι δεδομένο, δηλαδή δεν μπορεί να κρατάει 3-4 μέρες τώρα κόντρα με την Έλενα Ακρίτα στα social και να ξεμαλιάζονται σε εισαγωγικά. Ξεμαλιάζονται γιατί έχει κάνει και τέτοιο. Τώρα δεν είναι να τα βγάζεις αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει, λέμε. Λεκτικό το. Αλλά νομίζω ότι το κάνει έτσι για να δώσει έμφαση. Του δώσε την ευκαιρία η Ακρίτα και την άρπαξε από τα μαλλιά ο Άδωνης και βγαίνει και το έχει τρεντάρει. Δηλαδή, όλοι μιλάνε για τη Μαντόνα στην Ελλάδα. Όποιος δεν το. Ακόμα κι εγώ που έλεγα τόσες μέρες, δεν θα το πιάσω στο στόμα μου. Δεν θα το πιάσω. Με έκανε σήμερα γιατί τον άκουγα. Πάλι κάπου είχε βγει το πρωί. Λοιπόν, μου λέει ο Γιάννης εδώ, λέει, δεν θα τον μαζέψετε κάποτε. Ένα παλιόπεδο ήταν. Καλά, εντάξει. Λέγεμε παλιόπεδο, λέγεμε και τα λοιπά. Άστα τώρα. Λοιπόν, καλημέρα. Μου λέει, ακόμα φίδι την έχουν κάνει οι υπόλοιποι. Σας έχει αφήσει ο Γατζής τικάκι με μουσική επένδυση. Δική μου είναι η. Εγώ ταλαιπωρώ το Σταμάτη εδώ και τα προηγούμενα παιδιά όλο τον Αύγουστο. Δικές μου ήταν οι επιλογές, να ξέρετε. Με ενέσεις από την Αφροδίτη Σιμίτη. Αλλά έχω κάτι περίεργες τώρα, έτσι, ξέρεις, αναζητήσεις μουσικές. 31 Αυγούστου, εδώ θα είναι όλοι τους. Εδώ. Πρωί-πρωί, εδώ, με την αυγούλα, εδώ, τους ζεσταίνω τις καρέκλες. Λοιπόν, καλημέρα στη Σμαράγδα. Μου λέει, πού είναι ο Κεκίνος. Λοιπόν, ο Κεκίνος, εκείνος ήταν ο Ανδρέας Πετρόπουλος, που ήμασταν 2 εβδομάδες εδώ ραδιοφωνικές, εξαιρετικές. Δηλαδή, ήταν ζάχαρη που λέμε. Ο ένας έκοβε, ο άλλος έραβε. Και δεν είχαμε κάνει και πρόβες, δεν χρειαζόμαστε εμείς κιόλας. Και το είχαμε βγάλει εκείνος και εκείνος. Αλφα Radio Edition, ξέρεις, εκείνος ήταν ο Άντρεας, ο άλλος εκείνος ήμουνα εγώ. Έχει πάρει αδειούλα, είχε κάτι υπόλοιπα, Σμαράγδα μου. Σου έλειπε το παλιό, άλλο παλιόπαιδο αυτός. Λοιπόν, η Μαρία λέει τώρα, πάμε στα σοβαρά πάλι. Δεν διαφωνώ με τη διαφήμιση για τη χώρα μας, που καλά έκανε η Μαντόνα, αλλά οι εικόνες δίθεν ευλάβειας και θεοσεβίας από κάποιο που έχει βεβηλώσει χριστιανικά σύμβολα και έχει εξευτελίσει ακόμα και το Σταυρό να μας λείπουν. Δικαίωμά της βέβαια, αλλά δεν θα χειροκροτήσουμε κιόλας. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου, Μαρία. Μα καθόλου όμως. Δηλαδή αυτή η εικονίτσα με το μαντιλοδεμένη, με τα κεριά μπροστά και την κατάνοιξη με το φίλτρο, δηλαδή με το φίλτρο τώρα, εντάξει, εδώ να το σχολιάσουμε, ρε παιδί μου. Εδώ να το σχολιάσουμε. Έχει ανεβάσει τη φωτογραφία με το σχόλιο «Prayers from Patmos», προσευχή από την Patmos, και μετά «What a magical island», σημειώνει από κάτω, τι μαγικό νησί και τα λοιπά. Όποιος έχει πάει στην Patmos είναι σχεδόν αδύνατο να μην έχει νιώσει την ενέργεια.

που αναδύεται μέσα από αυτό το νησί. Αν αυτή την ενέργεια τη μεταφράζει σε κάτι θείο, σε κάτι μεταφυσικό, σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι δεν ξέρω εγώ τι, είναι ένα θέμα καθαρά προσωπικό του. Εγώ δεν θα διαφωνήσω με τη Μαρία με αυτή την κίνηση. Βεβαίως όμως, αν κάνουμε μία μεγένθηση, την κάνω τώρα τη μεγένθηση εδώ. Λοιπόν, αν δείτε τα σχεδιάκια που έχει πάνω στα νυχάκια της, είναι αυτές τις ζωγραφιές, έχει κάτι ματάκια. Έτσι, έχει και κάτι ματάκια. Δεν είναι ότι καλύτερο. Και εμένα που έχω εγώ μια κάτι τέτοιου τύπου ευαισθησίες, συμφωνώ ότι είναι λίγο, ξέρεις, λίγο φτιαγμένο, λίγο κάπως, λίγο έτσι. Δικαίωμά της όμως, όπως λες και εσύ Μαρία, δικαίωμά της. Δεν το χειροκροτάς εσύ ούτε εγώ, αλλά να σου πω κάτι. Και τι έγινε? Δηλαδή θα σου κάνει ρογμή στην πίστη? Όχι. Λοιπόν τώρα. Λοιπόν, ο Γιάννης. Καλημέρα. Έτσι όπως το πάμε, λέει, στο Αιγαίο, πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο καιρό όντως θα παίζει το τρανζίστορ τα αμερικάνικα και όχι μόνο το τρανζίστορ. Γιατί ρε Γιάννη, τι παίζει στο Αιγαίο? Τι παίζει? Για κοίτα και πιο πάνω δηλαδή. Και καλό είναι να παίζει τα αμερικάνικα. Το θέμα είναι μη σου παίζει τίποτα αμανέδες. Εδώ είναι το πρόβλημα, κατάλαβες τι γίνεται? Λοιπόν, ο Πάνος. Μας κούνησαν καθρεφτάκια από την Αμερική και εμείς χορεύουμε στους ρυθμούς τους και μιλάει ο Υπουργός Εξωτερικών περί ελληνισμού και φιλελληνισμού. Να σου θυμίσω ότι είχε υποθεί κάποτε και δεν υπάρχει, και νομίζω ότι ανήκουμε στη Δύση. Έτσι δεν είχε πει? Λοιπόν, τι να κάνουμε. Οι συμμαχίες καλό είναι να υπάρχουν. Είμαστε μια χώρα η οποία θέλει, επιζητά συμμαχίες. Επικοδομητικές όμως, όχι να κατεβάζουμε τα παντελόνια. Δεν είμαστε σε τέτοια φάση. Η Όλγα, καλημέρα από τη Λευκάδα. Να ρωτήσω, λέει, ο κύριος Χατζής και η Αθηναίδα πότε έρχονται? 31 Αυγούστου, Όλγα μου. 31 Αυγούστου, 9 το πρωί, εδώ, Α989, εδώ θα είναι, δίπλα εδώ. Θα κάνω και εγώ κάτι περάσματα. Λοιπόν, ο Γιώργης συνεχίζει. Ωραία, του βγήκε ο τουρκοφάγος από μέσα του. Δώσε πόνο, Γιώργη, δώσε πόνο. Για πάμε να ακούσουμε Μαντόνα. Πάλι είναι της Μαντόνας τώρα. Πάμε.

0: Λοιπόν, τέρμα. Άλλο Μαντόνα δεν έχει. Σας δίνω το λόγο μου, Σμαράγδα. Σου δίνω το λόγο μου, στο υπόσχομαι. Μου λες, αχ, έλεος, όχι άλλη Μαντόνα πρωί-πρωί. Εντάξει, έφυγε και η Μαντόνα, μας έκανε τη διαφήμιση. Το είπαμε, τσακώθηκε ο Άδωνης με την Έλενα, την Ακρίτα. Εντάξει, νομίζω και αυτό τελειώνει. Λοιπόν, ακριβώς 10, Βίκτορα Σαμουήλ, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μαζί μετά μέχρι τις 11. Αντώνης Αντωνόπουλος, καλημέρα.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Συναγερμό σήμανε σήμερα τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρωτόροφου πολυκατοικία στην οδό Προύσης. Οι πυκνοί καπνοί και οι φλόγες προκάλεσαν αναστάτωση στους κατοίκους, οι οποίοι άρχισαν να εγκαταλείπουν το κτίριο την ώρα που στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν στο εσωτερικό του διαμερίσματος χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό και αντιασφυξιογόνες μάσκες λόγω των πυκνών καπνών. Καύσωνας θα επικρατήσει και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά έως και τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται μπόρες στα επιρροτικά ορεινά. Σε ετοιμότητα ο Δήμος Αθηναίων από σήμερα και για όσο χρειαστεί, οι 7 λέσκες φιλίας θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι. Εν τω μεταξύ, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί η περιφέρεια Αττικής, Φθιώτιδας, Βιωτίας και Βίας, συμπεριλαμβανομένης και της Κύρου, Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας, Κυκλάδων και Βορείου Αιγαίου. Ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός. Συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Επιτάπητος θα τεθεί η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η ακρίβεια, η νέα σχολική χρονιά αλλά και τα χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θλίψη στην Αχαΐα. 46χρονη οδηγός γιοταχή έπεσε χθες το βράδυ από ύψος 40 μέτρων την ώρα που οδηγούσε στη θέση Καλυβίτης Αιγιαλίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Η γυναίκα ανασύρθηκε από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής που κατέφτασαν στο σημείο, ενώ το περιστατικό διερευνάται από την αστυνομία. Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο στήχησε τη ζωή σε έναν 70χρονο μοτοσυκλετιστή στη Γλύφα Χαλκίδας χθες το βράδυ, όταν εκείνος φαίνεται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής, η οποία εξετράπη της πορείας της και κατευθύνθηκε προς τη Μάντρα Φαρμακοβιομηχανίας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρ' όλα αυτά, παρά τις επίμονες προσπάθειες του προσωπικού, ο οργανισμός του 70χρονου δεν ανταποκρίθηκε. Τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 46χρονο συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση αφού εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 142 χιλιόμετρων την ώρα, σχεδόν τριπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο, στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για επικίνδυνη οδήγηση. Πτωτικά κινήθηκε το πετρέλαιο υποχωρώντας προς τα $93 το βαρέλι μετά το ισχυρό ράλι της περασμένης εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών εν αναμονή των νέων αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν. Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί για τα αυστηρότερα μέτρα που έχει επιβάλει ποτέ, εξέλιξη που θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσετ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα επιβάλει τις αυστηρότερες κυρώσεις στην ιστορία, περιγράφοντας τα μέτρα ως μια πρωτοφανή εκστρατεία οικονομικής απομόνωσης του Ιράν. Στόχος της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να ασκήσει πίεση τόσο στην Τεχεράνη, όσο και στους εμπορικούς της εταίρους, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις αμερικανικές απαιτήσεις. Νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λάξον. Θα προβλέπει τσουχτερά πρόστιμα για τις πλατφόρμες που δεν θα συμμορφωθούν, που θα μπορούν να φτάσουν έως και το 10% των συνολικών τους εσόδων. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε την πρώτη θέση στα 50 μέτρα ύπτιο στους μεσογειακούς αγώνες του Ταράντο. Είναι το δεύτερο χρυσό μετάλλιο που κατακτά σε διάστημα 7 ημερών.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 5 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στον Αντώνη Αντωνόπουλο.

5 λεπτά μετά τις 10, Αλφα Radio 989. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο μαζί μέχρι και τις 11. Στη ρύθμιση του ήχου. Σταμάτη. Σταμάτη, δεν ακούω. Καρλούτσος. Σταμάτης Καρλούτσος. Είδατε, θέσα το μάτι, εντύπωση. Λοιπόν, στο Viber 6-9-47-9-89-9-89 περιμένουμε τα μηνύματά σας που για ακόμη μία μέρα μας κρατούν παρέα και είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, στο email onair@alfaradio989.gr. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι συμβαίνει, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει σωτηρία, ρε παιδί. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, όπως και να θες, όπως και να το δεις. Λοιπόν, διαβάζω. Στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, μία γυναίκα διαπίστωσε ότι άγνωστος άντρας μπήκε στην αυλή του σπιτιού της και τι πήρε. Τι της πήρε. Πείτε μου, τι της πήρε. Δηλαδή, έτσι μπορώ να το βάλω και quiz, ρε παιδί μου, αλλά μην το γκουγκλάρετε. Να πάει έτσι. Λοιπόν, άστο, δεν μπορεί. Δεν μπορώ να το κρατήσω. Δεν κρατιέμαι, δαγκώνομαι. Λοιπόν, μπήκε στην αυλή του σπιτιού της, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, και της πήρε το μαγιό από την απλώστρα. Λοιπόν, πες μου εσύ τώρα, υπάρχει σωτηρία ή δεν υπάρχει. Λοιπόν, το καλύτερο όμως είναι τώρα. Το περιστατικό αυτό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο φαίνεται καθαρά ο άντρας να μπαίνει στο χώρο της αυλής, παίρνει το μαγιό από την απλώστρα και φεύγει τρέχοντας. Δεν σταματάει εκεί. Λοιπόν, καλό είναι. Μπαίνει μόνο του. Δηλαδή, κατάλαβες, δεν είναι, είναι αυτό. Λοιπόν, κράτησε το, το βάζουμε έτσι. Λοιπόν, πριν, πρόσεξε όμως. Η γυναίκα, λοιπόν, μετά το περιστατικό αυτό, όπως το είδε και στο, πώς το λένε, στην κάμερα, αποφάσισε να απευθύνει δημόσια έκκληση μέσω των social media, ζητώντας από το δράστη να επιστρέψει το μαγιό της. Γιατί είναι συναισθηματικά δεμένη, έχει κάτι να θυμάται, έχει δεν ξέρω εγώ τι. Όχι, το μαγιό αυτό είναι μάρκα, είναι επώνυμο, με ονοματεπώνυμο. Και το θέλει πίσω η γυναίκα, να μου πεις τώρα το χρυσοπλήρωσε. Το χρυσοπλήρωσε, εντάξει, το θέλει πίσω. Μπήκε ο άλλος στην αυλή και πήρε το μαγιό από την απλώστρα, έτσι. Ωραία. Δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει. Βάλ' το, θα το βάλεις, βάλ' το.

0: Λοιπόν, δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Προτού φύγεις έπρεπε να το σκεφτείς, λέει ο στίχος τώρα. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι το τραγούδι, το αγαπημένο τραγούδι του Αλέξη Τσίπρα όταν σκέφτεται το Πασόκ. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Στην τηλεφωνική μας γραμμή το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, ο κύριος Αργύρης Αργυριάδης, νομικός, και με τις πληροφορίες που έχω, και δεν με γελάνε οι πληροφορίες μου, ό,τι και να πει, θα είναι και υποψήφιος βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκης. Καλημέρα κύριε Αργυριάδη.
1: Καλημέρα κύριε Αντώνοπουλε, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές.
0: Καλώς επιστρέψατε, καλώς ήρθατε όλοι, γυρίσατε. Θέλω να σας τρολάρω όλους εσάς του Αυγούστου. Μου βγαίνει έτσι ένα βιτριολικό χιούμορ, αλλά βάζω άνω τελεία. Δεν ξέρω τι λέτε, ακούσατε την εισαγωγή μου για το τραγούδι αυτό. Δεν ξέρω πώς το σχολιάζετε.
1: Καλά, αυτός προσπαθεί να επιστρέψει είναι ο κύριος Τσίπρας. Το Πασόκ δεν έφυγε ποτέ. Όσο κι αν κάποιοι προσπάθησαν, το Πασόκ ήταν, είναι και θα παραμένει της επάλυξης κοινωνικού αγώνα.
0: Ωραία, λοιπόν, εντάξει, ήμουν σίγουρος ότι θα πάρετε την πάσα. Θέλω έτσι, μια και μπαίνουμε πια, είμαστε σε τροχιά ΔΕΘ. Ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος φαίνεται ότι έχει κάτι στο τραπέζι και στο πολιτικό πόκερ φαίνεται ότι προσπαθεί να μοιράσει το παιχνίδι, και έχει κάνει μια κίνηση, έχει πετάξει το χαρτί της Δευτέρα Σεπτεμβρίου, στις 2 Σεπτέμβρη, που θα πάει να προλάβει όλους για να παρουσιάσει το πολιτικό του πρόγραμμα. Την επόμενη μέρα...
1: Φανταστείτε το άγχος, θα πω εγώ.
0: Το σημειώνω κι αυτό.
1: Φανταστείτε άγχος. Κοιτάξτε, όταν προσπαθούμε όλα να τα κάνουμε με όρους επικοινωνιακής διαχείρισης, κάτι χάνουμε. Αυτή τη στιγμή, προφανώς, η ουσία δεν είναι αυτή η οποία αναμένεται. Όλες αυτές οι επιτροπές σοφών δεν δημιουργήσαν κάτι συγκλονιστικό. Δεν θα υπάρχει κάτι που πλήρως θα διαφοροποιείται από όσα στο παρελθόν ακούμε. Άρα προσπαθεί να κερδίσει πόντους προλαβαίνοντας το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε άλλο, και ξεκινώντας από τις 2 Σεπτεμβρίου. Είναι ένα άγχος το οποίο, αντιληπτό είναι, συμβαίνει και στα καλύτερα σπίτια.
0: Κύριε Αργυριάδη, το ΠΑΣΟΚ μέσα σε αυτό το πολιτικό πόκερ, ποια είναι η θέση που θέλει να κάτσει στο τραπέζι και ποια είναι τα χαρτιά που ετοιμάζεται, να μιλήσουμε έτσι με λίγο πόκερ, έτσι στην παραλία, λίγο μια δηλωτή έχει παιχτεί νομίζω από τους περισσότερους όσοι κατάφεραν. Λοιπόν, πώς θα κινηθεί σε αυτή την πολιτική σκακέρα το ΠΑΣΟΚ από τις 3 του Σεπτέμβρη που θα κάνετε τη μεγάλη εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη στην Κρήτη, επίσης ένα σημείο πρώτο, έτσι, το βλέπουμε κάπως, γιατί όλοι το περιμέναμε στην Αθήνα, γινόταν στην Αθήνα, η Αττική έχει τα προβλήματα που έχει στο εκλογικό πλαίσιο. Και απ' την άλλη δίνεται η έμφαση στην Κρήτη. Ποιο είναι το πλαίσιο που θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ, ποια θα είναι η αντεπίθεση που θα κάνει?
1: Πρώτα περικυκλώνουμε την περιφέρεια και μετά τα μεγάλα αστικά κέντρα. Λοιπόν, για να πάμε στην ουσία. Για μένα το πιο σημαντικό, και αυτό το κάνει το ΠΑΣΟΚ, είναι η συνέπεια. Συνέπεια στο πολιτικό μήνυμα, συνέπεια στον πολιτικό λόγο, συνέπεια στην πολιτική διαφοροποίηση. Περνάει η χρονική περίοδος που κόμματα μετεωρείτες, είχαμε δύο το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα οποία δείξαν ένα άγχος πρωτίστως να αντιμετωπίσει το ένα το άλλο. Αναφέρομαι, θεωρώ ότι ο κ. Τσίπρας βιάστηκε να κάνει το κόμμα φοβούμενο στη δυναμική της κυρίας Καριστιανού και Τούμπαλιν. Κόμματα τα οποία δημιουργήσαν, αν θέλετε, μια δυναμική στα μέσα ενημέρωσης, όπως πάντοτε συμβαίνει. Όποτε δημιουργείται ένα νέο κόμμα, δημιουργεί μια σκόνη, έτσι, δημιουργεί μια απήχηση στην κοινή γνώμη, προσπαθεί όλοι το φρουρούν ενδιαφέρον, θέλουν να ακούσουν κάτι διαφορετικό, αν δουν και κάποια νέα πρόσωπα να βγαίνουν στα δημόσια φόρα, ασχολούνται λίγο παραπάνω. Τώρα όμως θα πρέπει να πει κάτι συγκεκριμένο. Τώρα δεν είναι μόνο επικοινωνιακή φούσκα, είναι και ουσία. Είναι προτάσεις, αντιπαραθέσεις και όλα αυτά σε ένα πέπλο το οποίο θα πρέπει να έχει αρχή, μέσο και τέλος. Το ΠΑΣΟΚ αυτό το οποίο κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι να αναδεικνύει ότι έχει πρόσωπα τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν θέσεις τις οποίες αναδεικνύει και μπορούν να υπηρετηθούν από τα πρόσωπα, και ένα όραμα για την επόμενη μέρα. Αυτά λοιπόν, τώρα που μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές μέχρι το Μάιο, όλα αυτά θα κριθούν. Ο κόσμος θα συγκρίνει, θα κρίνει και θα αποφασίσει. Η συνέπεια, επαναλαμβάνω, η επανάληψη του μηνύματος και η ανάδειξη των διαφορών είναι αυτή η οποία θα δώσει το στρατηγικό πλεονέκτημα στο Πασόκ στο τέλος.
0: Θέλω να σας πάω έτσι να το δούμε διαφορετικά, ότι αυτό το οποίο ορισμένοι σημειώνουν για τη στρατηγική του Πασόκ είναι ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, να το πω έτσι, στο να μεταδώσει το πολιτικό του αφήγημα. Και ότι φαίνεται ότι, εντάξει, έκανε δύο κινήσεις οι οποίες, όπως ήταν για την τετραήμερη εργασία, όπως ήταν για τους νέους, που δημιούργησαν γεγονότα. Από εκεί και πέρα όμως δεν έγινε πάλι. Υπήρξε μία έτσι φασαρία, να το πω, δημιουργική. Απ' την άλλη όμως πάλι υπάρχει μία γραμμή πιο flat. Πόσο δίνετε εσείς, δηλαδή πού υπάρχει το θέμα και δεν κάνει την ανατροπή που προσδοκά?
1: Προσωπικά πιστεύω ότι απαιτείται περαιτέρω ανάλυση και επανάληψη των υφιστάμενων προγραμματικών θέσεων. Να σας εξηγήσω γιατί. Το να πετάς και να κωδικοποιείς θέσεις και να λες, για παράδειγμα, κοινωνική κατοικία, χωρίς να εξηγείς τι είναι η κοινωνική κατοικία, είναι κάτι το οποίο δεν θα σου προσδώσει πάρα πολλά. Άρα χρειάζεται περισσότερο να εξηγήσεις τι. Ότι, για παράδειγμα, αυτό που λέει το Πασόκ υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αυστρία, στη Βιέννη, το 40% των ακινήτων είναι σε μορφή κοινωνικής κατοικίας. Να εξηγήσεις στον κόσμο, όπου δεν βρίσκει αυτή τη στιγμή σπίτι, ότι το ελληνικό δημόσιο και οι εταιρείες του έχουν πάνω από 100.000 κλειστά ακίνητα, τα οποία λένε ότι τα έχουν απογράψει από το 2013, αλλά ακόμα δεν τα έχουν βγάλει στην αγορά. Να αναδείξεις ότι αν τα βγάλουν στην αγορά θα προσπαθήσουν να τα βγάλουν μέσα από εταιρείες real estate και όχι μόνο κοινωνικούς όρους, δηλαδή να δώσει τη δυνατότητα με χαμηλότερο ενίκιο να τα έχουν αυτή τη στιγμή νέα νοικοκυριά. Να συγκρίνεις το παρελθόν για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοείς. Να θυμίσω ότι υπήρχε οργανισμός εργατικής κατοικίας στη χώρα. Όλα αυτά που λέει το Πασόκ δεν προέρχονται από τον ουρανό. Δεν προέρχονται από πολιτική παρθενογέννηση. Υπάρχουν αλλού και υπήρχαν και στην Ελλάδα. Υπήρχε οργανισμός εργατικής κατοικίας μέχρι το 2012, ο οποίος είτε έδινε χαμηλό το καβάνια σε εργαζόμενους, είτε έδινε αυτούς τις κατοικίες, τις οποίες είτε κατασκεύαζε είτε αγόραζε. Αυτό λοιπόν το οποίο υπήρχε και καταργήθηκε λόγω των μνημονίων, πρέπει με ένα άλλο πιο σύγχρονο πλαίσιο να επανέλθει. Έτσι τι πετυχαίνεις? Πρώτον, υποστηρίζεις τα νέα νοικοκυριά, τα νέα ζευγάρια, άρα ως ένα μεγάλο βαθμό το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Δεύτερον, αμβλύνεις το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά με τις κατοικίες, όπου οι τιμές έχουν εκτοξευθεί και τα ενίκια δεν έχουν καμία σχέση με τα εισοδήματα των Ελλήνων. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι εύκολο να πας να πεις ότι θα πενταπλασιάσω το εισόδημα. Μπορείς όμως να πεις ότι το υφιστάμενο εισόδημά σου θα επαρκεί για να ζήσεις, γιατί το ίμιση του εισοδήματός σου σήμερα πηγαίνει για την κατοικία και αύριο δεν θα χρειάζεται να πάει. Όλα αυτά, σας έφερα ένα παράδειγμα. Αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν άπειρα. Όταν συζητάμε για το ιδιωτικό χρέος, το να βγεις και να πεις ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα σβήσω, θα κουρέψω όλα τα χρέη των ιδιωτών, είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε κανείς να το πιστέψει, γιατί ναι, δεν ισχύει.
0: Λογικό.
1: Το να πεις όμως ότι το Πασόκ έχει ιστορικότητα, γιατί αυτό έφερε το νόμο Κατσέλη το 2010. Ήτανε νόμος Πασόκ ο νόμος για την περιχρεωμένη νοικοκυριά. Και ότι σήμερα έχει μια αντίστοιχη πρόταση πώς θα μπορέσουν να ρυθμιστούν τα χρέη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, είναι κάτι το οποίο ο άλλος θα σας ακούσει. Γιατί έχεις ένα τεκμήριο αξιοπιστίας και έχεις και τη δυνατότητα να έχεις σύγχρονες προτάσεις. Όλα αυτά, για να μην μακρηγορώ, ανάλογα με τη θεματική, ανάλογα με την ουσία, ανάλογα με το ζητούμενο, πρέπει να αναδεικνύονται από τα στελέχη του σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας, και στην περιφέρεια και στο αστικό κέντρο.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εγώ θα προσέθετα και ότι χρειάζεται και ο τρόπος ο οποίος θα πρέπει να γίνει αυτή η μετάδοση των μηνυμάτων. Γιατί το να μπαίνουν όλα σε ένα τραπέζι πάνω απλωμένα, δηλαδή να το πω λαϊκά, απλώνεις πάνω στο τραχανάκι ό,τι κάτσει, νομίζω ότι δεν χάνεται το μήνυμα. Άρα θέλει πιο στοχευμένες καταστάσεις.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Όλα θέλουν τρόπο στη ζωή. Πόσο μάλλον η πολιτική.
0: Σωστά. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα με αφορμή μια αρθρογραφία του Χάρη Δούκα, ο οποίος υπενθύμησε με το άρθρο του ότι να ισχύσουν οι αποφάσεις του συνεδρίου και αφορά βεβαίως το θέμα της μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει κάποιο θέμα? Υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχει γίνει κατανοητό με την απόφαση του συνεδρίου? Δηλαδή το συνέδριο δεν πήρε απόφαση ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία
1: Προφανώς υπήρξε. Το να βάζουμε διαρκώς θέματα εκεί που δεν υπάρχουν δεν βοηθάει. Άλλο ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ. Για κατά τη γνώμη μου, όχι τόσο σημαντικό, γιατί πολιτικές διαφοροποιήσεις πάντοτε υπήρχαν και πολλές φορές στο παρελθόν λειτουργήσαν θετικά και δημιουργικά. Είναι ότι ξαφνικά βάζουμε θέματα στην ατζέντα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη ζωστά πραγματικότητα. Αυτό το θέμα μπορεί να μην ενδιαφέρει καν την κοινωνία. Στον χώρο του ΠΑΣΟΚ έχει απαντηθεί. Το να το βάζουμε και το να το ξαναβάζουμε δεν σημαίνει τίποτα. Θα ήθελα τον πολύτιμο χρόνο τον οποίο έχουμε περιώνυμα στελέχη στα μέσα ενημέρωσης να το χρησιμοποιούν αναδεικνύοντας την πολιτική διαφοροποίηση του ΠΑΣΟΚ σε κρίσιμα ζητήματα. Για παράδειγμα, θα ήθελα από τον κύριο Δούκα, που έχει τη γνώση, τη δυνατότητα και την ικανότητα να αναδείκνει τις διαφορές του ΠΑΣΟΚ στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Θα ήθελα τον πολιτικό χρόνο τον οποίο αναλώνει στα μέσα ενημέρωσης και την προνομιακή μεταχείριση την οποία έχει να τη χρησιμοποιούσε λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ ιστορικά είναι αυτό που δημιούργησε το θεσμό της αυτοδιοίκησης, είναι αυτό το οποίο το υποστηρίζει, όταν σήμερα δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία σε πολύ μεγάλο βαθμό λειτουργώντας σε μια μορφή συγκέντρωσης εξουσίας έχει απεισχνάσει οποιαδήποτε προοπτική αυτοδιοίκησης. Αν μιλήσετε με οποιοδήποτε άνθρωπο, είτε στον πρώτο είτε στον δεύτερο βαθμό, θα σου πει: ωραία, μπορεί να έχουμε αρμοδιότητες, αλλά δεν έχουμε πόρους, αλλά δεν έχουμε εξουσία.
0: Εντάξει, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα θέμα τεράστιο για τον τόπο, γιατί τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, χωρίς βέβαια να είμαι ισοπεδωτικός, αλλά είναι μια εστία μεγάλης διαφθοράς.
1: Αυτό είναι το δεύτερο ζητούμενο. Και στην κεντρική εξουσία και στην αυτοδιοίκηση, πώς δημιουργούμε μορφές κοινωνικής λογοδοσίας και πώς ελέγχουμε όλους αυτούς που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα. Και κυρίως πώς αποτυπώνεται τι από ό,τι στην ουσία προσφέρουν έχει να κάνει με θετικό πρόσημο ή με αρνητικό. Αυτά θα περίμενα να μου τα λέει ο κύριος Δούκας, ο οποίος εκπροσωπεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το ΠΑΣΟΚ στην ΚΕΔΕ, είναι από τα πιο περιώνυμα στελέχη της αυτοδιοίκησης και θα μπορούσε τον πολύτιμο χρόνο, τον οποίο ο ζωτικός χρόνος που του δίνεται στα μέσα ενημέρωσης, να έχει αυτή την κατεύθυνση. Μια κατεύθυνση όχι κατά να γίνει αντιπολιτευτική, δεν είναι ότι κάνω αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Μια κατεύθυνση που αναδεικνύω προβλήματα, ζητήματα για την επόμενη μέρα και όχι, αν θέλετε, αναμασώ τα ίδια και τα ίδια.
0: Ωραία. Θα ήθελα, επειδή νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι το βασικό θέμα που θα κυριαρχήσει στις εκλογές, πέρα από την πόλωση ή το οτιδήποτε, και ανάλογα από ποια πλευρά το βλέπει ο καθένας, από ποιο στρατόπεδο, είναι η ακρίβεια. Μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η κυβέρνηση που λέει ότι είναι εξωτερική η μεγάλη εστία, η μεγάλη πηγή της ακρίβειας, της συνεχιζόμενης ακρίβειας, μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς τώρα μαγικές λύσεις, με ρεαλισμό
1: δεν,
0: μπορεί.
1: Δεν ισχύει αυτό που λέει η κυβέρνηση, γιατί το ελληνικό γάλα είναι πιο φθηνό στη Ρουμανία, στη Γερμανία από ότι είναι στην Ελλάδα, το ελληνικό γάλα. Γιατί ό,τι προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα είναι πιο ακριβό όταν πιο φθηνό όταν εξάγεται και πιο ακριβό εντός Ελλάδας. Κοιτάξτε, το πρώτο βασικό πρόβλημα, σας φέρω ένα παράδειγμα. Γιατί το νερό στην Ελλάδα, το εφιαλωμένο νερό, είναι πιο φθηνό στην Ελλάδα, αντιστρέφω από αυτό που σας έλεγα πριν, είναι πιο φθηνά στην Ελλάδα από ό,τι σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γιατί έχουμε ανταγωνισμό. Έχουμε 100 πηγές, 100 εταιρείες. Έχουμε παραγωγική βάση. Παράγουμε κάτι το οποίο όταν πάει στην αγορά έχει όρους ανταγωνισμού. Σε όλα τα άλλα, είτε δεν υπάρχει παραγωγική βάση, και αυτό θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση. Το πρώτο πράγμα για να καταπολεμήσει την ακρίβεια σημαίνει ότι παράγω κάτι. Είτε αφού δημιουργήσει την παραγωγική βάση, να κοιτάξει αυτού του οποίου εκμεταλλεύονται τον κύκλο τη αγορά, πώ λειτουργούν. Δηλαδή, στον κρίκο, στην αλυσίδα, από το χωράφι μέχρι το ράφι, πώς μεσολαβούν. Αν πραγματικά υπάρχουν ενδιάμεσες εικονικές εταιρείες που αποδείχθηκε στο παρελθόν σε συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ ότι υπήρχαν, εάν στην ουσία μεθοδεύουν τεχνητά την αύξηση της τιμής, και τι κάνεις εσύ γι' αυτό? Όταν για κάποιον ο οποίος αποκερδένει εκατοντάδες εκατομμύρια μανιπιουλάροντας την αγορά βάζεις πρόστιμο 1 εκατομμύριο, αντιλαμβάνεσαι ότι απλά το βάζεις στο κόστος. Εάν έχεις ουσιαστικότερες κυρώσεις σε αυτόν ο οποίος στην ουσία μανιπιουλάρει την αγορά, καρτελοποιεί την αγορά, τότε ναι, θα το σκεφτεί 2 και 3 φορές να το κάνει.
0: Να ζητήσω μια ανοχή, να μπει ένα σήμα και ερχόμαστε πάλι αμέσως.
1: Με καλή μου.
0: Ευχαριστώ.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πλησιάζουμε 10.30, Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 11, Αντώνης Αντωνόπουλος, Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και δικηγόρος, ο κύριος Αργύρης Αργυριάδης. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, θεωρώ, κουβέντα πάνω στο θέμα τόσο της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ, στις αδυναμίες που παρουσιάζει στην προώθηση των μηνυμάτων, αλλά κυρίως για το τι σχεδιάζει και πώς θα κινηθεί από τη ΔΕΘ και μετά μέχρι τις εκλογές. Και θα ήθελα εδώ τώρα να μπούμε στη φάση της περίφημης διεύρυνσης και πώς αυτή μπορεί να λειτουργήσει παραγωγικά για το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Αργυριάδη.
1: Κοιτάξτε, μεταγραφές αεροδρομίου πάντοτε γινόντουσαν σε όλα τα κόμματα, έχουν γίνει και στο ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, στο πρόσφατο και γίνονται και τώρα. Αυτό το οποίο έχει όμως σημασία και ήταν αυτό το οποίο έκανε το ΠΑΣΟΚ την δεκαετία του 70 και του 80 είναι συνεργασίες σε επίπεδο κοινωνικής βάσης. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Το ΠΑΣΟΚ με την αριστερά, με το ΚΚΕ τότε, εξωτερικού ή εσωτερικού, επίσημα δεν είχε συνεργαστεί ποτέ. Για πρώτη φορά συνεργασία υπάρχει επικουμενικής κυβερνήσεως. Ωστόσο, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα επιμελητήρια, στα εργατικά κέντρα, υπήρχαν συνεργασίες και αλληλοϋποστηρίξεις ήδη από τη δεκαετία του 70 και του 80. Αυτές είναι κοινωνικές συμμαχίες. Αυτές είναι κοινωνικές μάχες οι οποίες πρέπει να δοθούν. Και είναι ένα από τα θέματα τα οποία το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δώσει πολύ μεγαλύτερη έμφαση. Το να αναλώνουμε αποκλειστικά σε κάποιες πολιτικές μεταγραφές, το οποίο σας λέω πάντοτε συνέβαινε, δεν είναι κάτι καινοφανές, έχει στενό χρονικό ορίζοντα. Οι κοινωνικές συμμαχίες σε επίπεδο βάσης είναι αυτές οι οποίες προσδίδουν γεωμετρική αύξηση της πολιτικής απήχησης ενός φορέα. Είναι κάτι το οποίο ιστορικά έχει αποδειχθεί χρήσιμο και λυσιτελές. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο ΠΑΣΟΚ σήμερα.
0: Μάλιστα. Εγώ το ξέρω. Έχουμε μιλήσει. Ξέρω ότι δεν μασάτε τα λόγια σας και αυτό σας τιμά και κάνει και τη διαφορά, νομίζω. Ότι δεν, και δεν είναι τώρα αυτό που να σας το πω, να σας κολακέψω. Δεν έχω καμία τέτοια διάθεση. Αλλά είναι ωραίο να ακούς, ξέρεις, πολιτικούς που να μην μπαίνουν στην παγίδα των ελιγμών και να λένε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Προσωπική μου άποψη και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θα ήθελα. Θα ήθελα κλείνοντας να μου πείτε, εσείς πολιτικά δραστηριοποιείστε στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη μαζί με την Αττική είναι δύο περιφέρειες που, στην Αλφα Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα εσείς, είναι δύο περιφέρειες που πονάει το ΠΑΣΟΚ. Γιατί?
1: Ίσως γιατί δεν έδωσε την έμφαση που θα έπρεπε να δώσει στο παρελθόν για τα τοπικά ζητήματα. Να σας παίρνω πάλι δύο παραδείγματα. Γιατί για μένα η πολιτική πρέπει να μιλάμε παραδείγματα για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Στη Θεσσαλονίκη επί Μακρόν υπήρχε το ζήτημα της μεταφοράς της ΔΕΘ. Τα πολιτικά κόμματα, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, καθυστέρησαν να πάρουν θέση ή δεν πήραν καθόλου. Ήταν κάτι το οποίο όμως αφορούσε την τοπική κοινωνία. Είναι κάτι το οποίο κινητοποίησε δυνάμεις. Είτε θετική είτε αρνητική, είτε α είτε β, τα κόμματα στα τοπικά ζητήματα πρέπει όχι μόνο να παίρνουν θέση, πρέπει να τα αναδεικνύουν, να τα υπερασπίζονται, να τα υπηρετούν. Στην Αττική το ίδιο έγινε με το παραλιακό μέτωπο. Υπήρξαν πρωτοβουλίες για αντάπλαση του παραλιακού μετώπου, έγιναν και κάποιες εκδηλώσεις από τον κύριο Χριστοδουλάκη, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, αναφέρομαι, οι οποίες όμως δεν είχαν συνέχεια. Όλα αυτά είναι ζητούμενα όταν θέλεις να έχεις πολιτικούς χώρους οι οποίοι ακουμπάνε τα προβλήματα του πολίτη, του δίνουν τη δυνατότητα να γίνει κοινωνός και αρρωγός σε ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο εσύ προφανώς αποφασίζεις και διαγράφεις. Αλλά χρειάζεται τον πολίτη δίπλα σου να συμμετέχει και όχι απλά να χειροκροτά.
0: Ναι, αλλά τον πολίτη, ξέρετε, εδώ τώρα ανοίγουμε μια άλλη κουβέντα. Τον πολίτη, με τον τρόπο που συμπεριφέρεται το πολιτικό σύστημα και με τον τρόπο το οποίο αποτυπώνεται από τη δραστηριότητά του μέσα στη Βουλή, τον διώχνει το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Τον διώχνουν οι ίδιοι οι πολιτικοί με ομικρονιώτα. Και όταν βλέπει δηλαδή ότι μπαίνουν στη φάση της ατάκας και της πρόσκαιρης προβολής μέσω αυτής στα τηλεοπτικά δελτία ή στη δημοσιότητα, ο πολίτης δεν είναι λωτοφάγος, ούτε βλαμμένος, δηλαδή του στυλ, ξέρεις, το, να πει δεν, το παίρνω αμάσιτο. Έτσι, δηλαδή, πώς να το πω, δηλαδή...
1: Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Είμαστε δυστυχώς στην εποχή που όμως που και ο ίδιος ο πολίτης ελάχιστο χρόνο αφιερώνει να ερευνήσει, να αναλύσει και να συγκρίνει στο βαθμό που θα έπρεπε να κάνει. Θα σας φέρω πάλι ένα παράδειγμα. Μέχρι τη δεκαετία του 80, του 90 έλεγαν οι έρευνες που γίνανε από Αμερικανούς μελετητές, λένε ότι ο ανθρώπινος νους μένει σε ένα τηλεοπτικό μήνυμα, τώρα είναι το μήνυμα από τα κινητά, έμεινε 1,5-2 λεπτά άκουγε. Τώρα αυτό έχει πέσει κάτω από το λεπτό. Όλη η λογική των αλγορίθμων ότι περνάω γρήγορα ένα μήνυμα, περνάω γρήγορα μια εικόνα, περνάω γρήγορα ένα reel, που κατατείνει στην ατάκα και όχι στην ανάλυση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με την ατάκα όμως δεν θα βρούμε λύση. Με την ανάλυση θα συμφωνήσουμε.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Και δηλαδή, και ας μου συγχωρεθεί κιόλας η ένταση που είχα πριν και ο χαρακτηρισμός που έδωσα. Αλλά το θέμα είναι ότι δηλαδή, μας περνούν για λωτοφάγους. Δηλαδή ότι. Ή ότι είμαστε δέσμοι μιας εικόνας που δεν μας ταιριάζει όμως. Δεν τη θέλουμε. Ως πολίτες, δηλαδή, και δεν μιλάω τώρα ούτε ως δημοσιογράφος, ούτε ως πολίτες.
1: Το μόνο βέβαιο είναι ότι αξίζουμε περισσότερο και μπορούμε καλύτερα.
0: Αυτό κρατάω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό κρατάω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αργυριάδη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή πορεία προεκλογική. Δεν έχει ανακοινωθεί. Έχω την πληροφορία. Πρώτη Θεσσαλονίκη. Οκ, okay, με το καλό.
1: Θα το αποφασίσουμε τα κομματικά όργανα.
0: Ναι, είναι τα κομματικά.
1: Να είμαστε καλά.
0: Εμείς έχουμε δικαίωμα.
1: Συμμετέχουμε από κάθε μετερίζη.
0: Έχουμε δικαίωμα στην πληροφορία, οπότε ναι, ξέρετε. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, 10 και 34 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989. Αντώνη Τσαντωνόπουλος στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 11. Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου ή του οίκου, εξαρτάται, το παίρνετε εσείς όπως θέλετε. Εγώ τον Νίκο παίρνω και ρυθμίζει εδώ Σταμάτης. Λοιπόν, τα του οίκου. Λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 και στο Viber που περιμένουμε και έρχονται τα μηνύματά σας, 6947-989-989. Γυρίσατε, πουλάκια μου, γυρίσατε. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, αυτό με το μαγιό έχει γίνει viral, νομίζω, εδώ τουλάχιστον στα μηνύματα που μου στέλνετε. Και για όσους δεν άκουσαν, λοιπόν, αναφέρομαι στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου εκεί μία γυναίκα είχε πάει για μπάνιο και μετά, όπως συνηθίζεται, έπλαινε το μαγιό, το είχε απλώσει στην αυλή της εκεί πέρα και μπήκε ένας τύπος ωραίος, περίεργος, πήρε το μαγιό και σκόθια και έφυγε. Έμεινε αυτό όμως, επειδή κάμερες υπάρχουν παντού πια, το πιάνε η κάμερα. Και το καλύτερο, είπαμε, ότι η γυναίκα ζητάει πίσω το μαγιό της. Θέλει να της πάει πίσω το μαγιό. Λοιπόν, να επιστρέψει το μαγιό. Γιατί είναι επώνυμο το μαγιό, είναι ακριβό. Το έχει χρυσοπληρώσει η γυναίκα. Λοιπόν, μου λέει τώρα εδώ ο Γιώργης. Καλά το λέω, Γιώργη, έτσι μου πετάξει τρικάκια που μου πεις. Λοιπόν, ρε εσύ, μπορεί να μην είχε μαγιό ο άνθρωπος. Το αγοράζω. Η Σμαράγδα όμως, που είναι γυναίκα, το πάει αλλιώς. Ή του άρεσε η γυναίκα, λέει, ή το πήρε για να το πουλήσει. Εκτός αν το πήρε για τον ίδιο. Τα σχόλια δικά σας. Δικά σου τα σχόλια, Σμαράγδα μου, δικά σου τα σχόλια. Λοιπόν. Λοιπόν. Ο Κωνσταντίνος τώρα το πάει το. Λοιπόν, το μαζεύουμε τώρα το πράγμα, το σοβαρεύουμε. Πάμε στη ΔΕΘ. Λοιπόν, σήμερα, τώρα δηλαδή, όχι τώρα, στις 11.30 θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπό τον Πρωθυπουργό. Εκεί λοιπόν τώρα αυτό που παίζει γερά είναι το τι τρύπες υπάρχουν και ποια είναι η πρόοδος στα έργα που έχουν προωθηθεί για το Ταμείο Ανάκαμψης. Νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά υπουργικά συμβούλια της χρονιάς, γιατί έχει να κάνει περισσότερο από ό,τι έχω δει και την ατζέντα, έχει να κάνει με το μάζεμα. Τι έχουμε, πού είμαστε, πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε. Και επίσης μέσα σε αυτό θα πάρουν το πράσινο φως και τα δύο σχέδια για τα χωροταξικά που έχουν προκαλέσει τα νεύρα στην Τουρκία. Λοιπόν, εδώ ο Κωνσταντίνος λοιπόν μου λέει ότι ισχύει ότι θα ανακοινώσει κουπόνια σύντησης στη ΔΕΘ και αν είναι, πόσο ντροπή. Δεν το ξέρω, Κωνσταντίνε. Δεν το βλέπω όμως, δεν νομίζω ότι θα μπει σε τέτοιο πράγμα. Αυτό που μπορώ να σου πω σε πρώτη φάση και είναι κλειδωμένα είναι για τους συνταξιούχους, όπου θα πάει εκεί μια τύπου 13η σύνταξη, δηλαδή αυτό το 300 που θα δοθεί τον Νοέμβριο θα μονιμοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο και θα φτάσει στα 446 ευρώ. Άρα λοιπόν αυτό θα είναι μια τύπου, πώς το λένε, εθνική 13η. Λοιπόν, το άλλο που θα έχει είναι για τους συνταξιούχους κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Θα έχει μείωση και σταδιακή στα τεκμήρια, αλλά αυτό θα είναι σε μια φάση δίνω-παίρνω. Δηλαδή όσο θα υπάρχει μια συνέπεια φορολογική, θα υπάρξει και ανάλογη, ξέρεις, ανταπόδοση από την πολιτεία. Γενικότερα και για τους αγρότες επίσης θα είναι ένα νέο ταμείο αγροτικής ανάπτυξης, κάπως ένα ταμείο για τους αγρότες, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τον τίτλο και με συγχωρείτε κιόλας, αλλά είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, το άλλο είναι ότι θα υπάρξει μια τύπου συστηματοποίηση για ταχύτερες και πιο έγκαιρες πληρωμές της αποζημιώσεις τους και της επιδοτήσεις τους. Αυτό νομίζω ότι αν θα λειτουργήσει και το πώς θα λειτουργήσει θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους αγρότες. Να το ελαφρύνω λιγάκι. Μου στέλνει τώρα αυτό με το μαγιό, σας είπα τώρα με το μαγιό στο Πευκοχώρι. Λέει, μου στέλνει τώρα εδώ. Δεν ξέρω αν είναι πραγματικό. Αλλά είναι γραμμένο. Δεν θα γίνονται δεκτοί, λέει, για εξέταση ασθενείς που προσέρχονται με μαγιό ή ημίγυμνοι. Στέλιος, ο Στέλιος μου το στέλνει. Δεν ξέρω από πού είναι αυτό. Στέλιο, αν το έχεις τέτοιο, εντάξει. Δεν είναι και εκκλησία τώρα το όνομα, αλλά λέμε ρε παιδί μου, εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, επειδή το βασικό μας πρόβλημα στην πραγματική ζωή είναι η ακρίβεια και είναι η αγορά και είναι όλα αυτά, το ότι δεν είμαστε τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι και ούτε είμαστε αξίζει κάτι τέτοιο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, θα είναι μαζί μας σε λίγο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει την αγορά. Θα είναι μαζί μας σε λίγο και θα ρωτήσουμε και θα μας πει και θα ακούσουμε με ενδιαφέρον, φαντάζομαι, για το τι περιμένουμε, αλλά κυρίως τι ταμείο έχουμε μέχρι τώρα. Επίσης, ο μελέτης. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Δεν καταλαβαίνω, λέει, μια Ελλάδα με τέτοιο πολιτισμό να θέλει την προβολή της από π.χ. Μαντόνα που ενοχλείται από τους γύρω της, από τον Μπραντ Πιτ που κρυβόταν και θα πρέπει όλοι εμείς να τρέξουμε εκεί που βρέθηκαν. Όχι. Καλημέρα, μελέτης. Καλημέρα, μελέτη. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ σε πρώτη φάση μαζί σου είμαι. Αλλά όμως το παιχνίδι παίζεται με την επικοινωνία και την προβολή στο θέμα του τουρισμού. Ο τουρισμός, καλός κακός, είναι το βαρύ μας χαρτί. Είναι, μιλάμε, βασική, είναι η ατμομηχανή. Αυτό. Θυμάσαι κι εσύ, θυμάμαι κι εγώ τον Ανδρέα Παπανδρέου που έλεγε «Δεν θα γίνουμε τα καρσόνια της Ευρώπης». Ας μην το αναλύσω αυτό περισσότερο, αλλά όμως, ο τουρισμός, και αύριο θα έχουμε την Υπουργό Τουρισμού. Εδώ, στον Α989. Και θα τα πούμε όλα αυτά. Αλλά όμως υπάρχει και μια άλλη άποψη, το ότι έρχεται η Μαντόνα, στο ξαναλέω, 20,4 εκατομμύρια ακολούθους. Όταν βγάζει μια ανάρτηση για την Ελλάδα και είναι θετική, είναι ένα μήνυμα που δεν κάνει απλώς κλικ. Σε βάζει στην ατζέντα του άλλου που θέλει να επισκεφτεί τη χώρα μας. Σε βάζει στην ατζέντα, σε βάζει στα υπόψη. Αυτό δεν πληρώνεται. Και μην ξεχνάς το βασικότερο, ότι πληρώνουμε πολλά λεφτά για τουριστική προβολή της χώρας. Αυτά τα λεφτά που πληρώνουμε είναι δικά σου, είναι δικά μου, είναι δικά μας, προέρχονται, δεν έρχονται από κανένα πηγάδι. Εμείς τα έχουμε, εμείς τα έχουμε δώσει. Άρα λοιπόν, όταν σου έρχεται δωρεάν προβολή από μια Μαντόνα ή από έναν Μπραντ Πιτ που είναι μέσα στο star system σε αυτού του πλανήτη, άρα εγώ σου λέω να μην πεις ένα ευχαριστώ. Λες ρε παιδί μου, πες ένα έτσι, είναι εντάξει. Τώρα, για το αν αυτοί, επειδή έχουν και αυτοί τα κουσούρια τους, έτσι δεν είναι τίποτα τέτοιο, έχουν τα δικά τους, όπως έχουμε και εμείς τα δικά μας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σου λέει τώρα, έτσι δημιουργείται το star system, ότι πρέπει να κρατάω λίγο, να έχω ένα μυστήριο, να είναι έτσι, το παλεύουν αυτό, είναι Αμερικανίες, είναι ωραία, έχει το γούστο του ρε παιδί μου. Και εγώ σου ξαναείπα από την αρχή, το αν έγινε παρατήρηση στους πολίτες αυτής της περιοχής, της Κέρκυρας, να κλείσουν τα παράθυρά τους, το θέμα είναι πώς το κάνεις και αν το κάνεις και τι με νοιάζει εμένα. Αλλά είναι δικό μου θέμα. Δεν ήρθε κανένα να σου πει με το ζόρι κλείσει το παράθυρο γιατί θέλει να περάσει η Μαντόνα. Δεν ήρθε κάτι τέτοιο. Μπορεί να σου γίνει μια έτσι επισήμανση. Αν θέλετε το και το. Φαντάζομαι έτσι, δεν ξέρω, δεν έχω ρωτήσει. Αν έγινε με το ζόρι, εντάξει, δεν το συζητάμε εκεί. Εντάξει. Ναι. Αλλά. Έλεος. Λοιπόν, και πάμε στην πεζή πραγματικότητα τώρα. Που εκεί νομίζω θέλουμε τη βοήθεια τη πραγματική Μαντόνα. Να πάμε σε διάλειμμα πρώτα. Πάμε σε διάλειμμα. Και θα έχουμε μετά τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα 989, στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 11, Αντώνης Αντωνόπουλος, Σταμάτης Καρλούτσος στην ρύθμιση του ήχου. Και να πω στα γρήγορα, τη διαφήμιση της Μαντόνα, μου λέει ο Στέλιος, είναι πιο αποτελεσματική από τις διαφημίσεις του Υπουργείου Τουρισμού και είναι και δωρεάν. Αυτό ίδιο λέμε. Αγαπητέ φίλε, από τον τουρισμό καμιά φορά δεν έγινε απλώς, παραδείγματος χάρη, Ταϊλάνδη, άπειρους τουρίστες, μια φτωχή χώρα έχει μείνει, και όλες αυτές οι χώρες που έχουν τον τουρισμό αυτόν, χωρίς βιομηχανία δεν πας πουθενά. Λοιπόν, τώρα αυτό για την Ταϊλάνδη είναι άλλου τύπου διαχείριση, άλλου τύπου για την Ινδονησία, είναι άλλου τύπου καταστάσεις. Εκεί μη συγκρίνουμε ανώμια μεγέθη. Λοιπόν, πάμε όμως στην πραγματική ζωή, στην πολύ πραγματική ζωή. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Είμαι ο πρόεδρος του ΕΕ, πάντως, κύριε Αντωνόπουλο, όχι του ΕΒΕΑ.
0: Του ΕΒΕΑ, είπα εγώ ΕΒΕΑ. Αυτά τα ακροδίμια με τρελαίνουν, ξέρετε τώρα, είναι λίγο, ναι, το ξέρω. Και επίτιμος διδάκτορας ο Παπί, έτσι, να μην το λέω αυτό. Μα να τα λέμε τα ωραία αυτά. Είδατε, σας συμπληρώνω, εγώ λέω το καλό. Έχετε κάνει ταμείο τι έχει γίνει μέχρι τώρα στην αγορά, τι γίνεται?
4: Γενικά πρέπει να σας πω, γιατί φαντάζομαι

0: σχολή και μεσαία εισόδηματα, είναι η ακρίβεια. Όσο υπάρχει ακρίβεια, δηλαδή μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα, ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει τις αγορές που έκανε στο παρελθόν. Και βέβαια, μια αλλαγή από το παρελθόν, και πρέπει να την επισημάνουμε, είναι ότι ένα από τα αποτελέσματα της πανδημίας είναι όταν έχει κάποια χρήματα, θα προτιμήσει να πάει έστω και 2-3 μέρες διακοπές παρά να αγοράσει ένδυση, υπόδηση ή οτιδήποτε άλλο που αγόρασε στο παρελθόν. Αυτές είναι και οι αλλαγές που υπάρχουν στη ζωή μας. Άρα, θα έλεγα ότι η εικόνα που υπάρχει σε σχέση με την ακρίβεια, το ενεργειακό, πάρα πολύ σοβαρό θέμα, ειδικά σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις, είναι πολύ μεγάλο μέρος του κόστους λειτουργίας τους. Και βέβαια η στέγη, το οποίο επιτρέψτε μου να κάνω μια πρόβλεψη δυσμενή, θα είναι χειρότερο όσο περνάει ο χρόνος. Και για αυτούς που νοικιάζουν καταστήματα ή κατοικίες, η εικόνα θα είναι χειρότερη στο μελλοντικό διάστημα, γιατί εδώ ισχύει ο κανόνας προσφορά και ζήτηση. Η προσφορά είναι μικρή, η ζήτηση θα παραμείνει μεγαλύτερη. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι τα οποία επηρεάζουν το σύνολο της οικονομίας και τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα. Να, απ' την άλλη όμως, δηλαδή αυτό, επειδή είστε άνθρωπος της αγοράς, κυκλοφορείτε, ζείτε ανάμεσα μας, δεν είστε κλεισμένος σε γυάλα. Είναι απλησίαστα και τα εστιατόρια και η ποιότητα σε ορισμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, ξέρετε, είναι πολύ δυσανάλογο. Δηλαδή, ο επαγγελματίας μπορεί να θέλει το χρήμα το δικό μου ή του τουρίστα, αλλά δεν κάνει κάτι για να το προσελκύσει. Είναι παγιδευμένος με συνακρίβεια, αλλά απ' την άλλη, πώς θα γίνει, πώς θα δουλέψει? Δηλαδή, όταν ο μισθός στην καλύτερη περίπτωση φτάνει μέχρι τις 15 του μήνα, από εκεί και πέρα τι γίνεται?
0: Συμφωνώ. Μάλιστα και η Τράπεζα της Ελλάδος λέει ότι φτάνει μέχρι τις 19 μέρες, εμείς 15 λέμε, όπως λέτε και εσείς, προσέξτε. Στο θέμα της ακρίβειας, να σας πω ότι είτε μιλάμε για την εστίαση σε οδήποτε κλάδο, ένας λόγος της υπερχρέωσης είναι ότι αν κάποιος πουλάει κάτω από το κόστος, αυτό θα καταφέρει να αυξήσει τα χρέη του. Άρα στις τιμές θα σας πω ότι έχουμε, δόξα τω Θεώ, ελεύθερη οικονομία. Ναι. Άρα υπάρχει ανταγωνισμός, ακόμη και στην εστίαση και παντού. Άρα υπάρχουν επιλογές. Ό,τι αφορά την ποιότητα, θα συμφωνήσω μαζί σας και είναι απόλυτο. Οφείλουν όλοι τα εστίαση το οπουδήποτε να προσέχουν τον καταναλωτή και να έχουν ποιοτική και υπηρεσίες ποιοτικές και ποιοτικά προϊόντα. Στο θέμα του κόστος όμως δεν θα συμφωνήσω, γιατί όσες φορές επιχειρήθηκε αυτό, γι' αυτό και έχουμε 330.000 υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, οι οποίες όταν το κόστος είναι, η τιμή πώληση είναι κάτω από το κόστος και δεν έχει υπολογίσει πολλές φορές, γιατί δεν υπολογίζει ούτε το ενεργειακό κόστος, ούτε τη στέγη, και δεν καταλαβαίνει αυτά τα δύο στοιχεία θα τον επηρεάσουν, δεν θα διαπιστώσουμε και θα διαπιστώσουμε και φέτος, ότι ένα μεγάλο μέρος των εποχιακών επαγγελμάτων, όταν κάνουν ταμείο, νομίζω θα είναι πολύ κάτω από τις προσδοκίες τους, γιατί δεν έχουν υπολογίσει τόσο καλά όσο χρειάζεται το ενεργειακό στοιχείο, το οποίο είναι μεγάλο, και πολλές φορές σε αυτό το σημείο, όπως λέμε κοινώς λαϊκά, την πατάνε. Και η γνώμη μου είναι ότι στην εστίαση, που είναι ο πιο υπερχρεωμένος κλάδος, θα δούμε ακόμη χειρότερη κατάσταση το φθινόπωρο που μας έρχεται.
1: Μάλιστα. Αλλά στα νησιά, ξέρετε, είναι λιγάκι απαγορευτικό το θέμα. Δηλαδή, περνάς απ' έξω και πληρώνεις, σου έρχεται κάτι. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Και αυτό πώς αντιμετωπίζεται? Δηλαδή, σου λέει ο πολίτης.
0: Να σας πω κάτι. Ναι. Αυτό θα το δούμε και στο θέμα των καυσίμων. Κοιτάξτε, να σας πω, γιατί δεν θέλω να αποκρύψω κάτι. Παρεμπιπτόντως, να σας πω, έχουμε το χάλκινο μετάλλιο στα καύσιμα. Είμαστε η τρίτη χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη. Και να σημειώσω ότι υπάρχουν και 9 χώρες με μείωση. Τα καύσιμα, άλλη είναι η τιμή στην Αθήνα, άλλη στα νησιά. Κυκλάδες, Δωδεκάνησα κυρίως, όπου παρατηρείς ότι η δικαιολογία των πρατηρούχων είναι ότι αυτοί προσπαθούν να ρεφάρουν αυτούς τους μήνες, να βγάλουν λεφτά για το υπόλοιπο διάστημα, στο οποίο επίσης δεν συμφωνώ. Και επίσης δεν συμφωνώ στο ότι η εικόνα σε κάποια νησιά, αλλά αυτό δεν περιλαμβάνει όλη την Ελλάδα, και στην εστίαση είναι απογορευτικές. Είδαμε τα γεγονότα στη Μύκονο κυρίως τι αποτέλεσμα έφερε, γιατί αν θεωρούμε ότι ο τουρίστας που έρχεται, και φαντάζομαι ότι θέλει να σχολιάσω, θα πληρώσει ακόμη και ο Άραβας, που λέμε πολλές φορές, όποια τιμή, όχι, δεν θα το κάνει. Θα σκεφτεί, ναι, αυτά είναι δεδομένο ότι τα καταγγέλλω όπως και εσείς, ότι είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να καταλάβουμε, ότι για να κρατήσουμε τον τουρισμό, για να έχουμε ανταγωνισμό σε σχέση με τις άλλες χώρες που επίσης έχουν τουρισμό, θα πρέπει να είμαστε λίγο λογικοί και να μην κάνουμε πράγματα τα οποία
1: εδώ φτάσαμε στο σημείο. Φτάσαμε στο σημείο για να προσελκύσουμε, επειδή είπατε συγκεκριμένα τον Άραβα, ακόμα και τον Άραβα. Δηλαδή, να έχουμε γίνει εδώ, να θυμίζουμε λίγο Μαϊμού Ντουμπάι. Σε κάθε καφέ βλέπεις και 5 ναργιλέδες μέσα. Δηλαδή, ξέρεις, είναι λίγο. Δεν θέλω να. Σε ξενίζει όμως, σου τη δίνει. Δηλαδή, πώς να το πω.
0: Δηλαδή... Απλά να σας πω πάντως ότι αυτά δεν είναι η συνολική εικόνα.
1: Όχι, είναι, δεν είναι
0: βέβαια,
1: συνολική.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας σε όλα αυτά, αλλά δεν είναι η εικόνα. Δηλαδή, όλα αυτά που λέτε, συμφωνώ, το πληρώνουν και θα το πληρώσουν χειρότερα οι συνάδελφοι και οι επαγγελματίες. Αν δεν καταλαβαίνουν το σεβασμό που πρέπει να έχουν στον τόπιο και στον ξένο τουρίστα, θα

0: Μου επιτρέψτε όμως να σας πω ότι αυτό δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα. Δηλαδή η ακρίβεια είναι έντονη εκεί και θα έλεγα ότι υπάρχει και σχροκέρδεια. Ακρίβεια υπάρχει και στην υπόλοιπη Ελλάδα όμως και ζορίζεται πάρα πολύ ο κόσμος. Ακρίβεια σημαίνει ότι θα παρατηρήσετε τα σημερινά ρεπορτάζ που έριχναν τα τηλεοπτικά κανάλια ότι ένας μεγάλος κόσμος δεν πήγε καθόλου διακοπές.
1: Φυσικά.
0: Το θέμα της ακρίβειας, αν με ρωτάγατε τι θα περίμενα από τη Θεσσαλονίκη, γιατί μπορώ να σας πω
1: τα μέτρα. Η επόμενη ερώτηση είναι, βέβαια.
0: Να σας πω ότι το κυριότερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, γιατί όταν μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα, πρέπει να καταλάβουμε, γιατί ακόμη και στο χρέος που έχει μια επιχείρηση, ακόμη και στην τιμή, όταν έχει τζίρο, μπορεί να σκεφτεί ότι από τα κέρδη μου μπορώ να πληρώσω το όποιο χρέος μου, να πληρώσω το κόστος λειτουργίας. Όταν δεν έχει τζίρο, μπορεί να το σκεφτεί. Άρα για μένα το νούμερο θέμα είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια η οποία ουσιαστικά είναι αυτό το θέμα το οποίο επηρεάζει καταναλωτές και επιχειρήσεις. Και αμέσως μετά το ενεργειακό και η στέγη. Αυτά τα θέματα αφορούν όλη τη χώρα. Και όποιες εξαιρέσεις, τις οποίες ασφαλώς και κατηγορώ που συμβαίνουν σε κάποια νησιά της χώρας μας, δεν αλλάζουν τη συνολική εικόνα. Η εικόνα δηλαδή αυτή τη στιγμή στη χώρα μας σε σχέση με την ακρίβεια είναι τραγική. Εγώ δεν θα σας πω τι λέω εγώ, θα σας πω ότι σας είπα προηγουμένως ότι όταν η Τράπεζα της Ελλάδος λέει ότι για τους χαμηλόμισθους συνταξιούχους και τα χαμηλά εισοδήματα συνολικά τα χρήματα φτάνουν από 19-23 μέρες, νομίζω ότι αυτό αποτυπώνει την πραγματικότητα.
1: Σωστά. Σωστά. Αλλά
0: αν δεν πάρεις μέτρα για αυτό το σκοπό, πώς περιμένεις να αλλάξει εικόνα στην οικονομία?
1: Ναι, υπάρχει μια λογική που λέει ότι πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στην αγορά για να χτυπήσουν την εσχροκέρδεια. Το ένα κομμάτι που σου λέει ως λύση. Και το άλλο ως πραγματική λύση είναι να αυξηθούν οι μισθοί ή το βιωτικό επίπεδο. Πώς αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο όταν ο μισθωτός, δηλαδή παραδείγματο χάρη, όσοι δεν είναι στο δημόσιο, που και οι δημόσιοι πια τι να βγάλουν, δεν είναι το δημόσιο που ήταν, έχουν κουτσουρευτεί οι μισθοί τους. Άρα από τον ιδιωτικό τομέα περιμένει ο επιχειρηματίας να μπει. Αλλά το μισθό του ιδιωτικού τομέα τον δίνει ένας άλλος επιχειρηματίας.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό έχει λίγο πλάκα στη χώρα μας. Με ξανακόλλημα μνημόσυνο. Γιατί ο Πρωθυπουργός μιλάει για τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα και δεν μιλάει για του δημοσίου. Ας λύσει το θέμα με το δημόσιο και μετά μιλάει για μας, γιατί εμείς θα πρέπει οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να το λύσουν. Όμως, ξέρετε κάτι, επειδή λέτε αν υπάρχουν λύσεις. Γιατί είναι ακριβά τα καύσιμα στη χώρα? Γιατί το 62% είναι φόροι. Όταν λοιπόν σε όλες τις χώρες, 11 χώρες, κάνανε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και εμείς δεν κάνουμε και λέμε δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, αλλά έχουμε 13 δισεκατομμύρια για να πληρώσουμε τα χρέη μας. Όταν δεν κάνεις καμία προσπάθεια για το ΦΠΑ στα τρόφιμα, όπου επίσης έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, δηλαδή ο μέσος όρος στην Ευρώπη δεν ξεπερνάει το 5 με 7%,
1: δηλαδή
0: έχουμε
1: εσείς,
0: και χώρες με 0.
1: Ναι, θεωρείτε ότι αν πέσει ο ΦΠΑ.
0: Αν δεν μέτρα σε αυτά, πώς περιμένεις να αλλάξει κάτι στην ακρίβεια?
1: Ναι, αν θεωρείτε ότι αν πέσει ο ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη, βασικά είδη διατροφής, θα φανεί το αποτέλεσμα στην τσέπη του Έλληνα.
0: Βεβαίως. Και η άποψη του τύπου ότι αυτό ναι, δεν θα βγει από την επιχείρηση, δηλαδή θα το αναισθησεί η επιχείρηση και δεν θα το δώσει, είναι αστείο. Οπότε ξέρω στη χώρα μας ακόμα έχουμε καπιταλισμό, ελεύθερη οικονομία. Όταν μειώνει το ΦΠΑ, εγώ για να πάρω τζίρο θα προσπαθήσω να δείξω την τιμή ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή μάλιστα θα προσθέσω ότι έχουμε ολιγοπόλια, όπως λέει επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος και καρτέλ. Άρα εγώ που είμαι μικρός θα μειώσω την τιμή για να πάρω τζίρο. Αδιανόητο θα μείνει. Εγώ πήγα στην Κύπρο πριν από 2 μήνες και ρώτησα γιατί έγινε εκεί με τη μείωση του ΦΠΑ. Και απάντησε ο αρμόδιος υπουργός ότι το 95% πέρασε στην κατανάλωση. Πώς έχουμε μισθεί τις απόψεις? Δηλαδή, όλη η Ευρώπη κάνει λάθος και εμείς ξέρουμε έναν δρόμο τον οποίο δεν το ξέρει κανείς άλλος σε αυτή την Ήπειρο.
1: Κύριε Χατζηθεοδοσίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ξαναπάρω μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Δεν θα γλιτώσετε. Έχω πολλά να σας ρωτήσω ακόμα.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα και θα πάτε στη ΔΕΘ,
0: βέβαια.
1: Ωραία, θα σας πάρω, θα τα πούμε μέχρι την Παρασκευή, θα τα πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος, 11, ένα λεπτό πριν τις 11, Α989, Αντώνης Αντωνόπουλος, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9, ακριβώς 9-9, ελπίζω μην πτυχεί τη κίνηση στο δρόμο και καθυστερήσω, γιατί εγώ με τα ρολόγια δεν τα πάω καλά, αλλά εδώ θα είμαι. Και Βίκτορα Σαμουήλ στο Δελτίο Ειδήσεων και ακολουθεί Νικόλας Καμακάρης. Καλή βδομάδα, καλημέρα.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρος Σαμουήλ. Φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτση στην περιοχή του Πειραιά. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10 το πρωί. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού. Η κυκλοφορία περιμετρικά του σημείου διεξάγεται σε χαμηλές ταχύτητες. Φώτια ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στη Δημοτική Ενότητα Περιβόλιου Γρεβενών. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Καύσωνας θα επικρατήσει και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά έως και τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται μπόρες στα επιρροτικά ορεινά. Σε ετοιμότητα ο Δήμος Αθηναίων, από σήμερα και για όσο χρειαστεί, οι επτάλεσκες φιλίες θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι. Εν τω μεταξύ, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί η περιφέρεια Αττικής, Φθιώτιδας, Βιωτίας και Ευβίας, συμπεριλαμβανομένης και της Κύρου, Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας, Κυκλάδων και Βορείου Αιγαίου. Ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός. Συνεδριάζει σε μισή ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Επιτάπητος θα τεθεί ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η ακρίβεια, η νέα σχολική χρονιά αλλά και τα χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας από τους αρμόδιους φορείς, ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου φέτος το καλοκαίρι. Η φετινή επιδημιολογική εικόνα προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό, καθώς έρχεται σε σαφή αντίθεση με την εικόνα που είχε καταγραφεί στην Αττική τα προηγούμενα χρόνια και ειδικότερα το 2022 και το 2023, όταν δεν καταγράφηκαν καθόλου εγχώρια ανθρώπινα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Αττική, παρά το γεγονός ότι ο ιός κυκλοφορούσε σε άλλες περιοχές της χώρας, αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος στην ανακοίνωσή του. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στην Ημαθία και συγκεκριμένα στο 30 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπό συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκαν με τοπικά δύο γιοταχή. Στο πρώτο όχημα επέβαιναν ένας 69χρονος ως οδηγός και 65χρονη σύζυγός του, ενώ στο δεύτερο όχημα ένας 65χρονος και μία 15χρονη. Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο στήξε τη ζωή σε έναν 70χρονο μοτοσυκλετιστή στη Γλύφα Χαλκίδας χθες το βράδυ, όταν εκείνος φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Για λόγους που διερευνώνται, η μηχανή του 70χρονου εξετράπη της πορείας της και κατευθύνθηκε προς τη Μάντρα Φαρμακοβιομηχανίας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρά τις επιμονές προσπάθειες του προσωπικού. Ο οργανισμός του 70χρονου δεν ανταποκρίθηκε και τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 46χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση αφού εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 142 χιλιόμετρων την ώρα, σχεδόν τριπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Πτωτικά κινήθηκε το πετρέλαιο υποχωρώντας προς τα 93 δολάρια το βαρέλι μετά το ισχυρό ράλι της περασμένης εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών εν αναμονή των νέων αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν. Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί για τα αυστηρότερα μέτρα που έχει επιβάλει ποτέ, εξέλιξη που θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Η Συρία και το Ισραήλ διεξήγαγαν χθες Κυριακή συνομιλίες σε υψηλό επίπεδο στην Ιορδανία και η Δαμασκός δήλωσε ότι θέλει να αποκλιμακώσει την κρίση που προκλήθηκε από την Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση στη Βόρεια Συρία. Αυστριακό τουριστικό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε μαθητές γυμνασίου από τη Γερμανία, συγκρούστηκε το πρωί με φορτηγάκι διανομής στην Ανατολική Ολλανδία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 20 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 8 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Μεταξύ των τραυματιών είναι και οδηγός του φορτηγού διανομής. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε την πρώτη θέση στα 50 μέτρα ύπτιο στους μεσογειακούς αγώνες του Ταράντο. Είναι το δεύτερο χρυσό μετάλλιο που κατακτά σε διάστημα 7 ημερών. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι ανέμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 5 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο.
3: Time, weather, and...

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους, είτε ακόμα είστε σε φάση διακοπών, είτε έχετε αρχίσει και επιστρέφετε. Είναι η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου αυτή που ξεκινάει από σήμερα. Είναι η τελευταία εβδομάδα των διακοπών για τους περισσότερους. Είναι η τελευταία εβδομάδα πριν από το κάθε κατεργάρι στον πάγκο του ή τα κεφαλιά μέσα. Αναλόγως πώς κάθε χρονιά το αισθανόμαστε και το ξεστομίζουμε. Εδώ είμαστε στον Αλφα Radio 989. Είναι πρωινό Δευτέρας, 24 Αυγούστου. Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι με τον... Με την Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και την Ίνα Ζαφυροπούλου. Με το Σταμάτη Καρλούτσο στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο και εκείνος αρτιαφιχθής από περίοδο διακοπών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε λίγο την επιοικία σας. Με καύσωνα θα πάμε αυτή την εβδομάδα, αυτές τις επόμενες ημέρες, με υψηλές θερμοκρασίες. Νομίζω ότι έχουμε βιώσει το πετσί μας τις τελευταίες 2-3 μέρες, με τα 39, 38, 40 σε κάποιες περιοχές, 41 βαθμοί, ζέστη. Ας παραδεχθούμε όμως ότι μέχρι τώρα το καλοκαίρι ήταν σχετικά ήπιο. Δεν ζήσαμε τις μεγάλες ζέστες, δεν είχαμε τους καύσωνες διαρκείας. Τώρα, τέλη Αυγούστου, μας έρχεται αυτός ο καύσωνας. Θα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια και για τη διάρκειά του. Και φυσικά για το τι πρέπει να προσέχουμε, και νομίζω ότι λίγο πολύ είναι γνωστό σε όλους μας τι πρέπει να προσέχουμε με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Είναι γνωστό και ποιες ομάδες είναι ιδιαίτερως ευάλωτες και πρέπει να είναι πιο προσεκτικές, όπως οι ηλικιωμένοι, φυσικά και τα πιτσιρίκια. Και όλοι μας όμως να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Θερμή εβδομάδα λοιπόν, θερμή εβδομάδα και σε ό,τι αφορά στα της εξωτερικής πολιτικής, με την Τουρκία να επιμένει στον ίδιο τόνο, και νομίζω ότι κανείς δεν θα είχε την αυταπάτη να υπολογίζει πως η Τουρκία θα άλλαζε πλεύση, θα άλλαζε γραμμή, θα άλλαζε αξιώσεις. Νομίζω ότι η κουβέντα περί ήρεμων νερών όλο το προηγούμενο διάστημα γινόταν περισσότερο για να γίνεται παρά γιατί είχε κάποια ουσιαστικά δείγματα που μας πήγαιναν προς τα εκεί. Έχουμε και το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, θα τα πω αναλυτικότερα στη συνέχεια. Μια εβδομάδα νωρίτερα νομίζω τους μαζεύει ο Πρωθυπουργός τους υπουργούς, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει να τρέξουν και τους λυπά την ψυχή μας, είναι η αλήθεια, που εν μέσω καύσωνα και τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου πρέπει να φορέσουν αυτά τα κοστούμια, τις γραβάτες και να βρεθούν εκεί στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου για να πείσουν ότι έχει γίνει δουλειά, ότι έχουν τρέξει τα ζητήματα και ότι θα είμαστε απολύτως έτοιμοι και κυρίως εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου εκεί αναμένονται πάρα πολλά, και κυρίως, νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως σαφές και κατανοητό για όλους, η έναρξη ουσιαστικά της προεκλογικής περίοδων για την επόμενη αναμέτρηση, όποτε και αν γίνει αυτή. Αν και μέχρι τώρα τα δεδομένα δείχνουν ακριβώς αυτό, ότι θα μείνει ότι οι εκλογές είναι να γίνουν την άνοιξη. Αντώνης Αντωνόπουλος, εισβολέας.
1: Σου έχω θεματάκι.
0: Μου έχεις θεματάκι και πολύ καλά έκανες.
1: Εφού ήμουν
0: εδώ, είμαι άνθρωπός σου.
1: Και μία μουσικά στο θεματάκι, Όλγα Γεροβασίλη, επιστολή ανεξαρτητοποίησης, ναι, στείλε τώρα στον πρόεδρο της Βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 11 βουλευτές και η ανεξάρτητη αξιωματική αντιπολίτευση ισχυρότατη με 52 βουλευτές.
0: Νομίζω το περιμέναμε, Αντώνη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ήταν θέμα χρόνου. Έτσι αλλιώς η κυρία Γεροβασίλη
0: είχε πάρει και κάτι μηνύματα τώρα από την κυρία Δούρου, νομίζω, το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, ήταν το τελεσίγραφο που της είχε πει, αλλά είναι το θέμα να δώσει και την έδρα. Αλλά νομίζω ότι ανεξαρτητοποιείται σε πρώτη φάση.
0: Αυτό με την έδρα είναι μια κουβέντα που γίνεται πάντα. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους μας. Ναι. Όταν φεύγει ένας βουλευτής από ένα κόμμα, εσύ τι λες, πρέπει κανονικά ο βουλευτής να την επιστρέφει την έδρα ή όχι?
1: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει, ναι. Βέβαια, έχει το άλοθη που σου λέει ότι η έδρα ανήκει στο λαό, στους πολίτες που με ψήφισαν.
0: Ο πολίτης επέλεξε εμένα, α πούμε.
1: Ναι, εγώ πιστεύω, ξέρεις, τώρα είναι. Εγώ, στη φανέλα. Με τη φανέλα δεν βγαίνεις.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα όμως. Και οι μένα
0: κουβέντα. Κάποιος έβαλε σε ψηφοδέλτια, κάποιο κόμμα, κάποιοι μηχανισμοί κτλ.
1: Και οι μεν έχουν τα δίκια τους και έτσι σου φτιάξε τη μέρα πρωί-πρωί.
0: Ναι, ναι, ναι. περιμέναμε τις πολιτικές εξελίξεις πώς και πώς 24 Αυγούστου.
1: Μας άκουσα που έλεγες για υπουργικό. Λέω, κάτσα σήμερα την αντιπολίτευση τώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλή αρχή, καλή εβδομάδα.
0: Έχουμε χάσει, δεν σε ρωτάω πόσοι έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, πόσοι έχουν εξειδικευτεί, γιατί έχει χάσει το μέτρημα.
1: Το έχω χάσει το μέτρημα.
0: Ήμουν σίγουρο. Το έχουν χάσει και ίδιοι νομίζω.
1: Ναι, και οι ίδιοι.
0: Και εκεί στην Κομμουνιστή έχουν σταματήσει να σημειώνουν.
1: Και είναι και αυτοί που έχουν παραιτηθεί, που έχουν παραδώσει την έδρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι και αυτοί. Εντάξει.
0: Άρα μένει με 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, με 11.
0: Και 52 οι ανεξάρτητοι.
1: 52 οι ανεξάρτητοι. Βέβαια, αν θυμάμαι καλά, γιατί λέμε για ρεκόρ, είναι ρεκόρ. Αλλά όταν ήταν στην εποχή των μνημονίων, είχαν φτάσει στους 62, στους 63.
0: Α, εκείνες σταγμένες
1: εποχές
0: το
1: ρεκόρ.
0: Τα κόμματα γίνανε
1: μάλλον. Ναι, που είχε γίνει το
0: Μαλαιοβράσι εκεί.
1: Ναι. Ναι, είχε γίνει ο κακός χαμός. Εκεί ήταν.
0: Αλλά σε νορμάλ
1: κατάσταση και αυτά είναι, δεν έχει ξαναγίνει. Και νομίζω ότι θα έχουμε κι άλλους. Δεν θα είναι, δεν θα σταματήσει εδώ. Έχει, μέχρι να πατηθεί το κουμπί των εκλογών, θα έχει. Και τώρα η κυρία Γεροβασίλη είχε πει ότι επειδή είναι αντιπρόεδρος της Βουλής, έπρεπε να διευθετήσει τις εκκρεμότητες.
0: Αχα.
1: Έτσι, οπότε ξέρεις που απορρέουν από το αξίωμα το κοινοβουλευτικό που έχει και γι' αυτό δεν...
0: Γιατί προφανώς αυτό θα καλυφθεί από κάποιον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι η θέση του αντιπρόεδρου αυτή.
1: Ναι. Από το... Ναι, τώρα δεν ξέρουμε την κοινοβουλευτική δύναμη πάει, τώρα θα δείξει αυτό. Να σου πω από πού θα πάει. Αλλά νομίζω από το ΣΥΡΙΖΑ θα μπει. Τώρα δεν ξέρω γιατί εδώ πρέπει να ξαναδιαβάζουμε τον κανονισμό.
0: Είδες, δεν σας αφήνω να πλήξετε.
1: Δεν πλήττεις ποτέ. Δεν πλήττεις ποτέ Βουλή. Δεν πλήττεις ποτέ. Και σκέψω ότι ακόμα δεν έχει ανοίξει ουσιαστικά. Την Τετάρτη ανοίγει.
0: Ναι.
1: Βέβαια υπάρχει ο χρυσός κανόνας που λέει ότι η Βουλή δεν κλείνει ποτέ. 24 ώρες, 24 ώρες κάθε μέρα.
0: Μάλιστα. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε για τα φρέσκα νέα. Αντώνης Αντωνόπουλος, κυρίες και κύριοι, πολιτικός συντάκτης του Αλφα Radio 989, κοινοβουλευτικός και του Σταρ φυσικά. Η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια εξέλιξη που λίγο πολύ την περιμέναν, νομίζω, περισσότεροι. Και φυσικά το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και στο εξής με το θέμα της έδρας. Μια νέα είδηση, νομίζω ότι μπορεί να μας φέρει και ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Είστε πάρα πολύ στα συντονισμένοι. Τρόπους επικοινωνίας δεν είπαμε, ήταν παράληψη. 212-212-4800 για το τηλεφωνικό κέντρο. Το mail onair@alfaradio989.gr. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας, οι απόψεις σας, οι διαφωνίες σας και ό,τι άλλο θέλετε. Και τώρα, με αφορμή αυτή την είδηση που μας μετέφερε νωρίτερα ο Αντώνης Αντωνόπουλος για την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την εκκρεμότητα που προκύπτει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις για το αν θα παραδώσει ο παρετής βουλευτής την έδρα στο κόμμα ή όχι. Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πείτε και εσείς τι πιστεύετε. Πρέπει οι βουλευτές που παρετούνται, που βγαίνουν από την κοινοβουλευτική ομάδα ενός κόμματος, να παραδίδουν την έδρα στο κόμμα? Η έδρα ανήκει στο βουλευτή ή στον πολιτικό φορέα με τον οποίο ο βουλευτής έχει κατέβει σε εκλογές? Θα ήθελα πάρα πολύ, έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον και θα ήθελα πάρα πολύ την άποψή σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα της πρόγνωσης του καιρού. Έτσι κι αλλιώς είπαμε, με θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει στα υπηρετικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, κατά τόπους 39 με 40 και στην νησιωτική χώρα 35 με 37, τοπικά στα ανατολικά έως 38. Θα είναι γενικά έθριος ο καιρός, θα έχει κάποιες πρόσχερες νεφώσεις στα βόρεια και από το μεσημέρι και στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά, όπου εκεί θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια, ενώ στα ορεινά θα έχει και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία είπαμε έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική φυσικά γενικά έθριος καιρός, αλλά από το μεσημέρι θα έχει λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια 5 με 6 και πρόσκαιρα έως 7. Η θερμοκρασία στην Αττική σήμερα από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις και ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 από φόρ και από το μεσημέρι νοτιάδες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση για σήμερα. Για αύριο και αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά από το μεσημέρι, οπότε στα βόρεια ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι και αύριο βοριάδες στα δυτικά 3 με 4 από φόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7. Η θερμοκρασία επίσης και αύριο σε υψηλά επίπεδα, σε επίπεδα καύσωνα, τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται απλώς σύνεση και προσοχή. Πάμε σε διαφημιστική διακοπή, η ώρα είναι 11 και 20 ακριβώς. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά και με τις πρώτες καλησπέρες επί προσωπικού.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Συνεχίζουμε 11 και 22 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εάν σήμερα είναι η πρώτη μέρα σας στη δουλειά, κουράγιο και υπομονή. Έτσι κι αλλιώς, κακά τα ψέματα, νομίζω ότι το έχουμε συνηθίσει το πέρασμα των χρόνων. Με το που γυρίζεις στη δουλειά, μετά από μια ώρα είναι σαν να μην έχεις φύγει ποτέ. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ το έχουμε νιώσει αυτό, ανεξαρτήτως εργασιακού χώρου. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πούμε πρώτες καλημέρες. Είπα καλησπέρες πριν, συνηθισμένος πιο αργά, αλλά για καλημέρες θα μιλήσουμε. Στο Δημήτρη εδώ θα σημαίνει την καλημέρα μας, στην Κική, στην Έλενα, στον Τζον, στην Εύη, στον Μαρσέλο και στην Αγγελική. Την καλησπέρα μας και στο Στέλιο που λέει: οι έδρες ανήκουν στα κόμματα. Οι βουλευτές δεν κατεβαίνουν ανεξάρτητοι για να ζητήσουν την ψήφο του λαού. Εκλέγονται μέσω των κομμάτων. Και σαφέστατα αυτή είναι η τοποθέτηση εκείνων που λένε ότι πρέπει να επιστρέψουν στα κόμματα. Στον αντίλογο, η αλήθεια είναι πως και ο βουλευτής, ναι μεν επιλέγεται από το κόμμα να μπει στο ψηφοδέλτιο και τα λοιπά σε μια συγκεκριμένη περιοχή, περιφέρεια, ξέρω εγώ, αλλά από εκεί πέρα παίζει ρόλο και το ποιος είναι υποψήφιος. Έτσι, φαντάζομαι ότι υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Γι' αυτό και ακριβώς πάντα κάπου το χάνουμε ή εν πάση περιπτώσει δεν το βρίσκουμε ακριβώς σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο Γιάννης, καλώς τον, ναι. Επανέρχομαι, λέει, με το παλιόπεδο. Λέει, ήταν παλιόπεδο, είναι πεζοδρομιακό χαρακτηρισμό του Γεωργιάδη για έναν πρώην πρωθυπουργό. Δεν τον μαζεύει κανείς. Ο προηγούμενος από εσάς το έκανε γαργάρα. Εσείς τι εννοείς? Παλιόπεδο. Τον είπε παλιόπεδο Γεωργιάδη, τον Τσίπρα. Ακούστε τώρα τι έχει γίνει, παιδιά. Ακούστε τι έχει γίνει. Είπε ο Τσίπρας ότι θα μιλήσει νομίζω 2 του Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Και εκνευρίστηκαν, λέει, στο Μαξίμου, γιατί, λέει, θα μιλήσει πριν από τον Πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, δεν θα μιλήσει στο πλαίσιο της ΔΕΘ, γιατί δεν είναι εκλεγμένο κόμμα στο Κοινοβούλιο. Θα μιλήσει όμως εκεί και εκνευρίστηκαν στο Μαξίμου γιατί θα μιλήσει πριν από τον Πρωθυπουργό. Εκνευρίστηκαν και στο ΠΑΣΟΚ, αυτό λένε οι διαρροές και οι πληροφορίες. Γιατί, λέει, πήγε να το κάνει εκεί στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτέμβρη, που είναι 3 Σεπτέμβρη, είναι τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ και ετοιμάζουν εορτασμούς κτλ. Αλλά με το θέμα του Πρωθυπουργού νομίζω έκανε ακόμα περισσότερη εντύπωση. Άντε πες, ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Τσίπρα υποτίθεται είναι οι δύο τώρα πολιτικοί ηγέτες δύο κομμάτων που διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, με την προοπτική μελλοντικά να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας που θα μπορέσει να παίξει να αποτελέσει το αντιπάλον δέος της κεντροδεξιάς του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά και στον πρωθυπουργό που είναι, στο πρωθυπουργικό περιβάλλον που είναι τόσο άνετη και τόσο σίγουροι ότι αποτελούν την μόνη επιλογή για τη διακυβέρνηση της χώρας, που θεωρούν ότι είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να βγάλει τον τόπο να τον πάει ένα βήμα παραπέρα, που όλα αυτά που ακούγεται τόσο καιρό, και εν μέρη ενδεχομένως να έχουν κοινά αποτύπωμα στις μετρήσεις, έτσι, με τα δεδομένα που φαίνονται με τα ποσοστά που έχουν τα υπόλοιπα κόμματα και με την μόνιμη πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη, έστω και κουτσουρεμένη, έτσι. Γιατί τα ποσοστά τώρα του 25% και του 26% και του 23% δεν είναι ποσοστά που θα έπρεπε να σε κάνουν να χαίρεσαι, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν οι άλλοι πολύ πιο πίσω, ενδεχομένως να διατηρείς μια μικρή αισιοδοξία. Εγώ θα έλεγα ότι ίσα-ίσα θα έπρεπε στο Μαξίμου να τους ικανοποιεί το γεγονός ότι θα μιλήσει πρώτα ο κύριος Τσίπρας, που φαίνεται πως διαμορφώνει μια προφίλ του βασικού ή εκ των βασικών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, πάντα με βάση τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, έτσι, εάν τα χρησιμοποιήσουμε ως βάση διαλόγου. Θα έπρεπε να χαίρεται, λοιπόν, που θα μιλήσει ο κ. Τσίπρας πρώτος, γιατί θα έχει τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που το ρεπορτάζ τόσο καιρό μας λέει, ότι θα εξαγγείλει τις ελαφρύνσεις, μέτρα, μπλα μπλα κτλ., θα μπορέσει να απαντήσει στα όποια που λογικά πει ο κύριος Τσίπρας εναντίον της κυβέρνησης. Θα μπορούσε να έχει τον τελευταίο λόγο. Λογικά θα έπρεπε να ήταν ικανοποιημένη από αυτό. Αλλά
θύχτηκαν γιατί λέει θα μιλήσει πριν από τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα το χαρακτήρισε απρέπεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παλιόπαιδε με τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Γεωργιάδης. Εκτός αν ο κύριος Μητσοτάκης και το περιβάλλον το θεωρούν ότι στην όποια κριτική ασκηθεί, όχι μόνο από τον κύριο Τσίπρα γενικότερα, δεν μπορούν πια να απαντήσουν. Να έχουμε και αυτό το ενδεχόμενο στο μυαλό μας. Τώρα για τον κύριο Γεωργιάδη, εδώ μου λες Γιάννη, ποιος θα τον μαζέψει. Με όλα αυτά που κάνει ο κύριος Γεωργιάδης, φαίνεται δεν είναι κανείς ικανός να τον μαζέψει. Και ο μόνος που είναι ικανός να μαζέψει τον κύριο Γεωργιάδη είναι ο ελληνικός λαός.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 11.30. Φτάσαμε. Ναι, ναι, φτάσαμε. Φτάσαμε.
1: Αλφα Radio 989.
0: Θα το αφήσω. Θα αφήνω.
1: Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Μόνο αυτοί που δεν δουλεύουν δεν κάνουν λάθη. Αυτό είναι νόμος. Έτσι, μόνο αυτοί που δεν δουλεύουν δεν υπάρχει περίπτωση να λαθέψουν ποτέ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία στο θερινό πρόγραμμα του σταθμού. Και εσείς εδώ με μηνύματα, καλησπέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις και διαφωνίες, ευπρόσδεκτες και αυτές, για να κάνουμε διάλογο. Θα ήθελα την άποψή σας για το αν πρέπει οι βουλευτές που παρετούνται να επιστρέφουν τις έδρες στο κόμμα. Αυτό είναι ένα θέμα που το συζητάμε πάντοτε όταν έχουμε τέτοιες πολιτικές εξελίξεις. Όπως και σήμερα έχουμε την παρέτηση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο πολύ αναμενόμενο και νομίζω ότι όλοι μα όλοι το περιμέναμε. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Honor Papaki, alfaradio 989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και το Messenger στη διάθεσή σας. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που έχει να κάνει με την υγεία μας και νομίζω ότι προκαλεί μια εύλογη ανησυχία στην υπόθεση του ιού του Δυτικού Νείλου. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την παθολόγο, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, την κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Κυρία Ψαλτοπούλου, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας, γιατί ο κόσμος ανησυχεί και νομίζω εύλογα ανησυχεί, έτσι, και έχουν αρχίσει και ανησυχούν και οι επιστήμονες.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει επαγρύπνηση από τους επιστήμονες. Πάντοτε υπάρχει ανησυχία όταν κάτι οδηγεί σε απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Γεγονός είναι ότι μέχρι σήμερα έχουμε περισσότερους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου συγκριτικά με πέρυσι. Έχουν βέβαια υπάρξει και χρονιές όπως το 2018, όπου συνολικά είχαμε 50 θανάτους σε όλη τη χώρα. Η ύπαρξη του ιού του Δυτικού Νείλου και η πιθανότητά του να μολύνει τους ανθρώπους μέσω των κουνουπιών αναμένεται μέχρι τέλος Οκτωβρίου, και το θέμα είναι ότι μπορεί τα 10 άτομα που θα τσιπηθούν, τα 8 να μην εμφανίσουν κανένα σύμπτωμα,
0: ούτε καν να το καταλάβουν,
2: να μην γνωρίζουμε κιόλας. Τα 2 στα 10 θα εμφανίσουν κάποιο ελαφριά κλινική εικόνα, όπως πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκά άλγη, κόπωση, λεμφαδενοπάθεια, συμπτώματα από το γαστρεντερικό. Και αυτό μπορεί πάλι να μην μας οδηγεί στον ιό του Δυτικού Νείλου, αφού αυτή τη συμπτωματολογία μπορεί να την έχουμε και από άλλους ιούς. 1% με 1-150 όμως άτομα που έχουν προσβληθεί από ιό του Δυτικού Νείλου μέσω κουνουπιών θα εμφανίσει αυτή τη βαριά μορφή με την προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, δηλαδή τη μηνυκοεγκεφαλίτιδα. Και ποια άτομα είναι αυτά που συνήθως παθαίνουν, μάλλον σε μεγαλύτερο βαθμό από τα άλλα,
0: είναι πιο πιθανό να πάνε σε βαριά νόσηση?
2: Ναι, σε βαριά νόσηση ή πιο πιθανό να χάσουν τη ζωή τους. Mm-hmm. Τα άτομα 70 ετών και άνω, 60-70 ετών και άνω, τα άτομα με προβλήματα υγείας και τα άτομα με ανοσοκαταστολή. Επομένως, μπορεί να προσέχουμε όλοι, ακόμα περισσότερο όμως προσέχουμε γύρω μας τα άτομα αυτής της ηλικίας, διότι δεν έχουμε έτσι και αλλιώς ειδικό αντιϊκό, δεν έχουμε εμβολιαστική κάλυψη, έχουμε συμπτωματική αγωγή. Την ομοία θα τη λάβουμε στις βαριές μορφές, δηλαδή αν χρειαστεί και μπούμε στο νοσοκομείο θα έχουμε αυτή την υποστηρικτική αγωγή, αλλά αυτή η βαριά μορφή οδηγεί σε πιθανότητα θανάτου 10-20%, εξαρτάται βέβαια και από την ηλικία και από τα άλλα προβλήματα υγείας.
0: Τα μικρά παιδιά δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο κίνδυνο, έτσι δεν είναι?
2: Έχετε δίκιο ότι τα μικρά παιδιά μπορεί να νοσήσουν, όμως δεν υπάρχουν πολλά, σπανιότατα μπορεί να εμφανίσουν κάτι βαρύ, και αυτό αυτό είναι, αυτός είναι ειδικές κατηγορίες, παραδείγματος χάρη παιδιά με ανοσοκαταστολή. Επομένως αυτό είναι πολύ σπάνιο και κυρίως μιλάμε για τις ηλικίες 60 ετών και άνω. Επίσης βλέπουμε σταδιακά, επειδή όλο και δημοσιεύονται το τελευταίο έτος ή τα τελευταία δύο έτη σε έκρηπτα επιστημονικά περιοδικά, οι αναφορές ότι πλέον ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν είναι μόνο όσον αφορά την Ευρώπη, βέβαια στην Νότια Ευρώπη, αλλά σταδιακά πηγαίνει όλο και πιο βόρεια και κεντρική βόρεια Ευρώπη.
0: Έχει να κάνει και με τις κλιματολογικές συνθήκες, έτσι δεν είναι, κυρία Ψαντοπούλου?
2: Σωστά, έχει να κάνει και με τις κλιματολογικές συνθήκες, έχει να κάνει.
0: Γι' αυτό και έχουμε και τέτοια αύξηση, νομίζω, γιατί δεν είναι κάτι καινούριο ο ιός του Δυτικού Νείλου. Απλώς νομίζω όσο περνάνε τα χρόνια και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, έχουμε και μεγαλύτερη διάδοση της
2: Ήταν σε τροπικές περιοχές και σταδιακά τα κουνούπια που είναι έτσι εξενιστές, μέσω που, για να το πάρουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, είναι μέσω τσιμπήματος μολυσμένων πτηνών. Επομένως και τα πτηνά πηγαίνουν όλο και πιο βόρειο. Όλο αυτό σταδιακά αρχίζει και καλύπτει όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, γινόμενο επομένως ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας με υιογενή λίμωξη. Πλέον έχουμε αναφορές για το Παρίσι, για το Βερολίνο, για Ολλανδία, Βέλγιο, Ουγγαρία. Επομένως σταδιακά όλες οι χώρες ανακαλύπτουν ή βρίσκουν για πρώτη φορά ή για τις πρώτες φορές είτε σε ζώα τους είτε σε ανθρώπους προσβολή από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και επίσης το άλλο θέμα είναι ότι δεν έχουμε κάποια δυνατότητα θεραπευτική, μόνο προληπτική. Επομένως έχουμε πρόληψη από την πολιτεία και πρόληψη ατομική, δηλαδή είτε μέσω των αντικουνουπικών την επάλυψη ανάλογα με την ηλικία, είτε μέσω, ξέρετε, όλα αυτά τα αντικουνουπικά που έχουμε για χώρο.
0: Και να προσέχουμε, όχι τα λιμνάζοντα νερά όπως κάνουμε κάθε καλοκαίρι.
2: Ακριβώς.
0: Που λέμε, για τις γλάστρες, για τους κήπους και τα λοιπά, όσο γίνεται, για να μην ευνοούμε την... τώρα, σε ό,τι αφορά στην Αττική, γιατί έχει τόσο μεγάλη έξαρση, εξηγείται με κάποιο τρόπο, κύριε Ψαλτοπούλου?
2: Κοιτάξτε, πάντως δεν φαίνεται να είναι καταρχήν πρόβλημα ψεκασμών, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτοί οι ψεκασμοί πρέπει να έχουν ξεκινήσει προηγούμενους μήνες.
0: Από την Άνοιξη, από τον Απρίλιο, τον Μάιο νομίζω.
2: Και από, ναι, και από νωρίτερα ξεκινάνε, έτσι ώστε να μειωθεί αυτός τα νεαρά, ας πούμε, κουνούπια. Και είναι επομένως ένας συνδυασμός και όσον αφορά τα πτηνά και όσον αφορά τα κουνούπια και όσον αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες, δηλαδή σε αυξημένες θερμοκρασίες και σε υγρασία ή σε πολλές βροχοπτώσεις, όλο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερους πληθυσμούς κουνουπιών. Επομένως είναι ένα πολυπαραγωγικό θέμα που χρειάζεται ένα συνδυασμό. Ξέρετε, η πολιτεία κάνει τους ψεκασμούς και οι δήμοι χρειάζονται πιο τοπικά μέτρα. Και όλα αυτά θέλει μια ενεργοποίηση και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, έτσι ώστε οι δήμοι που έχουν το μεγαλύτερο θέμα να μπορέσουν με τους ψεκασμούς να μειώσουν τους πληθυσμούς.
0: Μάλιστα. Κύριε Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Υπάρχει με ένα ανησυχή. Έχουμε ρεκόρ και κρουσμάτων και θανάτων. Οι κλιματολογικές συνθήκες σίγουρα παίζουν ρόλο. Και πρέπει να το συνηθίζουμε λίγο αυτό, γιατί οι κλιματολογικές συνθήκες λόγω της κλιματικής κρίσης έρχονται και εγκαθίστανται πια. Και ακούσατε ότι για όλη την Ευρώπη υπάρχουν αναφορές. Κρατάμε το θετικό. 8 στους 10 δεν θα καταλάβουν τίποτα και να τους τσιμπήσει ένα κουνούπι που έχει τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από εκεί και πέρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, άνω των 70, που έχουν και προβλήματα, πιο πολλά προβλήματα υγείας, πιο ταλαιπωρημένο ανοσοποιητικό ή και ανοσοκατασταλμένοι. Πάμε στραγούδι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 12 παρατέταρτο. Θα πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Καλημέρες δικές σας με τα μηνύματά σας. Θέλω την άποψή σας για το εάν και κατά πόσο πρέπει ο βουλευτής που παραιτείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με το οποίο εξελέγει, αν πρέπει να επιστρέφει την έδρα. Με αφορμή την είδηση που προέκυψε την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Γύρω Βασίλη. Έχουμε αυτή την ώρα και το Υπουργικό Συμβούλιο, έτσι θα τα πούμε αναλυτικότερα συνέχεια για θέματα που μπαίνουν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μία εβδομάδα νωρίτερα να προλάβουμε τις προθεσμίες. Εμείς μία προθεσμία έχουμε, έτσι, την ημέρα των εκλογών και εννοείτο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Συνεχίζουμε. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989 έως τη μία. Σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο σε όλους. Είτε επιστρέφετε, είτε έχετε επιστρέψει από τις διακοπές και ξεκινάτε τις εργασιακές υποχρεώσεις. Λίγο μεγαλύτερη ή λίγο πιο έντονο το σφίξιμο και το χτύπημα στην πλάτη εκ μέρους μας. Αν συνεχίσετε διακοπές, ποιος τη χάρη σας. Ποιος είναι αυτός εκεί πέρα που είναι κριτικός? Ο Πρωτοσάλτε. Είναι στην εκπομπή του κυρίου Πρωτοσάλτε στο... και έχει τη φωτογραφία που τον έχουν ανεβάσει στο. Ποιο ξέρει, στο. Ρε, τι έχουμε πάθει με τα social media. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρες εδώ σε φίλους που μπήκαν στην παρέα και μας τιμούν με τα μηνύματά τους και με τις καλημέρες τους. Στη Γεωργία, στο Μάκη, να πούμε την καλημέρα μας. Στην Κική. Στην Ιωάννα, στην Άννα, στην Μπέμπη, στο Στέλιο και στην Αθηνά. Η Εύη, καλημέρα, λέει. Με έβαλες κατευθείαν στην πολιτική επικαιρότητα, βρε παιδί μου. Και δεν μου ταιριάζει και με το χαρακτήρα που έχω, έτσι. Εύη, πού το πας αυτό? Έχω άλλη μια εβδομάδα, ευτυχώς. Το καλοκαίρι πέρασε με 5 βιβλία, παραστάσεις, μπάνια, καθόλου.

Με ανεξαρτοποίηση κύριο Βασίλη και διαγραφή Κασιμάτη, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 10 βουλευτές. Εννοείται ότι του υπολόγισε νωρίτερα σωστά ο Αντώνης Αντωνόπουλος που είπε 11. Δεν ξέρω. Ενδεχομένως. Μην νομίζεις και οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες έχουν χάσει την μπάλα με το αλαλούμ που γίνεται με τους βουλευτές. Τώρα τη 10η-11. 52 πάντως είναι η ανεξάρτητη. Ο φίλος εδώ, ποιος είναι, δεν βλέπω όνομα, είναι με κωδικό εδώ στο Viber. Η κυβέρνηση λέει με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα τιμωρεί τον κόσμο για να μην κάνει διακοπές. Σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μείωσαν τους φόρους στα καύσιμα και στον ΦΠΑ. Εδώ η κοροϊδία και η αδιαφορία για τους πολίτες συνεχίζονται. Οι άλλες χώρες δεν επηρεάζονται από τον πόλεμο. Όχι όπως εμείς. Εμείς πάντα επηρεαζόμαστε πολύ. Όλες οι κρίσεις στην Ελλάδα, να ξέρεις, είναι εξωγενείς. Όλες οι κρίσεις. Διαχρονικά. Με όλες τις κυβερνήσεις. Πάντα κάτι απ' έξω φταίει και οι δικοί μας πολιτικοί ασκούν εξαιρετική οικονομική διαχείριση, αλλά έρχεται μια κρίση βρεδιά όλα από το εξωτερικό και μας κάνει ζημιά, καταλάβες. Είναι μόνιμο αυτό. Θα έχει έτσι ενδιαφέρον να πιάσει να βρεις, ρε παιδί μου, δηλώσεις, τι να σου πω. Άντε να πούμε από το 1974 και μετά. Μεταπολίτευση. Για το πόσο συχνά έχει χρησιμοποιηθεί το άλοθη της κρίσης που μας έρχεται από το εξωτερικό. Πότε φταίει το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πότε φταίει εκείνο, πότε φταίει το άλλο, πότε φταίει το παράλληλο, πότε φταίει η πανδημία. Πάντα κάτι άλλο φταίει. Εμείς κάνουμε σωστή δουλειά, αλλά έρχεται και με στη χαλάνη ξένη. Ο Γιώργος, νομίζω, ναι. Για δεν μας είπες, λέει, σε ποιο ωραίο μέρος πήγες, σαν και είσαι από ωραίο μέρος. Τώρα όσοι φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ φεύγουν από Τσίπρα και σε Τσίπρα θέλουν να πάνε, άρα δεν αλλάζουν αρχηγό. Δεν φεύγουν από Τσίπρα, δεν είναι ο Τσίπρας ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς όλοι για τον Τσίπρα πάνε. Θα ξαναμαζέψει το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού του χώρου. Σε ποιο ωραίο μέρος πήγα, θες να μάθεις σε ποιο ωραίο μέρος πήγα. Εγώ πήγα λίγο στην Ερμιόνη μια εβδομάδα και πήγα και στο γυναικοχώρι άλλη μια εβδομάδα. Μεταξύ Αγρινίου και Αμφιλοχίας, παραλίμνιο. Μια χαρά. Ειδικά στο χωριό χαλαρώνεις. Στο χωριό είναι εξαιρετικά. Βέβαια, αυτό που είδα και το συζήτησα και με πολύ κόσμο, δεν ξέρω τώρα και αν εσείς σίγουρα θα έχετε έτσι μια εικόνα. Γενικά, αν και υποτίθεται ότι καταρρύπτουμε και άλλα ρεκόρ αφήξεων τουριστών, έξω δεν κινούνται οι τουρίστες. Οι τουρίστες είναι ή κλεισμένοι στα ξενοδοχεία με τις παροχές all inclusive, ή προφανώς γιατί και στις χώρες του υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχουν στα εισοδήματα, ζόρισματα κτλ. Ενδεχομένως όχι όπως τα δικά μας, αλλά και εκεί υπάρχουν ζητήματα. Και ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ και μαγειρεύουν στο σπίτι. Δηλαδή, οι ταβέρνες μισογεμάτες, μισοάδειες, αναλόγως πώς το βλέπεις, σαν το ποτήρι, οι καφετέρειες το ίδιο, τα ζαχαροπλαστεία το ίδιο, τα μπαράκια το ίδιο. Και αν θυμάμαι καλά, λίγο πριν φύγουμε για δεύτερο μέρος των διακοπών, εκεί λίγο πριν το 15 Αύγουστο, που μιλήσαμε με κόσμο από τον τουρισμό, με φορείς, έτσι, μας μετέφεραν αυτή την εικόνα. Ναι, μεν έχουμε πολλές περισσότερες αφίξεις, δεν υπάρχει όμως, δεν μπαίνει στο ταμείο των επιχειρήσεων το κάτι παραπάνω. Πέραν των μεγάλων, έτσι, τα μεγάλα ξενοδοχεία κτλ. Καλησπέρα στον Σπύρο. Καλώς τον, να είστε καλά, λέει. Λέει ο Σπύρος. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του. Περίμενε. Περίμενε, γιατί θα χάνω το βασικό μέρος του μήνυματος. Καλή εβδομάδα με υγεία και καλή διάθεση. Αντί να μιλάμε για τα ποσοστά των κομμάτων και αν οι έδρες επιστρέφονται στα κόμματα ή όχι, ας ασχοληθούμε με τα νοσοκομεία που έχουν μείνει μόνο τα κτίρια και δεν έχουμε ούτε γιατρούς ούτε νοσηλευτές. Παράδειγμα, στην Άρτα, σε ένα από τα κοσμήματα της χώρας, δεν υπάρχουν γιατροί νοσηλευτές και πρόσφατα με ουρολογικό πρόβλημα σε παθολογική κλινική και όχι σε ουρολογικό. Έχει ουρολογική κλινική, αλλά δεν έχει γιατρούς. Αυτό είναι σε όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία. Εφημερεύει γιατρούς παθολόγους από Άρτα και πηγαίνει Πρέβεζα. Οφθαλμίατροι διαλέγουν τα περιστατικά και ούτω καθεξής. Σας στέλνω μια ανακοίνωση, λέει ο φίλος. Πρέπει να παίξω λίγο εδώ με την εικόνα για να την διαβάσω λίγο αυτή την ανακοίνωση που μου έχει στείλει η Σπύρο. Μην γίνεσαι και εσύ μέλος της συμμορίας της μιζέριας και ακούσει ο κύριος Γεωργιάδης ότι τα νοσοκομεία δεν έχουν γιατρούς και νοσηλευτές. Και Σπύρο, επειδή νομίζω ότι είσαι τακτικός εδώ στην παρέα, ξέρεις ότι ασχολούμαστε συχνά με το θέμα των νοσοκομείων και των σχολείων. Έχουμε μια ιδιαίτερη δυναμία και στην υγεία και στην παιδεία. Σε αυτούς τους μη παραγωγικούς τομείς, όπως λένε οι οικονομολόγοι.
Αλλά τα νοσοκομεία, η αλήθεια είναι ότι είναι δραματική η κατάσταση, ειδικά στην

περιφέρεια. Και όμως ο Υπουργός Υγείας έχει το θράσος να βγαίνει και να λέει ότι όλοι όσοι γκρινιάζετε για τα νοσοκομεία, είτε είστε επαγγελματίες του χώρου, δηλαδή βγαίνει ο ΕΝΓΕ, βγαίνει η ΠΟΕΔΗΝ, βγαίνουν οι νοσηλευτές και γκρινιάζουν και φωνάζουν, τους λέει συμμορία, οι παλιοκομμουνιστές που τα λένε. Και οι υπόλοιποι εκτός χώρου, φυσικά οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί που ασκούν κριτική κτλ. Όλοι είναι η συμμορία της μιζέριας. Και εκείνος έχει κάνει το καλύτερο σύστημα υγείας, λέει. Και έχει και αποδείξει γι' αυτό, γιατί τους στέλνουν, λέει, κάτι Αμερικανοί πιστολές και κάτι τέτοια. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Αυγουστιάτικη, λέει η Μαριάννα. Με αυτό το δικό της το μήνυμα σας στέλνω και το τραγουδάκι. Τραγουδάκι, παρακαλώ, τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, σε περίπου 1,5 λεπτό από τώρα θα βρεθούμε στην κορυφή της ώρας. Θα είναι 12 ακριβώς. Θα πάμε σε αναλυτική ενημέρωσή σας. Βίκτορ Σαμουήλ, λες και το λες και είμαστε συγχρονισμένο μπαλέτο. Μπήκε στο στούντιο ακριβώς τώρα που το έλεγα για το πάμε στο δελτίο. Να πω μια τελευταία καλησπέρα στον Θέμος. Ναι, γιατί δεν το διάβασε το μήνυμα νωρίτερα, δεν το είχα δει. Στον ΣΥΡΙΖΑ λέει: υποψήφοι βουλευτές υπέγραψαν δήλωση που δεσμεύονταν να παραδοθεί η έδρα τους αν θα εγκατέλειπαν το κόμμα. Άραγε όλοι τους συμπεριφέρονται μπαμπέσικα, αφού το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ ακόμα υπάρχει στο κοινοβούλιο. Δεν την ξέρω αυτή τη λεπτομέρεια, φίλε, αν έχουν υπογράψει τέτοια δήλωση. Αλλά ξέρεις τώρα, η αλήθεια είναι ότι ο πολιτικός κυροσκοπισμός πολλές φορές μπορεί να υπερκεράσει την υπογραφή, την οποιαδήποτε υπογραφή. Και δεν ξέρω αν έχει κάποιο δεσμευτικό χαρακτήρα μια εσωκομματική δήλωση ότι θα επιστρέψουν την έδρα. Ή αν μπορεί να επισύρει κάποιες ποινές. Δεν νομίζω. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ. Θα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και εκεί στην ταραγμένη Μέση Ανατολή με τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή. Με την ένταση να ανεβαίνει ανάμεσα σε Ισραήλ και Τουρκία, θυμάμαι πριν από, δεν είναι πάρα πολύ καιρό, 2, 3, 5 χρόνια πριν ξεσπάσει πάντως ο πόλεμος στο Ιράν, πριν γίνει όλη αυτή η αιματοχυσία από τους Ισραηλινούς, που άκουγα, δεν θυμάμαι όμως ποιος ήταν ο ειδικός, που έλεγε ότι ο επόμενος πόλεμος στην περιοχή είναι ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ. Δελτίο ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στη Δημοτική Ενότητα Περιβόλιου Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα, ένα ελικόπτερο. Καύσωνας θα επικρατήσει και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά έως και τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται μπόρες στα επιδοτικά ορεινά. Σε ετοιμότητα ο Δήμος Αθηναίων από σήμερα και για όσο χρειαστεί, οι 7 λέσχες φιλίας θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι. Εν τω μεταξύ, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί η περιφέρεια Αττικής, Φθιώτιδας, Βιωτίας και Ευβοίας, συμπεριλαμβανομένης και της Κύρου, Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας, Κυκλάδων και Βορείου Αιγαίου. Ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσης στην περιοχή του Πειραιά. Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού. Η κυκλοφορία περιμετρικά του σημείου διεξάγεται σε χαμηλές ταχύτητες. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον πρόεδρο του Σώματος, Νικήτα Κακλαμάνη, Όλγα Γεροβασίλη. Στην επιστολή της, η κυρία Γεροβασίλη σημειώνει ότι εφ' εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής Άρτας. Σε εξέλιξη υπό τον Πρωθυπουργό, το Υπουργικό Συμβούλιο επιτάπητος θα τεθεί η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η ακρίβεια, η νέα σχολική χρονιά αλλά και τα χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας από τους αρμόδιους φορείς ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου φέτος το καλοκαίρι. Ευθείες απειλές κατά της Βουλγαρίας εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι, διότι όπως αναφέρει προσφέρει βοήθεια στις ΗΠΑ. Ο Εσμαήλ Μπαγκάι ξεκαθάρισε ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται συνέργεια στον πόλεμο κατά του Ιράν. Η Συρία και το Ισραήλ διεξήγαγαν χθες συνομιλίες σε υψηλό επίπεδο στην Ιορδανία και η Δαμασκός δήλωσε ότι θέλει να αποκλιμακώσει την κρίση που προκλήθηκε από την Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση στην Βόρεια Συρία. Σε διπλωματικό κέντρο της Ευρώπης μετατρέπεται σήμερα το Κίεβο, καθώς Ευρωπαίοι ηγέτες καταφθάνουν ο ένας μετά τον άλλον στην Ουκρανική πρωτεύουσα για τη νέα σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων, την ώρα που η Ουκρανία αντιμετωπίζει οξία έλλειψη πυράβλων, αντιεροπορικής άμυνας και νέα κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων. Αυστριακό τουριστικό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε μαθητές γυμνασίου από τη Γερμανία, συγκρούστηκε το πρωί με φορτηγάκι διανομής στην Ανατολική Ολλανδία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 20 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 8 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο οδηγός του φορτηγού διανομής. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε την πρώτη θέση στα 50 μέτρα ύπτιο στους μεσογειακούς αγώνες του Ταράντο. Είναι το δεύτερο χρυσό μετάλλιο που κατακτά σε διάστημα 7 ημερών.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 5 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στον Νικόλα Καμακάρη.

0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Μεσημέρι, Δευτέρας 24 Αυγούστου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ευχόμαστε ότι καλύτερο. 12 και 6 πρώτα λεπτά. Έλλη Σπυροπούλου και Νίνα Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Και εσείς εδώ, με δικά σας μηνύματα, με καλημέρες, με απόψεις, με διαφωνίες, με εκτιμήσεις, με σχόλια, με ό,τι άλλο θέλετε, με απορίες αν και μπορούμε να τις απαντήσουμε. Στο 212-212-4800, αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο για τους πιο παραδοσιακούς. Στο mail onair@alfaradio989.gr, στο Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι διαφωνίες σας που πυροδοτούν το διάλογο. Αν μη τι άλλο, ο διάλογος μπορεί να μας φέρει πιο κοντά και αν μπούμε σε καλή διάθεση, με καλή διάθεση αυτών, γιατί όχι και σε μια συνεννόηση. Ρομαντικό ενδεχομένως. Λοιπόν, έχουμε το Υπουργικό σε εξέλιξη υπό τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί τίθενται τα μέτρα, οι παροχές, η αντιπαράθεση με τους πολιτικούς αντιπάλους. Έχουμε μέτρα, τα έχετε ακούσει και από συναδέλφους που ενδεχομένως έχουν και καλύτερη πληροφόρηση. Έχει μέτρα για ελεύθερους επαγγελματίες, για αγρότες, για συνταξιούχους, για ιδιωτικούς υπαλλήλους κτλ. Με στόχο, όπως λένε οι συνάδελφοι του πολιτικού ρεπορτάζ, να καλυφθεί το κενό που έχει προκύψει σε ό,τι αφορά στην εκλογική επιρροή της Νέας Δημοκρατίας στους ψηφοφόρους της, σε κοινωνικές ομάδες που φαίνεται πως έχουν απομακρυνθεί. Οι αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είναι οι βασικοί αποδέκτες του πλέγματος παροχών της διεθνούς έκθεσης, αλλά και της οικονομικής πολιτικής για το προεκλογικό εννιάμηνο που ακολουθεί, λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες. Κοντός ψαλμός, αλληλουία. Θα τα δούμε όλα και θα τα ακούσουμε όλα και θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Τώρα, κατά τα άλλα, έχουμε την... Έχουμε το θέμα με τον καύσωνα, έτσι. Εύχομαι να είστε λίγο πιο προστατευμένοι. Εύχομαι να είστε σε σκιερό μέρος. Και το air condition δεν χρειάζεται να γίνεται και κατάχρηση σε καμία περίπτωση. Καλό είναι να μπορούμε να καταπολεμούμε όσο γίνεται πιο φυσικό τρόπο των υψηλών θερμοκρασιών. Και προσοχή, φυσικά είπαμε, στους πιο μεγάλους ανθρώπους, αλλά και εμείς να μην υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας. Λοιπόν, για τα της κίνησης δεν έχουμε να πούμε και πολλά, όπως καταλαβαίνετε. Ακόμα είναι ήσυχα τα πράγματα. Φαίνεται πως δεν... Περιμέναμε θα γυρίσει ο κόσμος πολύ σήμερα, δεν ξέρω τώρα. Αλλά πάντως τα πράγματα είναι ακόμα χαλαρά στο λεκανοπέδιο και φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα συνεχιστούν και αυτήν την εβδομάδα. Λοιπόν, θα καλησπέρισουμε σε αυτό το σημείο τον καθηγητή κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη. Κύριε Αδαμίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καμακάρη, καλημέρα και στους ακροατές του Αλφα Radio.
0: Εύχομαι καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω αν έχετε επιστρέψει από διακοπές και να σας πω καλό από καλό καιρό.
1: Πάντως, καλά και εσάς.
0: Οι εξελίξεις δεν κάνουν διακοπές, από ό,τι φαίνεται.
1: Όπως έλεγε κάποτε Μολυνό, το ρητό λέει ότι ο Αύγουστος δεν παράγει ειδήσεις. Ο δικός μας Αύγουστος είναι πάντα γεμάτος ειδήσεις.
0: Είναι μια μεγάλη απάτη αυτό το ρητό. Το ξέρουμε και εμείς και εσείς πάρα πολύ καλά.
1: Όσο υπάρχουν άνθρωποι και εξελίξεις, πάντα υπάρχουν και ειδήσεις.
0: Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα, κύριε Αδαμίδη, με αφορμή αυτή την ένταση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες, μάλλον έχει ανέβει περαιτέρω η ένταση ανάμεσα σε Ισραήλ και Τουρκία. Θυμάμαι πριν από, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, 2-3 χρόνια κάποιον συνάδελφό σας που έλεγε ότι θα ήταν η επόμενη σύγκρουση στην ευρύτερη περιοχή. Το πιστεύετε αυτό?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό έχει φανεί ξεκάθαρα από τις 7 Οκτωβρίου και ύστερα, από 2023. Γιατί ό,τι βλέπουμε από πλευράς εξελίξεων και ανακατατάξεων στον χώρο μας είναι τα απόνερα, και όχι ακριβώς απόνερα, το παρεροϊκό κύμα που προκάλεσε η 7η Οκτωβρίου 2023 και η σφαγή για την ακρίβεια της 7ης Οκτωβρίου 2023, νομοδελειακά θα φτάναμε και στην Τουρκία. Και το λέω αυτό γιατί η Τουρκία είναι η χώρα που επί προεδρίας Ερντογάν διεκδίκησε και διεκδικεί ακόμα και σήμερα με τα όσα μεγάλο σώμα διακηρύσει περί της προστασίας που θέλει να παράσχει τους μουσουλμάνους της Γάζας και των Ιεροσολύμων και γενικότερα τα όσα ευαγγελίζεται για την φερόμενη κατά αυτής απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ. Είναι η χώρα η οποία θέλει να διαδραματίσει αυτό το πατερναλιστικό, ας το πούμε έτσι, ρόλο μεταξύ των μουσουλμάνων. Το επεδίωξε.
0: Ναι, κύριε Αδαμίδη, σας χάνουμε. Κύριε Αδαμίδη. Κύριε Αδαμίδη, δεν σας ακούμε. Κάτι πολύ, πολύ μακρινά. Έχετε hands free?
1: Όχι, πέρα με ακούτε.
0: Πολύ, πολύ μακριά, κύριε Αδαμίδη. Θα επιχειρήσουμε να σας ξανακαλέσουμε. Θα σας κλείσουμε. Ωραία, και θα...
1: Τώρα δεν
0: ναι,
1: ακούμε.
0: Τώρα σας ακούμε καλύτερα, ναι.
1: Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό επιχειρήθηκε με τη διαβόητη τότε Αραβική Άνοιξη και ουσιαστικά την προσπάθεια της Τουρκίας να διαδραματίσει το ρόλο του εκπροσώπου του κοσμικευμένου Ισλάμ. Και βλέπουμε ότι αυτό συνεχίστηκε και στην πορεία επάνω με τα όσα μεγαλόστομα διαχείρισε, ειδικά σε βάρος του Ισραήλ, το οποίο ονομάτισε ως μέγιστο εχθρό του Ισλάμ, και φυσικά τα όσα έγιναν από πλευράς των Τούρκων, επ' αφορμή του Μαύρη Μαρμαρά. Να θυμηθούμε εδώ πέρα το Μαύρη Μαρμαρά και την ιστορία του με την προσπάθεια αποκλεισμού, ασπασίματος αποκλεισμού της Γάζας. Και αυτό σηματοδοτούσε πάντα μια προϊούσα κρίση για την παράθεση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Όταν λοιπόν το Ισραήλ τελείωσε, να το θέσω έτσι εντός εισαγωγικών, γιατί ποτέ δεν τελειώνει με αυτές τις καταστάσεις, με τις λεγόμενες ειδικές πολιτοφυλακές και με κινήματα όπως της Χαμάς και της Χεζμπολά και τον αποδεκατισμό τους, ασχολήθηκε με το κράτος το οποίο αποτελεί την εκκίνηση των δεινών, την μήτρα των κακών για το Ισραήλ, που είναι το Ιράν, και το είδαμε αυτό ότι ξεκίνησε ειδικά από τις 28 Φεβρουαρίου και το προηγούμενο καλοκαίρι, τον Ιούνιο του 25 και 28 Φεβρουαρίου του 26 με τον βομβαρδισμό του Ιράν. Εύλογο λοιπόν ήταν στην πλαίσια της ανακατάταξης, της ευρύτερης ανακατάταξης στην περιοχή, σειρά να πάρει η Τουρκία. Και θα έλεγε κανείς επίσης ότι η Τουρκία δεν έκανε και πολλά πράγματα για να αποφύγει αυτή την μοίρα. Δηλαδή συνέχισε να προκαλεί το Ισραήλ, συνέχισε να διατυπώνει αυτές τις μεγαλόστομες εξαγγελίες και ιδεολογικές προσεγγίσεις περί της Ιερουσαλήμ και του ρόλου που μπορεί να δραματίσει η Τουρκία σε σχέση με το Ισραήλ. Οπότε κάποια στιγμή, επειδή το Ισραήλ είναι κράτος το οποίο δείχνει ότι εννοεί να αντιμετωπίζει με σοβαρότητα αυτούς που το απειλούν, και η Τουρκία έχει πολλά και διατυπώσει, ειδικά επί Ερντογάν, την πρόθεσή της να βλάψει το Ισραήλ. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά υπόψη μας, είναι νομοτελειακά σίγουρο με βάση την εξέλιξη των γεγονότων ότι έρχεται και η στιγμή της σκληρής αντιπαράθεσης μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ. Είναι αυτό που θα λέγαμε κατά αναλογία με το χώρο του λογισμικού και της ψηφιακής τεχνολογίας. Περνάμε από την περίοδο, από την τάση του software, στην περίοδο του hardware, δηλαδή της σκληρής πια αντιμετώπισης και αντιπαράθεσης επί του πεδίου. Ήδη ο βομβαρδισμός αυτής της βάσης που έγινε στη Συρία, που φέρεται να έχει χρηματοδοτηθεί από πλευράς της Τουρκίας και να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Τουρκίας, είναι ένας προάγγελος, ένα πρόκριμα, μια προειδοποίηση του τι θα ακολουθήσει και σε επίπεδο αντιπαράθεσης επί του πεδίου. Και ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αφιστεί προσπαθειών προκειμένου να εξαλείψει κάθε χώρα και κάθε εστία που εκλαμβάνεται ως δυνητικός ή πραγματικός κίνδυνος για την προοπτική του κράτους του Ισραήλ. Άρα λοιπόν βλέπω ότι υπάρχει αυτή η προοπτική αντιπαράθεσης και επί του πεδίου μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, και σίγουρα είναι μια αντιπαράθεση η οποία δεν θα είναι καθόλου ευχάριστη για την Τουρκία. Βέβαια, εύλογα εδώ πέρα να κύβει το ερώτημα, μα καλά το Ισραήλ μετά από τόσους πολέμους, πολεμά κατάπαυση από το 2023 έως και σήμερα, με τόσα μέτωπα ανοιχτά, γιατί είπαμε προηγουμένως ότι ναι, μεν έχει τελειώσει με τις διαβόητες πολιτοφυλακές.
0: Αλλά υπάρχουν ακόμα, υπάρχουν ακόμα θύλακες.
1: Έχει τη διάθεση, έχει το ανθρώπινο δυναμικό, έχει τα μέσα για ένα νέο αγώνα. Έχει αποδείξει το Ισραήλ ότι πρώτη στη μέρημνα και πρώτη στο στόχος και πρώτη στο κριτήριο των επιλογών του είναι η επιβίωσή του και η εξάλληψη κάθε κινδύνου. Άρα λοιπόν δεν είναι ζήτημα επιλογών ή θα έλεγε κανείς τριφυλής προσέγγισης των πραγμάτων, είναι ζήτημα επιβίωσης. Και στο μέτρο κατά το οποίο θεωρεί ότι η Τουρκία είναι υπαρξιακός κίνδυνος, ναι, θα υπάρξει και την παράδεση. Και κάτι ακόμα. Έχει δείξει επίσης το Ισραήλ ότι ξέρει να ανοιχνεύει τους κινδύνους προτού αυτοί εδώ προκαλέσουν ευλάβη ανήκεστη. Άρα λοιπόν ενδεχόμενα στην παρούσα φάση να θεωρήσει ότι ένα προειδοποιητικό χτύπημα στην Τουρκία θα το απαλλάξει από μπελάδες ή από μεγαλύτερους κινδύνους που πιθανόν θα γιγαντωθούν στο πέρασμα του χρόνου.
0: Πόσο περιπλέκουν τα πράγματα η πρόσφατη συμφωνία της Τουρκίας με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία?
1: Θα έλεγα ότι δεν περιπλέκει καθόλου τα πράγματα. Αυτό το οποίο έχει ονομαστεί ως διαβόητο ΝΑΤΟ των μουσουλμάνων είναι περισσότερο ένας λεκτικός ακροβατισμός. Το ΝΑΤΟ έχει την διαβόητη, την περίφημη διάταξη του άρθρου 5 που λέει ότι η επίθεση εναντίον ενός είναι επίθεση εναντίον όλων. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί στην περίπτωση του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας. Ήδη είδαμε ότι οι Χούθοι επιτέθηκαν στη Σαουδική Αραβία και συνεχίζουν να επιτέθηκαν στη Σαουδική Αραβία με την εκτόξευση πυράβλων. Και δεν είδαμε κάποια αντίδραση από πλευράς των δύο άλλων μετέρων, δηλαδή της Τουρκίας και του Πακιστάν, την κατεύθυνση αντιμετώπισης και εξάλληψης αυτής της κίνησης. Άρα λοιπόν δεν θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση αυτή η σύμπληξη εντός εισαγωγικών συμμαχίας μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν με την Τουρκία πρόκειται να αποτελέσει ένα ικανό αποτρεπτικό δέος για το Ισραήλ.
0: Αν το Ισραήλ συγκρουστεί με την Τουρκία, το ΝΑΤΟ πώς θα αντιδράσει?
1: Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια αντίδραση σοβαρή του ΝΑΤΟ ή οποιαδήποτε μορφή στήριξη του ΝΑΤΟ προς την Τουρκία. Αυτό γιατί έχει ακουστεί ότι πάλι
0: ακούγεστε πολύ βέβαιος.
1: Ναι, το ακούγομαι βέβαιος, είμαι βέβαιος. Κοιτάξτε, το ΝΑΤΟ, η Βορειοατλαντική Συμμαχία, είναι μια συμμαχία που έχει οικοδομηθεί πάνω στις θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Με όσα μπορεί κανείς να αποδώσει στο ΝΑΤΟ περί επιλεκτικής αντιμετώπισης και υποσυράσπισης αυτών των αρχών. Δεν είμαστε πραγματιστές, δεν το αρνούμε ότι πολλές φορές σαφέστατα και υπάρχουν ερωτήματα και ζητήματα περί εφαρμογής 2 μέτρων και 2 σταθμών. Αλλά στη βάση του, το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία προσανατολισμένη στα κελέσματα και τις ανάγκες του δυτικού κόσμου. Προπήρια του δυτικού κόσμου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Εκείς Ανατολής είναι το Ισραήλ, δεν είναι η Τουρκία.
0: Μάλιστα. Κύριε Αδαμίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Ο κύριος Πολύκαρπος Αδαμίδης, καθηγητής κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, για αυτή την ένταση ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ. Ακόμα μια ένταση στην ευρύτερη γειτονιά μας.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 12 και 20. Πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στον Alpha Radio 989, Δευτέρα 24 Αυγούστου.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Two and a Half Men. Κάθε μέρα στις 4 παρά 25 το μεσημέρι στο

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, συνεχίσουμε εδώ στην Αλφα Radio 989. Συνεχίζετε και εσείς να στέλνετε τις καλημέρες σας. oner@alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε και πιο προσωπικά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτες οι καλημέρες σας. Θα πάμε στη συνέχεια σε άλλο πακέτο μηνυμάτων. Να δούμε τώρα δύο-τρία σημεία από την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ θα παρουσιαστούν οι άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και ο οδικός χάρτης προς το 2030. Τώρα για το Ταμείο Ανάκαμψης που ολοκληρώνεται στις 31/8 την ερχόμενη Δευτέρα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι με την αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μεσονόρο. Υπήρξε μεγάλη πρόοδο στις επενδύσεις, ενώ σε άλλες χώρες υπήρξε μείωση και επιταχύνθηκαν μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Αναφέρθηκε σε κάποιες από αυτές. Στην ψηφιοποίηση του δημοσίου, την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας με ΑΠΕ, ηλεκτρικά λεωφορεία Μετρό Θεσσαλονίκης και άλλες παρεμβάσεις, άλλες μεταρρυθμίσεις, άλλες μάλλον δράσεις που υπήρξαν, όπως οι προληπτικές εξετάσεις. Απομένουν δύο, όπως είπε, για να ολοκληρωθούν. Το 2028 η Ελλάδα θα παραλάβει και πρώτη τα καινούργια Καναντέρ που έχουν να κάνουν και φυσικά με την περίοδο των πυρκαγιών. Τώρα, αναφέρθηκε και στο δημόσιο χρέος και στην μείωση. Για πρώτη φορά μια κυβέρνηση σταθερά μειώνει το χρέος με τέτοια ταχύτητα που η Ελλάδα πολύ σύντομα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Έκανε λόγο για σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές από τα βάρη των προηγούμενων και μάλιστα εξέφρασε την απορία για την ανευθυνότητα, όπως είπε κάποιον, να υποβάζουν μια μεγάλη εθνική επιτυχία σε αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια στιγμή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Σαφέστατες οι αιχμές για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τον πληθωρισμό τώρα, όπως είπε, το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικογένεια. Οι τιμές σε τρόφιμα αυτό το μήνα εμφανίζονται μειωμένες, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, ενώ υπογράμμισε ότι από την 1η του Σεπτέμβρη θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωση Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη, που καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πεδίο αυτή την περίοδο που ξεκινάνε τα σχολεία και ο οικογενειακός προϋπολογισμός έχει αυτή την επιπλέον επιβάρυνση. Τώρα για τα ειδικά χωροταξικά για ΑΠΕ αλλά και τον τουρισμό, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι αντιδράσεις φυσικά από την πλευρά της Τουρκίας δεν επηρεάζουν τον σχεδιασμό της χώρας μας. Οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο και είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή, είπε ο κ. Μητσοτάκης, αν και τόνισε ότι θέλουμε καλή σχέση με τους γειτονές μας, αλλά δεν συζητούμε τίποτα πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά μεταξύ άλλων ήταν από την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι ώρα να πάμε στη τραγωδία.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στις 12.30. Θα πάμε να βάλουμε μια ανωτελεία. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Έκτακτη εδώ στο θερινό πρόγραμμα του Αλφα Radio. Θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο κάτι που μας καίει πάρα πολύ, σύμφωνα με τα εφιολογήματα που χρησιμοποιούμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Μας καίει συνεχώς, μας καίει την τσέπη, μας καίει το μυαλό, μας καίει τα σωθικά. Μιλάμε για τις τιμές των καυσίμων που, όπως καταλαβαίνετε, με μια κατάσταση να παραμένει έκριθμη εκεί στη Μέση Ανατολή, έστω κι αν δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή βομβαρδισμοί, είναι μια τελματωμένη κατάσταση που βουλιάζει την παγκόσμια οικονομία και φυσικά προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις, αρχής γενομένης από τις τιμές των καυσίμων. Μας βλέπω σιγά σιγά με τα γαϊδουράκια να επιστρέφουμε και να πηγαίνουμε ερχόμαστε στους δρόμους. Φαντάσου το Κηφισό να κατεβαίνουμε όλοι με τα γαϊδουράκια μας. Ωραία εικόνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, 12:31 πρώτα λεπτά, μεσημέρι, πια Δευτέρας 24 Αυγούστου. Ευχόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ολοκληρώνεται αυτός ο μήνας, ακόμα και αν δεν είστε στις διακοπές και έχετε επιστρέψει στις επαγγελματικές και εργασιακές υποχρεώσεις. Ευχόμαστε να κάνετε και πράγματα, ακόμα και αν είστε εν μέσω δουλειάς, να κάνετε πράγματα που σας αρέσουν. Να ξέρετε πως αυτός ο καύσωνας δεν φαίνεται να είναι και ο που διανύουμε τώρα. Ενδέχεται να έχει και συνέχεια, γιατί διάβαζα κάπου πρόσφατα ότι θα αναμένουν ένα από τους θερμότερους, να είναι ο θερμότερος Σεπτέμβριος τον τελευταίο χρόνο αυτός που έχουμε μπροστά μας. Θα μας τα πούν οι μετεωρολόγοι φυσικά αναλυτικότερα. Λοιπόν, για να πούμε κάποιες καλησπέρες πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Ο Πάνος, αν δεν υπήρχε, λέει, η επικοινωνιακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, για ποια θέματα θα μιλούσαμε? Για την ακρίβεια, με τις τιμές να έχουν ξεφύγει, για τα καύσιμα, αλλά και για την εξωτερική πολιτική, το σύμφωνο της Μέκας, τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα και τις νέες προκλήσεις. Όμως εμείς νικάμε κάθε μέρα επικοινωνιακά. Για τα καύσιμα θα πάμε να μιλήσουμε τώρα. Δεν πιστεύω να το λες για μένα, ρε Πάνο, φαντάζομαι. Και ο άλλος φίλος ο κρατής εδώ, ο Γιώργος, νομίζω. Τι άλλο θα ακούσουμε, λέει, το ΝΑΤΟ, το καλό, το φερέφωνο των Αμερικανών έχει πάντα δίκιο με εισβολές και δικτατορίες σε όλο τον κόσμο. Επίσης, αν ακούσει τον καθηγητή στην προηγούμενη εκπομπή, τα είπε. Δεν τον άκουσα. Η αλήθεια είναι, δεν τον άκουσα. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου. Είναι πρόεδρος πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής. Κύριε Παπαγεωργίου, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ που είστε στην παρέα. Πώς βλέπετε τη διαμόρφωση των τιμών? Νομίζω ότι έχουμε πάρει μία ανιούσα και την τραβάμε μέχρι εκεί που δεν ξέρουμε που θα φτάσει.
2: Κοιτάξτε, οι διεθνείς τιμές, η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent έχει αυξηθεί από την 1η Ιουλίου 30%. Από τα $72 έχουμε πάει στα 92. Βέβαια, γνωρίζουμε καλά όλοι πια ότι δεν υπάρχει μηχανική συσχέτιση μεταξύ του πετρελαίου τύπου Brent και των προϊόντων που αγοράζει ο καταναλωτής, βενζίνης και του πετρελαίου δηλαδή.
0: Ναι.
2: Έχει αποκοπεί. Ο λόγος είναι προφανής, έχει να κάνει με το ότι έχουν χτυπηθεί πάρα πολλές εγκαταστάσεις και δηληστήρια στη Σαουδική Αραβία και στη Ρωσία. Και δυστυχώς οι ποσότητες που βγαίνουν στην αγορά δεν επαρκούν. Κυρίως για το πετρέλαιο κίνηση. Η βενζίνη αμόλυβδη έχει μια συσχέτιση με το πετρέλαιο, με την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς όμως είναι το πετρέλαιο, είναι τα πετρέλαια. Κίνηση και θέρμανση που θα έρθει μετά από 1,5 μήνα. Εκεί θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Το κίνηση αυτή τη στιγμή σε τι τιμή είναι, κύριε Παπαγεωργίου, θυμίστε μας.
2: Είναι στα 2,04, μέση τιμή πανελλαδικά, που σημαίνει ότι μπορεί να το κάποιος καταναλωτής να το βρει από τα 2 μέχρι και τα 2,25, 2,30 στις ιδιωτικές περιοχές.
0: Κυρίως στα νησιά, ναι. Και η αμόλυβδη.
2: Και η αμόλυβδη είναι και αυτή περίπου στο 2, είναι 1-2 λεπτά πιο φθηνά, περίπου στο 2,03. Αντίστοιχα και αυτή με την ίδια διακύμανση σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας.
0: Μάλιστα. Οι προοπτικές φαντάζομαι δεν είναι ευείονες.
2: Κοιτάξτε, επειδή μακροπρόθεσμα δεν μπορεί κανένας να υπολογίζει και να προβλέψει τι θα γίνει, θα σας πω βραχυπρόθεσμα, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, που ο κύριος όγκος των παραθεριστών θα έχει επιστρέψει στις μεγάλες αστικές πόλεις. Μια πρόληψη που μπορούσαμε να κάνουμε είναι, έχει ως εξής τρία σενάρια. Το πρώτο είναι να δούμε, θα συνεχιστεί η επιδότηση των καυσίμων. Προς στιγμήν η βενζίνη επιδοτείται με 10 λεπτά και το πετρέλαιο με 5 λεπτά από τα ελληνικά δηληστήρια. Επίσης το πετρέλαιο επιδοτείται και με άλλα 10 λεπτά από την ελληνική κυβέρνηση. Θα συνεχιστούν αυτές οι επιδοτήσεις ή όχι? Αν δεν συνεχιστούν, σημαίνει ότι από 1η Σεπτεμβρίου θα δούμε το πετρέλαιο κίνησης να ανεβαίνει η τιμή του για να φτάνει στα 2,20 ως μέση τιμή πανελλαδικά. Έτσι.
0: Και η αμόλυβδη.
2: Η βενζίνη αμόλυβδη θα φτάσει στα 2,10 με 2,15.
0: Αν δεν συνεχιστούν οι επιδοτήσεις.
2: Το δεύτερο σενάριο, ακριβώς, που από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να διατηρήσει την επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και για το μήνα Σεπτέμβριο. Τα δηληστήρια δεν ξέρουμε τι θα κάνουν. Από εκεί και πέρα, τι θα γίνει με το πετρέλαιο τύπου Brent? Αν παραμείνει στα επίπεδα 90, γύρω στα 90 δολάρια, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα παραμένουν οι τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Αν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 100 δολάρια, που το θεωρώ το πιο ανέφικτο σενάριο, δηλαδή το πιο εφικτό σενάριο είναι τα 90 δολάρια. Και μάλιστα μπορεί και από
0: αυτό που δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να φτάσει σε τόσο υψηλά επίπεδα, να ξεπεράσει τα 100?
2: Όχι, όχι, όχι. Νομίζω πως όχι.
0: Με τα σημερινά δεδομένα πάντα μιλώντας.
2: Με τα σημερινά πρέπει να γίνει κάτι ακραίο για να ξεπεράσει τα 100 δολάρια. Να χτυπηθούν και φορές οι οποίες είναι εκτός του περιοριστικού κόλπου.
0: Μάλιστα. Και το τρίτο σενάριο.
2: Το τρίτο είναι να παραμείνει το πετρέλαιο τύπου Brent στα 90 δολάρια και να συνεχίσουμε με λίγο μειωμένη την τιμή της αμόλυβδης και σε αυτά τα επίπεδα το πετρέλαιο κίνησης.
0: Οι πρατηριώχοι έχουν δει μείωση στην πελατεία τους, δηλαδή ο κόσμος να αποφεύγει να βάλει βενζίνη ακριβώς λόγω της ανωδικής τροχιάς των τιμών?
2: Βεβαίως, οι καταναλώσεις έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Και κοιτάξτε τώρα, είναι και τα λειτουργικά έξοδα τα οποία είναι πάρα πολύ αυξημένα. Θεωρώ ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος να κλείσουν αρκετά πρατήρια αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση μέσα στο χειμώνα. Τα οποία δεν μπορούν να συντηρηθούν, κυρίως πρατήρια της επαρχίας, μικρά πρατήρια της επαρχίας. Ξέρετε, υπάρχουν πρατήρια στις νησιωτικές περιοχές στην επαρχία, που η κατανάλωσή τους η μηνιαία είναι ίδια με την κατανάλωση την ημερήσια ενός πρατηρίου στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια. Σε ποσοστό έχετε υπολογίσει περίπου πώς είναι αυτή η πτώση της κίνησης?
2: Θα έχουμε σαφή αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο σε λίγο καιρό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Κύριε Παπαγεωργίου,
2: εξελίσσεται το τρίτο τρίμηνο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά.
2: Επίσης, καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος της Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, για την κατάσταση με τα καύσιμα, που παραμένει ένας μόνιμος πονοκέφαλος και όχι μόνο και για τους πολίτες και για τις κυβερνήσεις και για τις επιχειρήσεις. Κακά τα ψέματα, είναι η κινητήριος δύναμη για τα πάντα τα καύσιμα και επηρεάζουν φυσικά, υπάρχει και αυτό το ζήτημα, επηρεάζουν και τις υπόλοιπες, όλη την αλυσίδα μεταφοράς προϊόντων και τα λοιπά. Το ερώτημα που ξέρω θα μου το θέσετε και σας προλαβαίνω είναι γιατί δεν μειώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Είναι ένα πάγιο αίτημα που ακούγεται προς την κυβέρνηση και όχι μόνο προς τη σημερινή κυβέρνηση και σε άλλες περιόδους κρίσεων με ανωδικές τάσεις στα καύσιμα. Πάντα ακούγεται αυτό και η μόνιμη απάντηση και από τη σημερινή κυβέρνηση αλλά και παλαιότερα έχει ακουστεί είναι ότι θα στηριχθεί η έσοδα το κράτος τα οποία είναι απαραίτητα κτλ. Άλλες χώρες, το γράφει και νωρίτερα ένας φίλος ο Κροατής νομίζω σε ένα μήνυμά του, άλλες χώρες προχώρησαν σε τέτοιες κινήσεις να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα ώστε να μειωθεί η τιμή και να ελαφρύνουν κάπως τους προϋπολογισμούς των πολιτών. Και νομίζω ότι έχουμε και τον υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Σίγουρος είμαι για το τραγούδι που έρχεται.

0: Λοιπόν, είμαστε στη 1:20. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ ο φίλος ο Γιώργης έχει μπει στην παρέα. Είναι ένας φίλος ακροατής ο οποίος κάνει το λάθος και με λέει Μανώλη συνέχεια, αλλά δεν πειράζει. Αλλά σήμερα το πέτυχε. Εκτός λέει ότι θα κυκλοφορούμε όπως προβλέψει με γαϊδάρους, προβλέψει ότι θα δούμε και το γνωστό Dave Ray Γαϊδαράκο Day. Θα ανεβοκατεβαίνουμε το Κηφισό με τα γαϊδουράκια. Καλό είναι να πάρουμε και κανένα ποδήλατο. Θα είναι ένας συνδυασμός. Να κάνουμε και λίγο γυμναστική. Μπας και χάσουμε και τα περιτά των διακοπών, έτσι. Γιατί φαντάζομαι όλοι γυρίσαμε με κάτι παραπανίσιο. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με, με τους Patriot που είναι στη Σαουδική Αραβία. Γιατί έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ότι υπάρχουν και σενάρια, θα υπάρξουν τις εισηγήσεις για επιστροφή της ησυχίας των Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Είναι εκείνη η ησυχία των Patriot, που χαιρόμασταν ότι έχει καταρρύψει ένα ιρανικό drone, έχει καταρρύψει ένα ιρανικό πύραυλο, έχει τοποθετηθεί εκεί στο πλαίσιο της μερούς συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία για να προστατεύει τη Σαουδική Αραβία από τυχόν απειλές. Χρησιμοποιήθηκε τώρα στην περίπτωση του κόλπου και από τα πλήγματα του Ιράν κατά γειτονικών χωρών μετά τις επιθέσεις των Αμερικανών. Τώρα έχουμε αλλάξει αρκετά δεδομένα και μην ξεχνάμε ότι και τη συμφωνία της Μέκας, έτσι, με τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν, αυτό το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, που κατεφημισμόν μπορεί να υποθεί έτσι, δεν είναι σε καμία περίπτωση κάτι αντίστοιχο. Τώρα υπάρχει, εξετάζεται σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστροφή της ελληνικής στοιχείας Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Και αν αυτό δεν γίνει άμεσα, θα παραμείνει για ένα μικρό χρονικό διάστημα ακόμα. Αυτό αναμένεται να εισηγηθεί και η ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας στο επόμενο Κησέα, πιθανότατα τις επόμενες ημέρες. Αυτό έχει να κάνει και με την αναδιάταξη της ελληνικής αεράμυνας. Άλλωστε, σε αυτό το πλαίσιο άρχισε και η μεταφορά της στοιχείας Patriot από την Κάρπαθο προς την Κρήτη με προορισμό τη Σούδα, καθώς η προστασία της αποκτά αυξημένη σημασία υπό το φως των ιρανικών απειλών. Οι ιρανικές απειλές που λίγο πολύ μας αφορούν όλους, δεδομένου ότι είμαστε σε μια συγκεκριμένη συμμαχία ή συμμαχία εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε δείτε το. Άλλωστε, υπάρχουν συγκεκριμένες απειλές πλέον από το Ιράν κατά της Βουλγαρίας, και νομίζω ότι στο πλαίσιο των ενώ ήταν σε εξέλιξη εχθροπραξίες, είχαμε στείλει και εκεί στην περιοχή, στη δική μας, κύριε, στη δική μας, στο δικό μας έδαφος, αλλά είχαμε στείλει συστοιχίες για να προστατεύουν την Βουλγαρία σε περίπτωση που δεχθεί κάποια επίθεση. Τώρα, η σχεδιαζόμενη επιστροφή των Patriot από τη Σαουδική Αραβία μπορεί να ενταχθεί στις αυξημένες ανάγκες προστασίας κρίσιμων υποδομών στο εσωτερικό και στον συνολικότερο επανασχεδιασμό της αεράμυνας. Φυσικά δύσκολα μπορεί να αποκοπεί από τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, αλλά και αυτό που είπαμε νωρίτερα, τα νέα δεδομένα με τη συμφωνία της Μέκας. Από τη μια βέβαια έχουμε αυτή την συμμαχία, την Πακιστάν, Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας. Αυτό δεν σημαίνει αυτόματο ότι έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις ανάμεσα στην Αθήνα και το Ριάντ, οι οποίες κακά τα ψέματα όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν αποκτήσει ένα άλλο βάθος. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις, γιατί η ώρα είναι 1:15. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με καλημέρες, με δικά σας μηνύματα, με όλα όσα έχετε στείλει μέχρι τώρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Συνεχίζουμε. Περίπου 13 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφαρέιντιο 989. Καλησπέρα να στείλω στο Γιάννη που μπήκε στην παρέα, στέλνει την καλησπέρα του. Και η Ντίνα. Η Ντίνα τι μας λέει? Καλά θα κάνει να μιλήσει ο Τσίπρας πριν από το Μητσοτάκι. Αυτός έχει κάτι να πει. Μωρή, και άλλος έχει κάτι να πει. Προφανώς ο παδός του κυρίου Τσίπρα και του κομματός του, η Ντίνα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό καταλαβαίνω από το πνεύμα του, του μηνύματος. Ο Δημήτρης, ερώτηση λέει, η ωφέλεια από την πρόωρη εξόφληση των δανείων δεν μπορεί να διοχετευτεί σε κοινωνική πολιτική? Διότι διάβασα, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει τη διοχέτευση αυτών των κεφαλαίων στην κοινωνία. Πιθανότητα να ισχύει, δεν το γνωρίζω Δημήτρη και δεν θέλω να το παίξω ξυπνάκες, έτσι. Αργύρης, καλώς τον έθελα να σε ενημερώσω ότι η ΕΦΚΑ λέει από την 5η, 28, δεν μπορεί να εκδώσει ασφαλιστική ενημερότητα λόγω βλάβης. Καλή συνέχεια. Αργύρη, θα το κοιτάξουμε. Θα το κοιτάξουμε. Δεν ξέρω αν είναι κανένας άλλος στην ακρόαση που έχει παρόμοιο ζήτημα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή και εβδομάδα. Να ρωτήσω, λέει, οι πύραυλοι που φεύγουν από τις συστοιχίες Patriot, ποιος επιβαρύνεται για την αντικατάστασή τους? Ούτε αυτή τη λεπτομέρεια την ξέρω, γιατί δεν καλύπτεται το Υπουργείο Άμυνας. Λογικά όμως θα καλύπτεται στη συνολική σύμβαση που θα γίνει με τη Σαουδική Αραβία. Θα υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αλλά θα το κοιτάξω και θα σου πω μελέτη αύριο όμως, όχι στη σημερινή μας εκπομπή. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Θανάση. Καλησπέρα και στον Θανάση που μπήκε στην...

γραφείο του. Και εμείς καθόμαστε και τους κοιτάμε. Λοιπόν, βλέπω ότι αναμένονται διαδοχικά θερμά κύματα έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για τον Κάσονα, έτσι, για τα σαραντάρια, έχουμε και τα Μελτέμια. Έως 41 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Θα έχουμε συνεχώς νέα κύματα ζέστης. Είπαμε, μέχρι τώρα το καλοκαίρι έχει περάσει, έχει πάει πολύ ήπια. Και αυτή η περίοδος μάλλον θα μας ταλαιπωρήσει λίγο. Απομένει να δούμε. Βέβαια, αντικειμενικά, αν το δεις, ο καύσωνας που ζήσαμε εδώ στη χώρα μας, ή εν πάση περιπτώσει η ζέστη, δεν είναι τίποτα προς αυτό που έχουν ζήσει στην Ευρώπη. Εκεί έχουν υποστεί ένα πραγματικά τεράστιο σοκ. Γιατί τουλάχιστον στις μεσογειακές χώρες, εδώ, στην Ιταλία, στην Νοτιά Γαλλία, στην Ισπάνια, έχουμε συνηθίσει αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες και μας έρχεται πιο ομαλά αυτή η μετάβαση λόγω της κλιματικής κρίσης. Υπενθυμίζω ότι η Μεσόγειος είναι ένα hot spot της κλιματικής κρίσης. Τώρα, σε χώρες όπως η Γαλλία βορειότερα, έτσι, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Ισπανία βορειότερα, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σοκ όλη αυτή η ζέστη σε μη προετοιμασμένες κοινωνίες και με μη προετοιμαστες υποδομές. Και από ό,τι φαίνεται αρχίζει πια ένας σοβαρός διάλογος που ίσως θα πρέπει να έχει αρχίσει και νωρίτερα για το πώς αυτές οι κοινωνίες, πώς αυτές οι χώρες θα καταφέρουν να προσαρμοστούν και να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους φαινόμενα που πλέον λόγω της κλιματικής κρίσης αναμένεται να είναι συνεχώς και πιο συχνά. Ήθελα να μοιραστώ και κάτι άλλο μαζί σας που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό το λίγο χρόνο που απομένει. Τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, τουλάχιστον στις χώρες του εξωτερικού, υπάρχει ένα πέρασμα από το παραδοσιακό τετράδιο μολύβι βιβλίο στα σχολεία, στα ψηφιακά μέσα. Πρωτογοστάτησαν σε αυτό οι σκανδιναβικές χώρες, που νομίζω ότι γενικά ως κοινωνίες είναι αρκετά πιο μπροστά από αρκετούς άλλους στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Πλέον όμως έχει αρχίσει μια αντίστροφη τάση και επιστρέφουν στο χαρτί και το μολύβι. Γενικά οι σκανδιναβικές χώρες, με στόχο να μπορέσουν οι μαθητές να κατανοούν καλύτερα το κείμενο και να παραμένουν συγκεντρωμένοι. Γιατί ακριβώς η επιστήμη έχει αρχίσει και επειδή μελετάει όλο αυτόν τον καιρό την επίδραση των ψηφιακών μέσων, έχει αρχίσει και αποφαίνεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτή η εικόνα λοιπόν αλλάζει με τα τάμπλετ και τα λοιπά. Η UNESCO καταγράφει μια θεαματική μεταβολή από το 24% των χωρών με εθνικούς περιορισμούς στα κινητά στα σχολεία το 2023. Φτάσαμε σε 114 εκπαιδευτικά συστήματα, δηλαδή στο 58% των χωρών παγκοσμίως, το Μάρτιο του 2026. Δεν πρόκειται για επιστροφή στο σχολείο πριν από το διαδίκτυο σε καμία περίπτωση. Έτσι, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, ο κόσμος δεν πάει πίσω. Η νέα λογική είναι διαφορετική. Έντυπο βιβλίο, ανάγνωση και γραφή ως βάση και ψηφιακά εργαλεία εκεί προσφέρουν συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Και αυτό ίσως ακριβώς πρέπει να μας προβληματίζει όλους για το συνολικά ως ανθρωπότητα, έτσι, για το πώς τις διευκολύνσεις, τις ανέσεις, τις εξελίξεις που η τεχνολογία μας προσφέρει, πώς πρέπει να τις αξιοποιούμε ώστε να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος, γιατί σίγουρα έχει ωφέλη η τεχνολογία, χωρίς όμως να υποκαθιστούν το μυαλό μας και χωρίς να επιφέρουν επιπτώσεις στο μυαλό μας. Λοιπόν, επειδή έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα, θα το συζητήσουμε αναλυτικότερα και αύριο. Ο Στέφανος, τελευταία καλημέρα. Γεια σας, λέει, να πάρουν το τρένο 6 το πρωί να ζουν και να ακούσουν το λαό και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας μαζί του για να μην μπουν τίποτα στη ΔΕΘ. Καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοείς. Αλλά απέχουν πάρα πολύ από αυτή την καθημερινότητα που

μας περιγράφει, Στέφανη, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τελευταία εδώ και στον Βασίλη που μπήκε στην παρέα, να μην φύγει κανένας, μα κανένας παραπονούμενος. Έχω πειράξει λίγο τη λίστα εδώ της Αφροδίτης τώρα, έχω επιλέξει ένα τραγούδι, όχι τυχαία όμως. Είναι ένα τραγούδι που αρέσει στην κόρη μου και θα μου επιτρέψετε, γιατί σήμερα έχει γενέθλια, κλείνει τα 13. Θυμάμαι ότι της άρεσε. Τώρα νομίζω ότι έχει πάει σε άλλους μουσικούς δρόμους, αλλά νομίζω ότι θα το εκτιμήσει τουλάχιστον. Της άρεσε όταν ήταν πιο μικρούλα, της άρεσε πολύ.

0: Λοιπόν, ένα λεπτό απομένει για να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θες δευτερνιστής?
1: Όχι, όχι.
0: Λέλα Βασιλάκη, δίπλα στο στούντιο. Είδα έτσι πως γύρισε το κεφάλι και νόμιζα θες δευτερνιστής.
1: Με πειράζει ο Σταμάτης.
0: Σταμάτη, μην πειράζει τη Λένα. Λοιπόν, σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, χαλάροι είμαστε.
1: Έτσι.
0: Λένα Βασιλάκου, αμέσως μετά την ακούσατε ήδη. Αμέσως μετά εδώ στην Αλφα Radio 989. Μου είπες ότι είχε μια φωτιά από ό,τι βλέπω στην Πεντέλη.
1: Ναι, σε ξερά χόρτα. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά.
0: Έχουν κινητοποιηθεί ήδη οι πυροσβεστικοί. Είναι 32 πυροσβέστες στο σημείο. Εντάξει, να δούμε. Ευχόμαστε. Είναι στην επιτσοδού Αριστοφάνους, βλέπω έτσι. Μάλιστα.
1: Κοντά σε σπίτια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μην ρωτήσω τι έχεις ετοιμάσει. Δεν θες να μου το αποκαλύψεις.
1: Να συντονιστείς. Τώρα όπως θα φεύγεις στη διαδρομή να με ακούσεις.
0: Βάλε τα ακουστικά σου να ακούς. Έτσι, τι.
1: Θα σου αποκαλύψω.
0: Είσαι καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε. Νίνα Ζαφυροπούλου και Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη ήταν στις μουσικές επιλογές. Ο Νικόλας Καμακάρης ήταν στο μικρόφωνο. Μένετε φυσικά πιστοί εδώ στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί Βίκτορ Σαμουήλη με το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά η Ελένα Βασιλάκου. Εμείς, θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, αύριο λίγο μετά, λίγο μετά τις 11, συγγνώμη.
1: Μία η ώρα θα μου πάρει την ώρα.
0: Δεν σε ενημερώσαμε, μας αλλάξαμε.
1: Ό,τι σε βολεύει, Νικόλα μου, όποτε σε φέρει ο δρόμος σου, έλα.
0: Μπορώ να μιλήσω καθόλου όλη τη βδομάδα.
1: Όχι, δεν γίνεται. Σε χρειαζόμαστε. Σε αγαπάμε, σε θέλουμε.
0: Σε φιλώ. Καλή εκπομπή.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην Πεντέλη Αττικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Η φωτιά εκδηλώθηκε επί της οδού Αριστοφάνους και στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Εν τω μεταξύ, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη, στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα. Καύσωνας θα επικρατήσει και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά έως και τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται μπόρες στα υπηρετικά ορεινά. Σε ετοιμότητα, ο Δήμος Αθηναίων από σήμερα και για όσο χρειαστεί, οι επτάλησκες φιλίας θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί 11 περιφέρειες, περιφέρεια Αττικής, Φθιώτιδας, Βιωτίας, Ευβοίας, συμπεριλαμβανομένης και της Κύρου, Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας, Κυκλάδων και Βορείου Αιγαίου. Ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός. Για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στη μάχη με την ακρίβεια τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αλλά και τα ελληνοτουρκικά, τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Αναφερόμενος στις αντιδράσεις της Τουρκίας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν αλλάζει πορεία. Οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν τον σχεδιασμό μας. Οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο και είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον πρόεδρο του σώματος, Νικήτα Κακλαμάνη, η Όλγα Γεροβασίλη. Στην επιστολή της, η κυρία Γεροβασίλη σημειώνει ότι εφ' εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής Άρτας. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας από τους αρμόδιους φορείς, ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου φέτος το καλοκαίρι. Ευθείες απειλές κατά της Βουλγαρίας εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, διότι όπως αναφέρει, προσφέρει βοήθεια στις ΗΠΑ. Ο Εσμαήλ Μπαγκάι ξεκαθάρισε ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται συνέργεια στον πόλεμο κατά του Ιράν. Η Συρία και το Ισραήλ διεξήγαγαν χθες συνομιλίες σε υψηλό επίπεδο στην Ιορδανία και η Δαμασκός δήλωσε ότι θέλει να αποκλιμακώσει την κρίση η οποία προήλθε από την Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση στη Βόρεια Συρία. Σε διπλωματικό κέντρο της Ευρώπης μετατρέπεται σήμερα το Κίεβο καθώς Ευρωπαίοι ηγέτες καταφθάνουν ο ένας μετά τον άλλο στην Ουκρανική πρωτεύουσα για τη νέα σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων, την ώρα που η Ουκρανία αντιμετωπίζει οξία έλλειψη πυράβλων αντιεροπορικής άμυνας και νέα κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε την πρώτη θέση στα 50 μέτρα ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Ταράντο. Είναι το δεύτερο χρυσό μετάλλιο που κατακτά σε διάστημα 7 ημερών.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 5 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
8: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι 1 και 5 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Θα είμαστε μαζί ως τις 3.

Είναι Δευτέρα 24 Αυγούστου, το σωτήριο έτος 2026. Στη ρύθμιση των ήχων, Σταμάτης Καρλούτσος. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων, ο Κωνσταντίνος Μιχαήλ Πετρίδης. Στην επιμέλεια των καλεσμένων, η Νίνα Ζαφυροπούλου και η Έλλη Σπυροπούλου. Μουσική επιμέλεια, Αφροδίτη Σιμίτη. Και στο μικρόφωνο μαζί σας ως τις 3, η Λένα Βασιλάκου. Να σας πούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Alpha Radio 989 και την εκπομπή. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 212-214-800 μπορείτε να τηλεφωνείτε. Επίσης να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber 6947-989-989. Και υπάρχει και το email του σταθμού, onair@alpharadio989.gr. Μας ακούτε απευθείας μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα του σταθμού www.alpharadio989.gr. Και πάμε στις κυρίαρχες ειδήσεις της ημέρας. Βεβαίως θα ασχοληθούμε με την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα δούμε, πέρα από όσα ακούσαμε στις ειδήσεις, τι συνέβη πίσω από τις κλειστές πόρτες ουσιαστικά. Έχουμε τη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Πεντέλη. Ξέσπασε νωρίτερα επί της οδού Αριστοφάνους, κοντά σε σπίτια. Περίπου στις 12.30 ξέσπασε, εκδηλώθηκε η φωτιά. Έχουν ήδη σπεύσει επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της πρώτης ΜΟΔΕ και 13 υδροφόρα οχήματα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Πάμε όμως να δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, κατά τόπους στους 39 με 40. Στην νησιωτική Ελλάδα τους 35 με 37, τοπικά στα ανατολικά στους 38 βαθμούς Κελσίου, πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Αναμένεται μάλιστα να εκδηλωθούν και τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο-βόρειο-δυτική με ένταση 3 ως 5 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, κατά τόπους στους 39 με 40 και στην νησιωτική Ελλάδα τους 35 με 37 τοπικά. Στα ανατολικά στους 38 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος καιρός, ηλιοφάνεια, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια 5 με 6, πρόσκαιρα μέχρι και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως και 39 βαθμούς Κελσίου. Το θέμα του καύσωνα, έτσι, είναι σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές στην Αττική. Ήδη έχουμε την φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Πεντέλη. Στις καλές ειδήσεις είναι ότι τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Μυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 10 το πρωί. Παραμένουν στο σημείο μέχρι την πλήρη κατάσβεση 14 πυροσβέστες με 4 υδροφόρα οχήματα, ενώ κλήθηκε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Διεκόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ομυρίδου Σκυλίτση από την οδό 34ου Συντάγματος. Φωτιά έχουμε και σε δασική έκταση. Στα Γρεβενά, στη θέση Μπαϊτάνη, επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 υδροφόρα οχήματα, ρήψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Δάσος φλέγεται και στην περιοχή Καστανιά Ημαθίας. Εκεί επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 8 υδροφόρα οχήματα και ρήψεις νερού κάνουν εναλλάξ 2 ελικόπτερα. Εξαιτίας των πολύ ψηλών θερμοκρασιών,
σε έξαρση, θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες και η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με το ιατρικό προσωπικό της χώρας να επιμένει σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών. Μέχρι στιγμής στη χώρα μας έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και έχουμε και 13 απώλειες. Ο ιός έκανε την εμφάνισή του και στη Βόρεια Μακεδονία, με τα Σκόπια να επιβεβαιώνουν 43 κρούσματα και 5 θανάτους. Θα δούμε στη συνέχεια και τι συστάσεις έχουμε και τι ζητεί από την Πολιτεία ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Στη συνέχεια της εκπομπής θα ασχοληθούμε και με τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου η προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά, οι αλλαγές στην εκπαίδευση, αλλά και οι καινοτομίες που θα τεθούν σε εφαρμογή, είναι από τα ζητήματα που απασχολούν τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ενημερώνει για την προετοιμασία που έχει προηγηθεί εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, αλλά και για τις καινοτομίες που σχεδιάζεται να εφαρμοστούν την ώρα που το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται στην τελική ευθεία για τις τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, την καταγραφή των λειτουργικών κενών και την προετοιμασία των προσλήψεων αναπληρωτών. Επίσης, στο επίκεντρο βρίσκεται και η στελέχος των σχολείων, η λειτουργική προετοιμασία των σχολικών μονάδων και συνολικά όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Μάλιστα, αναμένεται να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις αλλαγές και τις νέες δράσεις που προωθούνται για το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος. Κατά την εισήγησή του, ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφή μηνύματα αφενός για την οικονομία και την πορεία της χώρας μας μέχρι το 2030, αλλά και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο έδωσε το στίγμα της κυβέρνησής του λίγες ημέρες πριν από την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει επιλέξει η Αφροδίτη Σιμίτη και επανερχόμαστε.

0: 1 και 18 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Σας έλεγα κατά την έναρξη της εκπομπής για τον καιρό. Στις χρηστικές πληροφορίες είναι ότι έχει και αυξημένη κίνηση στον κόμβο 8 της μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ολιγόλεπτες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα. Να πούμε πάλι ότι ο καύσωνας θα είναι μέχρι τουλάχιστον ως την Πέμπτη οι υψηλές θερμοκρασίες και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την ανησυχία του, την έντονη ανησυχία του για την έξαρση που παρουσιάζει ο ιός του Δυτικού Νείλου στο Λεκανοπέδιο και μάλιστα έχει ζητήσει να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας από τους αρμόδιους φορείς. Σημειώνεται ότι η επιδημιολογική εικόνα φέτος προβληματίζει τους επιστήμονες, καθώς έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα που είχε καταγραφεί στην Αττική τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα το 2022-2023, όταν δεν είχαν καταγραφεί καθόλου κρούσματα, καθόλου λοιμώξεις από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους στο Λεκανοπέδιο, παρότι ο ιός κυκλοφορούσε σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Μάλιστα, ο Ιατρικός Σύλλογος υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου δεν μπορεί να αρχίζει όταν εμφανιστούν τα κρούσματα σε ανθρώπους. Πρέπει εγκαίρως να υπάρχει συστηματική εφαρμογή των προγραμμάτων διαχείρισης των κουνουπιών και να δίνεται έμφαση στην διάρκεια, όταν στην προνυμφοκτονία, όταν είναι δηλαδή ακόμη σε αρχικό στάδιο. Τώρα είναι κάπως αργά μάλλον. Υπάρχει χρησιμότητα και τώρα, αλλά δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικά. Μας τα εξηγούσε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ την περασμένη εβδομάδα. Με δεδομένο λοιπόν τη φετινή μεγάλη διασπορά του ιού στην Αττική, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα. Ποια ήταν τα αποτελέσματα της εντομολογικής επιτήρησης πριν από την εμφάνιση των κρουσμάτων σε ανθρώπους, πότε και σε ποιες περιοχές της Αττικής ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά ιός σε κουνούπια ή πτηνά και ποια ήταν η αντίδραση των αρμόδιων φορέων μετά τις πρώτες ενδείξεις διασποράς. Είναι μεταξύ των ερωτημάτων που θέτει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μία και 22 ακριβώς δείχνει το ρολόι και σήμερα είναι Εθνική ημέρα ροδακινόπιτας και Εθνική ημέρα βάφλας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επίσης είναι στην Ουρουγουάη βραδιά νοσταλγίας. Όλα τα κέντρα διασκέδασης και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί στην Ουρουγουάη παίζουν παλιά νοσταλγική μουσική. Η εκδήλωση αυτή ξεκίνησε σαν σήμερα το 1978. Παραμονή της Εθνικής Γιορτής της Ουρουγουάης από μία δισκοτέκ στο Μοντεβιδέο και με την πάροδο των ετών έγινε θεσμός. Ήρθε για να μείνει λοιπόν αυτή η βραδιά νοσταλγία στην Ουρουγουάη και εμείς θα πάμε να ακούσουμε την εισήγηση, ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μίλησε λοιπόν για την οικονομία και την πορεία της χώρας ως το 2030, ενώ έστειλε και αυστηρό μήνυμα στη γειτονική μας χώρα, την Άγκυρα, ενώ παράλληλα προανήγγειλε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και ο ευρύτερος οδικός χάρτης της χώρας μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
4: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής. Και τέλος, σε σχέση με ξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο: δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Δεν συζητούμε λοιπόν τίποτα πέρα από την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πάγια ελληνική θέση, στην οποία αναφέρθηκε μία μέρα πριν και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του. Τόνισε λοιπόν, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός, ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο και είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, ως προς το εσωτερικό μέτωπο, η Διεθνής Έκθεση γίνεται το σημείο εκκίνησης για την επόμενη φάση της κυβερνητικής στρατηγικής. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της κυβέρνησης του κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και είπε ότι στη Διεθνή Έκθεση θα παρουσιάσουμε τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, που θα είναι η χρονιά των εκλογών. Επανέλαβε για ακόμη μία φορά ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ αναφέρθηκε και στον οδικό χάρτη προς το 2030. Το 2030 αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση ως ένα ορόσημο, ένα συμβολικό και πολιτικό ορόσημο, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Ο στόχος, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός, είναι η επέτειος να βρει την Ελλάδα πιο ισχυρή και παραγωγική και πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις μιας ταραγμένης εποχής, ιδιαιτέρως ταραγμένης εποχής, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγη ώρα. Θα συνομιλήσουμε με... Τι κάνουμε πάντα, απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Θα μιλήσουμε με πολιτικούς αναλυτές, θα ασχοληθούμε και με άλλα θέματα. Έχουμε και ιδέες για το πώς θα περάσετε το απόγευμά σας και τι θα κάνετε τις επόμενες ημέρες. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι και σας έχουμε πολλές προτάσεις για σήμερα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027. Ο οδικός χάρτης της χώρας μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενώ παράλληλα έστειλε και σαφές μήνυμα στην Άγκυρα πως οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Μάλιστα, για τις αντιδράσεις της Τουρκίας σχετικά με τα ειδικά αχωροταξικά πλαίσια για τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό, ο Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι η Αθήνα δεν αλλάζει πορεία. Θα φιλοξενήσουμε τώρα στην εκπομπή τον πολιτικό αναλυτή της Good Affairs, Γιώργο Τράπαλη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τράπαλη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θα ήθελα, επειδή έχετε την, είναι το αντικείμενό σας και έχετε την εμπειρία, κάπως να αποκωδικοποιήσουμε τι μέλη γενέστε εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, έτσι. Αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός και στο Υπουργικό Συμβούλιο για το ορόσημο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και λίγο το κλίμα σε σχέση και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ποια είναι η δική σας ματιά?
1: Το ζήτημα είναι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει σε μια προεκλογική δε. Είτε οι εκλογές είναι πάρα πολύ κοντά, είτε οι εκλογές γίνουν σε τα 8 μήνες, ναι, δεδομένου ότι μιλάμε για μια προεκλογική δε. Το ζήτημα λοιπόν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το πρώτο κυρίαρχο, είναι να δείξει ότι στη δεύτερη τετραετία δεν εξαγγέλει απλά κάποια μέτρα άμεσα για τους πολίτες, αλλά πρέπει να αποδείξει ότι όλο αυτό το καιρό τα συγκεκριμένα μέτρα δεν είναι. Δεν τέθηκαν σε εφαρμογή για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Το ζήτημα λοιπόν είναι πώς θα καταφέρει να ξαναέρθει σε επαφή με την κοινωνία. Δεν είναι μόνο οι αριθμοί, δεν είναι μόνο η οικονομία, αλλά πρέπει να δείξει ότι αυτοί οι θετικοί δείκτες μπορούν να έχουν μια επαφή με την δύσκολη καθημερινότητα. Πρέπει να δείξει ότι ξανά ότι ακούει, ξανά ότι καταλαβαίνει την κοινωνία και ότι όλο αυτό το όραμα με το οποίο εκλέχθηκε το 2019 και επανεκλέχθηκε το 2023 μπορεί να υπάρξει και για τρίτη φορά. Κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί από ίδιο πρόσωπο. Είναι πραγματικά το αληθινό στοίχημα του Κυριάκου Μητσοτάκη ενώ ΣΥΔΕ. Όσον αφορά τώρα για τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί πάμε και για τα υπόλοιπα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πάμε χρονικά. Επειδή προηγείται ο Αλέξης Τσίπρας, το στοίχημα για τον ίδιο είναι ότι μπορεί ξανά να είναι ένας ο άλλος πόλος, ο αντίπαλος πρωθυπουργικός πόλος, ένας αυτόνομος πολιτικός πόλος και πρέπει να εξηγήσει γιατί επιστρέφει. Γιατί για δύο χρόνια ήταν απόν, γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με πραγματικούς πολιτικούς όρους και πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να εκπροσωπήσει το άλλο. Δηλαδή, αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει μία πολιτική κατάσταση στη χώρα, ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να εκφράσει μία άλλη και σε δεύτερη φάση μπορεί να οδηγήσει την χώρα ξανά σε ένα παλιό δίπολο. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα που είναι σαφώς χαμηλότερα, για το ΠΑΣΟΚ το ζήτημα είναι ότι πρέπει να δείξει ότι μπορεί να υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας, είτε αυτόνομα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, είτε ως ένα απαραίτητο συμπλήρωμα κόμματος σε μια οποιαδήποτε κυβερνητική διαδικασία και πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να επιβιώσει και να βγει ζωντανό από αυτή την εκλογική διαδικασία. Προφανώς, τα ίδια ισχύουν για τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία δεν μπορούν να διεκδικήσουν αυτόνομα την πρωθυπουργική θητεία. Θα το δούμε μόλις τελειώσει δε τι θα είναι το αποτύπωμα το οποίο θα αφήσουν στους πολίτες στα όλα τα κυβερνητικά προγράμματα.
0: Μάλιστα, σε κάθε περίπτωση αυτή η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία αυτή της κυβέρνησης, αφού είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ακόμη και αν οι εκλογές γίνουν το 2027, όπως επαναλαμβάνει σε κάθε τόνο ο Πρωθυπουργός. Και εσείς, σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα, μας μιλάτε για το δίπολο, δημοσκοπικά τουλάχιστον, ότι είναι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ένα αποσωρεμένο δίπολο προφανώς, ναι. Δηλαδή για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, ένα δίπολο το οποίο αφορά αυτή τη στιγμή κάτι λιγότερο από το 50% του κόσμου, δεν μπορεί να μιλάμε για δίπολο. Μιλάμε για ένα υποδιαμόρφωση δίπολο, το οποίο πρέπει και οι δύο να αποδείξουν ότι μπορεί να είναι ψηλά, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ιστορικά χαμηλά δύο πρώτων κομμάτων. Δηλαδή εννοούμε ότι αν δει κάποιος σε όλη τη μεταπολίτευση, αφαιρούμε το 2012 και ήταν μια πραγματική πολιτική εξαίρεση το τι είχε συμβεί τότε, την πρώτες εκλογές, μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή εν ώψη των εκλογών τα δύο πρώτα κόμματα δεν μπορούν ακόμα να διαμορφώσουν κανόνες ιστορικού διπόλου. Πρέπει να δούμε το πώς θα οδηγηθούν αυτά τα δύο πρόσωπα ξανά σε στα ψηλότερα δυνατά ποσοστά. Όμως με σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, αν δεν συμβεί κάτι το οποίο είναι συνταρακτικό, θα μιλάμε για αυτούς τους δύο χώρους οι οποίοι θα προηγούνται. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία μπροστά και μετά θα έπεται η Ελλάδα στο Αλέξη.
0: Ναι. Πρώτη δύναμη παρά τη φθορά εμφανίζεται, πρώτη δύναμη το κυβερνών κόμμα. Δεύτερο κόμμα η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, το πρώτο κόμμα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν εμφανίζεται αυτοδύναμο. Με τις περισσότερες δημοσκοπήσεις τουλάχιστον.
1: Αυτό,
0: και έχουμε μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Προφανώς την είσοδο και άλλων κομμάτων. Mm-hmm. Παρακαλώ. Mm-hmm. Ναι.
1: Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι πολύ ωραία το θέτετε για κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση αλλά και για την φορά της κυβέρνησης. Ότι μιλάμε για μια εκλογική διαδικασία που είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε όλα τα κόμματα τα οποία ήταν στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία ή την μετεξέλιξη, όπως για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ, σε σαφώς χαμηλότερα ποσοστά από τις εκλογές του 2023. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, με την εξαίρεση της ελληνικής λύσης του Γιάκου Βελόπουλου, που μάλλον θα είναι σε ψηλότερα ποσοστά, γιατί είχε πάρει πολύ χαμηλά στις βουλευτικές εκλογές του 2023,
0: mm-hmm.
1: όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι σε χαμηλότερα ποσοστά. Ακριβώς γιατί υπάρχει μια τόσο μεγάλη πολυδιάσπαση των χώρων, όλα είναι σαφώς χαμηλότερα. Και αν για την κυβέρνηση αυτό είναι και κάπου φυσιολογικό μετά από μια 7 ετία. Κάθε κυβερνητικό κόμμα μετά από τόσα χρόνια έχει μια πολύ φυσιολογική φθορά mm-hmm. και πρέπει να δώσει τις απαντήσεις απέναντι στον εαυτό της η κυβέρνηση, ώστε πώς μπορεί ξανά να πάει σε ψηλότερα δυνατά ποσοστά. Το ζήτημα αυτό αφορά πολύ παραπάνω την αντιπολίτευση, που δεν κατάφερε ποτέ να εισπράξει την φθορά της κυβέρνησης, να την εισπράξει ένας φορέας ο οποίος μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το έκανε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα η μπάλα είναι στα χέρια του Αλέξη Τσίπρα, που και αυτός προφανώς δεν θα είναι εύκολο να αυξήσει τα ποσοστά τόσο πολύ ώστε να είναι πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης. Και να πούμε, κυρίες και κύριοι, τα ακούσατε εξάλλου και στο Δελτίο Ειδήσεων, τυπικό ήταν. Το θέμα ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Ενημέρωσε πως αποχωρεί και από τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής και εφ' εξής θα άσκει τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα ως ανεξάρτητη βουλευτής Άρτας. Απέστειλε τη σχετική επιστολή, τυπικό ήταν το ζήτημα, προς τον πρόεδρο του σώματος, προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ανακοινώνοντας πως αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον αριθμεί 11 βουλευτές.

0: Μην κλαις και μη λυπάσαι. Μουσική Ηλίας Ανδριόπουλος, στίχη Μιχάλης Μπουρμπούλης, από τα Λαϊκά Προάστια, το LP, το βινήλιο του 1980, και είναι πραγματικά τυχαίο ότι ακούσαμε αυτό το τραγούδι τα καλοκαίρια μας μικρά και ατέλειωτοι χειμώνες, και μην κλαις αμέσως μετά την πολιτική ανάλυση που μας έκανε εδώ ο κύριος Τράπαλης για το τι μέλη γενέστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
3: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
2: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
3: Σε περνά στην κορυφή.
2: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
4: Γιατί όποιος γυρίζει...
5: Κερδίζει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Για πείτε μου, πώς τα βλέπετε τα πράγματα με τη ζέστη, την παλεύετε καθόλου? Πάντως είναι και σήμερα κλιματιζόμενες αίθουσες, επτάλεσχες φιλίας συγκεκριμένα, μέχρι τις 9 το βράδυ, 9 με 9 για όσο διαρχεί ο καύσωνας του καλοκαιριού. Είναι δωρεάν για το κοινό η δυνατότητα να προσέλθουν σε κλιματιζόμενους χώρους, έτσι αναζητώντας μία ανάσα δροσιάς και ανακούφιση. Οι δημότες του Δήμου Αθηναίων αλλά και άλλοι μεγάλοι δήμοι στη χώρα προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα στους δημότες τους. Να πάμε τώρα και σε κάποιες άλλες ειδήσεις. Είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας τις τελευταίες ώρες και έχει να κάνει με ένα πολύ γνωστό πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης και της δημοσιογραφίας. Μία γυναίκα, παρουσιάστρια, δημοσιογράφος, μητέρα ενός παιδιού, επισκέφθηκε το αστυνομικό τμήμα της Αγίας Παρασκευής και μάλιστα το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας και κατήγγειλε το ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα την ίδια και θήτη τον άντρα της. Το ζευγάρι είναι μαζί από τις αρχές της δεκαετίας και μέχρι πρότινος τουλάχιστον δεν υπήρχε κάποια, δεν είχε γίνει γνωστό κάτι σχετικό. Σήμερα έγινε η καταγγελία και έχει προσαχθεί ο σύζυγός της στο αστυνομικό τμήμα της Αγίας Παρασκευής. Είναι σημαντικό λοιπόν, καταρχάς δεν μπορούμε να ξέρουμε ποτέ τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Μπορεί να βλέπεις ένα ζευγάρι να δείχνει ευτυχισμένο, δεν μπορείς να ξέρεις τι συμβαίνει όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού και μένει μια οικογένεια μόνη της. Είναι άλλη η εικόνα τις περισσότερες φορές που βλέπουμε, να είναι αγαπημένοι, ευτυχισμένοι, κυρίως αυτό που διαφημίζουν πολύ την ευτυχία τους στα κοινωνικά δίκτυα, πέρα από τις πανάκριβες διακοπές που κάνουν και είναι αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε πάντα με το πόδι και τη θάλασσα στην ξαπλώστρα, στιγμές ευτυχίας, γέλιου, χαράς και λόγια έτσι δακρύβρεχτα και με μεγάλη συγκίνηση για τη σύζυγο, για το σύζυγο και βλέπουμε ότι τελικά όλο αυτό είναι ένα ψέμα αυτό που συμβαίνει στο διαδίκτυο. Η ευτυχία, η αγάπη, το ενδιαφέρον ή υπάρχουν και φαίνονται ή δεν υπάρχουν και διαφημίζονται.

Common People, Pulp, ο Jarvis Cocker, θυμόσαστε πριν από κάποια χρόνια που είχε γίνει έτσι, υπήρχαν δημοσιεύματα και στα κοινωνικά δίκτυα οργίαζαν τότε επί Βαρουφάκη, Γιάννη Βαρουφάκη, λέγανε ότι το τραγούδι αυτό το είχε γράψει ο Jarvis Cocker για την, ο frontman του συγκροτήματος, το είχε γράψει για την Δανάη Στράτου, την οικαστικό και σύζυγο του Γιάννη Βαρουφάκη, όταν την είχε... Ήταν φοιτήτρια στη Σχολή Καλών Τεχνών στο Λονδίνο, την περίοδο που σπούδαζε και ο ίδιος εκεί. Και βεβαίως ήταν φήμες, δεν ίσχυε. Ο ίδιος ο τραγουδιστής διέψευσε τη φήμη λέγοντας πως του έδειξαν φωτογραφίες της Δανάης

0: του, αλλά δεν ήταν η κοπέλα που είχε συναντήσει. Η πραγματική ταυτότητα ήταν πάλι για μία εικαστικό Ελληνίδα, αλλά δεν ήταν η Δανάη Στράτου. Ήταν η Κατερίνα Κανά, η οποία και σε συνεντεύξεις της στη συνέχεια αποκάλυψε ότι εκείνη ήταν η φοιτήτρια που είχε μία τυχαία συνάντηση με τον Τζάρβις Κόκερ στο Λονδίνο. Και είπε την ατάκα του, είχε εξομολογηθεί την επιθυμία της να ζήσει σαν τους απλούς ανθρώπους, δίνοντας έτσι την πρώτη ύλη για αυτό το τραγούδι που έγινε ύμνος την δεκαετία του 90. Τώρα, πάμε στα ειδησιογραφικά. Αντίστροφη μέτρηση για τις κυρώσεις. Το απόγευμα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Έχει ήδη εκκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Σήμερα θα ανακοινώσει μια οικονομική D-Day κατά του Ιράν, κατά της Τεχεράνης. Η μεγαλύτερη οικονομική επίθεση που έχει οργανωθεί ποτέ εναντίον ενός αντιπάλου, είπε ο ίδιος ο Μπέσεντ σε άρθρο γνώμης για τους Financial Times. Θα συνεχίσουμε με διεθνείς ειδήσεις. Ο 89χρονος μονάρχης της Νορβηγίας βρίσκεται σε αναρωτική άδεια εδώ και αρκετές εβδομάδες και εισήχθη στο Εθνικό Νοσοκομείο της χώρας πριν από μία εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή λαμβάνει αντιβιωτική αγωγή για βακτηριακή λίμωξη στο αίμα και έχει ανταποκριθεί στη θεραπεία σύμφωνα με την ανακοίνωση του Παλατιού. Η κατάσταση του βασιλιά της Νορβηγίας χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες ιατρούς ως σταθερή. Και θα πάμε σε μία άλλη είδηση τώρα. Πρόστιμο μαμούθ 825 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ολλανδική δικαιοσύνη στην Uber για την απενεργοποίηση λογαριασμών συνεργαζόμενων οδηγών μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων, χωρίς μάλιστα προηγούμενη και επαρκή ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Η Uber αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει ότι θα κάνει έφεση, θα προχωρήσει σε έφεση. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία ατομικών δεδομένων, προσωπικών δεδομένων. Το μεγαλύτερο, ύψους 1,2 δις ευρώ, είχε επιβληθεί από την Ιρλανδία στο Meta το 2023, πριν από 3 χρόνια, για παράνομη μεταφορά δεδομένων Ευρωπαίων χρηστών του Facebook στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και να περάσουμε τώρα στην καλή είδηση της ημέρας. Σας είπαμε κατά την έναρξη της εκπομπής ότι είχε ξεσπάσει φωτιά στην Πεντέλη, σε ξερά χόρτα κοντά στον οικισμό. Οριοθετήθηκε η φωτιά. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από το δημοσιογραφικό επιτελείο του Alpha Radio 989. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά και αναμένεται σε λίγη ώρα, είναι πολύ καλή εικόνα, μας λένε από το πυροσβεστικό σώμα, αναμένεται σε λίγη ώρα να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Εδώ στον Αττικό ουρανό βλέπουμε τους καπνούς από την πυρκαγιά στην Πεντέλη. Να πούμε τώρα, να δούμε και τι γίνεται με τις υπόλοιπες φωτιές, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, όπως και για την κίνηση στους δρόμους παραμένουν οι μικρές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στον κόμβο 8 της μεταμόρφωσης. Κατά τα λοιπά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όχι, καλή είναι η εικόνα, όπως και στη λεωφόρο Κηφίσου και στη λεωφόρο Αθηνών προς Σκαραμαγκά. Οι δρόμοι είναι πολύ καλοί, βέβαια αρχίζεται και επιστρέφεται σιγά σιγά, αλλά ακόμα φαίνεται οι δρόμοι είναι καλοί, δεν έχουμε γυρίσει όλοι. Να δούμε πότε θα τεθεί πάλι σε εφαρμογή και ο δακτύλιος, αναμένουμε το μέτρο του δακτυλίου. Πάντως προς το παρόν είναι όλα, ναι. Όχι, έχει λίγο εκεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Ακτή Κονδύλη έχει κίνηση αυτή την ώρα, είναι αυξημένη η κίνηση, ναι, ωραία. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, πάντα χρηστικές πληροφορίες εδώ στον Alpha Radio 989. Μικρές καθυστερήσεις επίσης έχει στο ΜΕΤΣ από ό,τι βλέπουμε στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Αρδιτούς. Α, είναι αυτό το σύνηθες σημείο, όμως όχι κάτι σπουδαίο, λιγόλεπτες καθυστερήσεις επί της ουσίας. Είναι μια χαρά οι δρόμοι αυτή τη στιγμή, όπως βλέπω και λίγο λόγω των έργων που γίνεται στην κάθοδο, στο ρεύμα μάλλον ανόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της μεταμόρφωσης, από την Αττική Οδό μέχρι, ναι, μέχρι και το σημείο που γίνονται τα έργα στη μεταμόρφωση. Μικρές καθυστερήσεις στο σημείο. Η ώρα όμως είναι 2 ακριβώς. Ήρθε η ώρα να δώσουμε τη σκυτάλη της ενημέρωσης στον Βίκτορα Σαμουήλ, που θα πει αμέσως τώρα το Δελτίο Ειδήσεων και εμείς επανερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα, αναφέρθηκε στην εισήγησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, με αφορμή τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό, τονίζοντας πως οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και ότι η χώρα είναι έτοιμη να τις προασπίσει ανά πάσα στιγμή. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, ξεκαθαρίζοντας πως το μοναδικό ζήτημα προς συζήτηση με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και έναν συνολικό οδικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Αναφορικά με την οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, κάνοντας λόγο για μια πολιτική ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές. Μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα όποτε και όπου αυτό απαιτηθεί, έστειλε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια συνέντευξής του. Αγρυπνούμε, αλλά δεν ανησυχούμε, σημείωσε, και δεν ανησυχούμε γιατί έχουμε την ισχύ να επιβάλλουμε τα εθνικά συμφέροντα σε οποιοδήποτε πεδίο. Παραμένουν ενισχυμένες οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. Αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν εστίες σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή. Επιχείρουν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα. Παράλληλα, οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στην οδό Αριστοφάνου στην Πεντέλη Αττικής, προκαλώντας και την άμεση κινητοποίηση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας από τους αρμόδιους φορείς ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου φέτος το καλοκαίρι. Η φετινή επιδημιολογική εικόνα προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό, καθώς έρχεται σε σαφή αντίθεση με την εικόνα που είχε καταγραφεί στην Αττική τα προηγούμενα χρόνια, αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος στην ανακοίνωσή του. Ευθείες απειλές κατά της Βουλγαρίας εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, διότι όπως αναφέρει προσφέρει βοήθεια στις ΗΠΑ. Ο Εσμαήλ Μπαγκάι ξεκαθάρισε ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται συνέργεια στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σε διπλωματικό κέντρο της Ευρώπης μετατρέπεται σήμερα το Κίεβο, καθώς Ευρωπαίοι ηγέτες καταφθάνουν ο ένας μετά τον άλλο στην Ουκρανική πρωτεύουσα για τη νέα σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων, την ώρα που η Ουκρανία αντιμετωπίζει οξία, έλλειψη πυράβλων, αντιεροπορικής άμυνας και νέα κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε την πρώτη θέση στα 50 μέτρα ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Ταράντο. Είναι το δεύτερο χρυσό μετάλλιο που κατακτά σε διάστημα 7 ημερών. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 5 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στη Λένα Βασιλάκου.
2: Εδώ είμαστε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Η ώρα είναι 2 και 5 πρώτα λεπτά. Να σας συστηθούμε και πάλι για όσες και όσους συντονιστήκατε αυτήν την ώρα στον Alpha Radio 989. Είναι η Πόπη Ματζίκα, έχουμε αλλαγή φρουράς στη ρύθμιση των ήχων. Είχαμε το Σταμάτη Καρλούτσο, τώρα έχουμε την Πόπη Ματζίκα. Επιμέλεια καλεσμένων Νίνα Ζαφυροπούλου, Έλλη Σπυροπούλου, μουσική επιμέλεια Αφροδίτη Σιμίτη και στο μικρόφωνο μαζί σας ως τις 3 η Λένα Βασιλάκου.

0: Θα δούμε και τα μηνύματά σας σε λίγο. Εσείς συνεχίζετε να μας καλείτε στο 212-214-800. Είναι χρήσιμες πάντα οι επισημάνσεις σας. Από σας μαθαίνουμε για πολλές φορές είστε στο τιμόνι και βλέπετε κάτι στο δρόμο. Λέτε πρέπει να έχει γίνει κάποιο τροχαίο. Αμέσως οι δημοσιογράφοι του σταθμού καλούν την τροχέ, επικοινωνούν και έτσι μπορούμε και ενημερώνουμε και τους υπόλοιπους για τέτοια ζητήματα ή στις περιπτώσεις των πυρκαγιών επίσης. Τώρα όμως έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Έλενα Τσάγκαρη, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ θερμότατα για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ.
0: Άλλη μόνο, είναι υποχρέωσή μας. Σας καλούμε εν ώψη της εθελοντικής δράσης και της, θα έχουμε ένα τριήμερο αιμοδοσίας στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα. Και θα θέλαμε κάποιες πληροφορίες παραπάνω για όσες και όσους επιθυμούν και έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτή την προσφορά. Να δώσετε κάποιες οδηγίες και να μας πείτε περισσότερα πράγματα για τη δράση αυτή.
1: Ευχαριστώ θερμά λοιπόν. Καλώ όλο τον κόσμο ηλικίας με 18 με 65 ετών που να μην έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, να μην αυτοεξαιρεθεί, αν δεν έχει AIDS, υπατήτιδα, κάποιο πρόσφατο χειρουργείο και είναι πάνω από 50 κιλά. Ελάχιστοι άνθρωποι εξαιρούνται, μην ακούσουν τους μύθους της παρέας. Αύριο την Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 2 με 8 στο μετρό του Συντάγματος, διοργανώνουμε μια τριήμερη αιμοδοσία μαζί με τη Στασή και ο στόχος μας είναι πραγματικά να μηδενίσουμε την εποχική έλλειψη του Αυγούστου. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι το αίμα δεν παρασκευάζεται, άρα δεν μπορώ να το παραγγείλω. Το αίμα από όταν ο εθελοντής αιμοδότης το προσφέρει σε ένα μήνα περίπου, γιατί τόσο χρόνο ζωής έχει, δίδεται στην ανάγκη και άρα τον Αύγουστο ενός ακόρα πάμε πολύ καλύτερα. Έχουμε και εκτιμένο την ασφάλεια και στην επάρκεια πάμε καλύτερα. Τον Αύγουστο παρουσιάζονται εποχικές ελλείψεις, ακριβώς γιατί λίγο ξεχνιόμαστε, ενώ οι ανάγκες είναι σταθερές. Ας σκεφτούμε λοιπόν όλοι ότι με 10 λεπτά από το χρόνο μας και μπορούν είτε να κλείσουν ραντεβού οι πολίτες στα τηλέφωνά μας, είτε στο application που έχουμε με τα κινητά, είτε και χωρίς τίποτα. Απλά να περάσουν μια βόλτα, μια καρεκλίτσα της περιμένει και με 10 λεπτά από το χρόνο τους.
0: Τι ώρες?
1: Τι ανθρώπινες ζωές.
0: Τι ώρες?
1: Και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη είναι 2 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα και για όποιον δεν μπορεί, για όποιον δεν μπορέσει αυτό το τριήμερο, κάθε μέρα υπάρχει μια αιμοδοσία ανοιχτή σε ένα νοσοκομείο του ΕΣΥ που λειτουργεί είτε πρωί ή κάποια και απόγευμα ή μπορεί να μπει και στο χάρτη του ΕΚΕΑ. Έχουμε έναν χάρτη στις πληροφορίες του αιμοδότη που γράφουμε και πώς πάμε εμείς στον πολίτη. Εξορμήσει, που κάνει υποσέα κτλ. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ενώ καταφέραμε να συγκεντρώσουμε το χρόνο 550.000 μονάδες, δηλαδή είμαστε κοντά στην πλήρη επάρκεια, επειδή ακριβώς ο Αύγουστος και όλος ο δυτικός κόσμος το αντιμετωπίζει, έχει δυσκολίες λόγω απουσιασμού, οι ανάγκες είναι σταθερές, εμείς μπορούμε όλοι μαζί να εξαλείψουμε την εποχική έλλειψη.
0: Ναι, αυτό συμβαίνει γιατί ο Αύγουστος είναι ο μήνας των διακοπών. Αυτό όμως που λέτε είναι το ότι δεν σταματάνε οι ανάγκες σε αίμα. Αντιθέτως.
1: Έχουμε 4.000 πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς που θέλουν μετάγγιση 2 και 3 φορές το μήνα. Ο πληθυσμός μας διπλασιάζεται από τον τουρισμό. Έχουμε θλιβερές πτωχές στους πολυτραυματίες. Δόξα τω Θεώ, έχουμε αύξηση του ιερού δώρου των μεταμοσχεύσεων. 25% αύξηση. Μία μεταμόσχευση όμως μπορεί να θέλει 15, 20, 30 μονάδες. Έχουμε τακτικά και έκτακτα χειρουργία. Και το αίμα δίδεται στον ένα μήνα. Ακόμα και αν έχουν αιμοδοτήσει οι τακτικοί ή μη αιμοδότες μας, Μάιο ή Ιούνιο, ο Αύγουστος δεν καλύπτεται. Μπορούμε όλοι, μισή ωρίτσα θα αφιερώσουμε. Η αιμοδοσία είναι απολύτως ασφαλής. Απολύτως.
0: Θα πρέπει όμως όποιος είναι αιμοδότης, εθελοντής, τα γνωρίζει. Κάποιος όμως που ενδεχομένως ακούει τη συζήτησή μας αυτή τη στιγμή και το παίρνει απόφαση και λέει μπορώ να κάνω αυτό το δώρο, να δώσω μισή ώρα από το χρόνο μου, 20 λεπτά όσο διαρκεί η αιμοδοσία. Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να κοιμηθεί καλά? Πρέπει να φάει καλά? Δώστε μας κάποια έτσι tips.
1: Για αυτό που λοιπόν αποφασίζει να γίνει για πρώτη φορά αιμοδότης, απλά σήμερα, από αύριο ξεκινάμε, δεν την προηγουμένη, να έχει κοιμηθεί καλά, να μην έχει πιει αλκοόλ, το πρωί να μην μπερδευτεί, δεν πάει για εξέταση, πάει να χαρίσει ζωούλα. Άρα να έχει φάει ένα τοστάκι, μισή ώρα νωρίτερα να έχει πιει ένα μπουκαλάκι νερό μικρό εμφιαλωμένο, Mm-hmm. Θα έρθει εκείνη εξειδικευμένο το προσωπικό. Θα τον ρωτήσουμε περίπου 20 λεπτάκια κάποια πράγματα για το ιστορικό. Θα απλώσει το χεράκι του 10 λεπτά, στην κυριολεξία 10 λεπτά, mm-hmm. σε κάτι απολύτως ακίνδυνο. Θα φάει ένα κρακεράκι αλμυρό, θα πιει νερό, ένα χυμούλι mm-hmm. και θα έχει χαρίσει τρεις ανθρώπινες ζωές. Η αιμοδοσία δεν είναι απολύτως τίποτα. Και όποιος την κάνει, έχω πραγματικά βρει έναν όρο που εκφράζει τον αιμοδότη, ακόμα και της δότης φοράς, παθαίνει εθισμό αγάπης. Mm-hmm. Κοιτάει το ρολόι του, πότε θα περάσουν οι τρεις μήνες, γιατί μπορούμε να δίνουμε τρεις φορές το χρόνο. Αίμα με ασφάλεια και τέσσερις. Για να ξαναδώσει.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Την κρατάω αυτή την ατάκα. Μου άρεσε. Εθισμός αγάπης. Και είναι κάτι.
1: Μια πλημμυρίδα αγάπη στο Σύνταγμα τις επόμενες μέρες και κάθε μέρα στα νοσοκομεία.
0: Ο χώρος είναι κλιματιζόμενος.
1: Βεβαίως και είναι κλιματιζόμενος.
0: Γιατί με τη ζέστη και όλα είναι. Ναι.
1: Βεβαίως και είναι κλιματιζόμενος. Βεβαίως και υπάρχουν και καρεκλίτσες. Βεβαίως και τα δροσιστή. Τα έχουμε προσέξει όλα να μην έχει καμία απολύτως ασφάλεια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια στο έργο σας. Και εδώ είμαστε να το ξαναπούμε. Κρατάω και τη θετική είδηση που μας δώσατε. 25% αύξηση των μεταμοσχεύσεων. Της προσφοράς.
1: Είναι θετική το 25% αύξηση και πλήρη κάλυψη των μεταμοσχεύσεων. Mm-hmm. Και 70% πια στη χώρα μας το εθελοντικό αίμα. 30% του συγγενικού περιβάλλοντος.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει παραπάνω προσπάθεια από εμάς από εκεί. Έχουμε κάνει πρόοδο.
0: Είναι σημαντικό αυτό, ένα βήμα μπροστά τη φορά.
1: Βήμα. Για την πύλη επάρκεια.
0: Έτσι. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ.
1: Και να
0: υπενθυμίσουμε κυρίες και κύριοι ότι αύριο, την Τετάρτη και την Πέμπτη, 25, 26 και 27 Αυγούστου, τριήμερη εθελοντική αιμοδοσία στην κλιματιζόμενη αίθουσα, στο Μετρό Συντάγματος, το διοργανώνει του ΕΚΕΑ, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, σε συνεργασία με την ΣΤΑΣΥ, την Εταιρεία των Σταθερών Συγκοινωνιών. Και δίνοντας 10 λεπτά από το χρόνο μας, νιώθουμε όμορφα.

Και τι ωραία που δένουν όλα, έτσι. James Brown ακούσαμε, I feel good. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι μέσα στο μυαλό μας. Ούτε να το ξέρε ότι θα μιλήσουμε για την αιμοδοσία. Θυμάστε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στην διαφήμιση Παύλα Κοινωνική Προσφορά που λέγε είναι 10 λεπτά από το χρόνο σου. Και όχι μόνο ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Είχε γίνει κάποια στιγμή μια εκστρατεία και υπήρχαν πολλά τηλεοπτικά σποτάκια με δημοφιλείς τραγουδιστές, ηθοποιούς και ανθρώπους από διάφορους χώρους και από το χώρο της δημοσιογραφίας, που έτσι έκαναν ένα κάλεσμα, ενθάρρυναν τον κόσμο να δώσει 10 λεπτά από το χρόνο του για αυτό το πολύ σημαντικό δώρο ζωής, την προσφορά αίματος.

0: Φίλε Θεοδόση, το βλέπω τώρα το μήνυμά σου. Είχαμε κλείσει την γραμμή με την κυρία Τσάγκαρη. Θα το ρωτήσω όμως και θα σου απαντήσω. Ασθενής ρωτά που έχει υποβληθεί σε χημειοθεραπεία, μετά από πόσα χρόνια μπορεί να δώσει αίμα. Θα το ρωτήσω εκτός αέρα και θα σε ενημερώσω αύριο. Δεσμεύομαι, έχω στίγμα μεσογειακής αναιμίας και όταν νοσηλεύτηκε η μαμά μου και ήθελα να δώσω αίμα, μου είπαν ότι δεν μπορώ. Ισχύει? Νομίζω ναι, όταν υπάρχει στίγμα μεσογειακής αναιμίας, αλλά περισσότερα μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΑ, όπου γράφει του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, όπου μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες. Έχω την αίσθηση ότι όχι, όταν έχει κάποιος το στίγμα, ότι δεν μπορεί να δώσει. Πάμε λοιπόν στα δικά σας μηνύματα, τα οποία συνεχίζετε να στέλνετε μέσω Viber 6947 989 989. Να πω και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού 212. Γελάω με την Πόπη. Τόσα χρόνια. Πόπη, ξανασυναντιόμαστε. Με την Πόπη έχουμε καλύψει πάρα πολλές φορές σεισμούς, καταποντισμούς, φωτιές, εκλογές και είναι πάντα χαρά μου όταν σε βλέπω. Άλλαξε η βάρδια εδώ στη ρύθμιση των ήχων, έφυγε ο Σταμάτης Καρλούτσος, επίσης εξαιρετικός συνεργάτης και από την έναρξη του ραδιοφώνου. Τώρα πόσα κλείνουμε, 26, 27 χρόνια, ω Παναγιά μου. Πώς περνάει ο καιρός. 2-12-2-12-4-800 λοιπόν. Πάλι γελάω. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Σκέφτομαι και την... θυμάμαι τώρα τη δημοσιογράφο που κάλυπτε τις φωτιές και γέλασε με κάτι αστείο που συνέβη και πέσανε να τη φάνε όλοι πραγματικά. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι είμαστε άψογοι και εξαντλούμε την αυστηρότητά μας σε μία νεαρή συνάδελφο. Αυτό είναι. Ξέρεις τι λένε, Πόπη, ότι όταν δείχνεις με το δάχτυλο κάποιον, το ένα δάχτυλο δείχνει τον άλλον, τα υπόλοιπα τέσσερα δείχνουν εσένα. Έτσι είναι. Λοιπόν, κάτσε τώρα να πάμε στα μηνύματα των ακροατών. Να πούμε καλημέρα στο Στέφανο, στην Μαριάννα, η κυρία Ρούσου Μαριάννα, επίσης ο Μάριος, καλημέρα, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστούμε, επίσης και ο κύριος Δημήτρης, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Καλά λόγια μας λέτε, θέλουμε όμως και άλλα. Ναι, θέλουμε να μας λέτε και δύο κουβέντες, είναι challenge αυτό, σας προκαλώ. Πού βρίσκεστε, από πού μας ακούτε, είστε διακοπές, είστε στο γραφείο, είστε στο τιμόνι? Καλά, αν είστε στο τιμόνι δεν θα στείλετε μήνυμα, έτσι, δεν θα παραβιάσουμε τον κοκ. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά με μουσική, με ιδέες, με αθλητικές ειδήσεις, με ιδέες για σήμερα. Έχουμε προτάσεις να περάσετε όμορφα, παρακολουθώντας ταινίες, διάφορα θεάματα, φεστιβάλ, με ελεύθερη είσοδο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
3: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
4: Νίκο, έλα από εδώ.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Λίγκο.
3: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, Alpha Radio 989. Φίλε Δημήτρη, διαβάζω το μήνυμά σου από το νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Έχω ανάγκη να ακούσω κάτι καλό από τον Alpha σου. Ευχόμαστε περαστικά και γρήγορα. Και χαιρόμαστε πολύ που σου κρατάμε συντροφιά. Οι ώρες στο νοσοκομείο, η αλήθεια είναι ότι εκεί ο χρόνος κυλάει διαφορετικά. Όποιος έχει χρειαστεί να νοσηλευτεί για κάτι σοβαρό, λιγότερο σοβαρό, για μία μικροεπέμβαση, για πιο σοβαρή επέμβαση, για οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο θέμα υγείας, ή έχει χρειαστεί να κρατήσει συντροφιά σε κάποιον ασθενή, είναι κοινό μυστικό πως ο χρόνος τρέχει πιο αργά και πιο βασανιστικά. Χαιρόμαστε λοιπόν που σου κρατάμε συντροφιά και γρήγορα στο σπίτι σου, να γίνεις καλά και να πας στο σπίτι σου. Και μας ακούς και από εκεί. Και εμείς εδώ θα είμαστε, να σου κρατάμε συντροφιά και σε σένα και στους υπόλοιπους φίλους. Να είσαι καλά, Δημήτρη, με συγκίνησε πολύ το μήνυμά σου. Στην Κυψέλη ένα παιδί 15 ετών, ένας έφηβος, είχε ατύχημα με πατίνι, αυτή η ιστορία με τα πατίνια, και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το παιδί στο ΟΠΕΔΟΝ Αγλαία Κυριακού, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και σε αυτήν την περίπτωση.

0: σας πω λίγες αθλητικές ειδησούλες που μας έρχονται εδώ από το αθλητικό τμήμα του Alpha Radio 989. Έχουμε λοιπόν φιλικό προετοιμασίας απόψε για την εθνική εν ώψη των δύο κρίσιμων αγώνων της με την Ουκρανία, 28 Αυγούστου και 31 Αυγούστου με την Ισπανία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Στις 6 το απόγευμα λοιπόν οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη περιμένουν την Κύπρο στο Telecom Center Athens για έναν αγώνα στον οποίο ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να βγάλει ακόμα περισσότερα συμπεράσματα πριν από τις δύο αναμετρήσεις στην εκπνοή του Αυγούστου. Η Χάλκινη στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ Εθνική Ελλάδος επικράτησε της Πολωνίας με 89-81. Και το Σάββατο στο πρώτο τεστ προετοιμασίας, όμως ο τραυματισμός του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου στο δεύτερο μέρος αποδείχθηκε πως ήταν σοβαρός. Η μαγνητική τομογραφία έδειξε μικρή ρήξη στον τένοντα, στο γόνατο, και ο Χαραλαμπόπουλος άρχισε άμεσα πρόγραμμα αποθεραπείας. Δεν υπολογίζεται από τον Βασίλη Σπανούλη, ενώ το διάστημα που θα μείνει εκτός παρκέ υπολογίζεται σε περίπου έναν μήνα. Πλέον ο Βασίλης Σπανούλης έχει 15 παίκτες στη διάθεσή του. Στη φιλική αναμέτρηση με την Πολωνία, ο Σπανούλης είχε αφήσει εκτός τον αρχηγό της Εθνικής Κώστα Παπα-Νικολάου λόγω ιατρικού ζητήματος, τον Δημήτρη Φλιώνη και τον Αντώνη Καραγιαννίδη. Όπως ακούτε και στα δελτία ειδήσεων, ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο 400 μέτρα ελεύθερο στους μεσογειακούς αγώνες κολύμβησης στην Ιταλία. Στην ίδια διοργάνωση, το χρυσό μετάλλιο έβαλε στο στήθος της η Άννα Ντουντουνάκη για τα 50 μέτρα πεταλούδα, ενώ στο ίδιο αγώνισμα για τους άνδρες, το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Στέργιος Μπίλας. Και επί του πιεστηρίου, όπως λέμε, η UEFA όρισε τον Κλεμάν Τουρπέν να διευθύνει τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας την Τετάρτη μεθαύριο στις 10 το βράδυ για τα play-off του Champions League στην Αγία Σοφιά, εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ θα επιδιώξει μπροστά στους φιλάθλους της να νικήσει και να πάρει την πρόκριση μετά το 0-0 στη Βουλγαρία, στον πρώτο αγώνα στη Βουλγαρία. Τώρα την Τετάρτη έχουμε τον επαναληπτικό στις 10 το βράδυ η Σέντρα στην Άγια Σοφιά. Ο Κλεμάν Τουρπέν στο ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας. Ο έμπειρος Γάλλος διεθνής διαιτητής έχει βρεθεί ξανά σε αγώνες ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο παρελθόν μάλιστα έχει σφυρίξει 4 αναμετρήσεις του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Ο Τουρπέν έχει επίσης διευθύνει 2 ντέρμπι στη Super League, το ΠΑΟΚ Άρης και το ΑΕΚ Ολυμπιακός, πριν από 6 χρόνια, το 2020. Βοηθή του Κλεμάν Τουρπέν στον αγώνα της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας θα είναι ο Νικολάς Ντανός και ο Μπενζαμίν Παζέ, δύο Γάλλοι. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ρωμέν Λισόρς και στο ΒΑΡ θα βρίσκεται ο Ζερόμ Μπρισάρ με βοηθό τον Μπαστιέν Ντεσεπί. Πάμε σε διάλειμμα και σας υποδηγόμαστε μετά μουσικά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

ένα τραγούδι που σηματοδοτεί το απόλυτο καλοκαίρι, έτσι. Βαγγέλης Γερμανός, πόσα χρόνια πίσω, στίχη μουσική Βαγγέλης Γερμανός, κρουαζιέρα θα σε πάω, 1982. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και από το Υπουργείο Πολιτισμού μας έρχεται μία είδηση. Η συντήρηση του ανελκυστήρα στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας, ούτε μπορεί να παρουσιάζεται ως βλάβη. Ο ανελκυστήρας σχεδιάστηκε ειδικά για τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες της Ακρόπολης και το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας του καλύπτεται από το Ίδρυμα Ωνάση, αναγράφεται στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού απαντώντας σε δημοσιεύματα.

Λοιπόν, ο φίλος Κώστας, καλό σου μεσημέρι και σε σένα. Υποσκιά στον εξωτικό βοτανικό. Μ' αρέσει, έτσι έχει χιούμορ. 41,5. Δείχνει μέσα στο αυτοκίνητο. Ένα στολιοπύρι. Και βλέπω έχει ανάψει και ρεζέρβα. Κώστα, πρέπει να βάλεις βενζίνη. Πλάκα κάνω, εντάξει. Δεν μπορεί και να μην είναι ρεσέρβα. Γελάμε εδώ με την Πόπη. Εντάξει, είναι ωραίο, παιδιά. Είναι αυτό που λέμε: περνάμε όμορφα και βγαίνει και προς τα έξω. Αυτό ακριβώς. Χαίρομαι που έτσι έχουν και χιούμορ οι ακροατές. Ο εξωτικός βοτανικός. Είναι, ναι, το λιοπύρι, είναι η ζέστη και είναι ότι είναι παρατεταμένη η ζέστη. Πάντως, για να μην γκρινιάζουμε, καλά μας πήγε φέτος το καλοκαίρι. Δηλαδή, είναι ο δεύτερος καύσωνας που έχουμε. Μπορεί να είναι ασυνήθιστο για τέλος Αυγούστου οι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά άλλες φορές θυμάμαι από το Μάιο στάζαμε. Δηλαδή, εντάξει, καλά μας πήγε. Ένα καύσωνα είχαμε εκεί στο τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Αυτό ήταν όλο και όλο. Και τώρα. Υψηλές θερμοκρασίες μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον. Θα δούμε πόσο θα πάει, γιατί το θέμα είναι όταν είσαι στην πόλη, το τσιμέντο, ζεσταίνονται τα κτίρια και δεν παίρνεις ανάσα ούτε το βράδυ. Δηλαδή δεν μπορείς να κοιμηθείς καλά. Και άμα δεν κοιμηθείς καλά, όπως λέει και ο Κυλαϊδόνης, αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Άμα δεν κοιμάσαι καλά το βράδυ, μετά πάει όλη τη μέρα. Η ζέστη αφαιρεί ενέργεια, εξαντλεί τον οργανισμό και τις δυνάμεις μας και αν δεν έχεις κοιμηθεί και καλά, είναι δύσκολα τα πράγματα.

Λοιπόν, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μία είδηση που βρήκα στο διαδίκτυο. Δίνουν, λέει, μισθό 5.000 ευρώ, αλλά δεν πάει κανείς. Ποιο επάγγελμα είναι αυτό που έχει πάνω από 500.000 κενές θέσεις? Θέλω μαντεψιές. Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Βάλτε, θέλω φαντασία. Θέλω να μου πείτε ποιο επάγγελμα είναι αυτό που δίνουν μηνιάτικο 5.000 ευρώ, αλλά κανείς δεν πάει. Να πάμε εμείς. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Βλέπω ένα μήνυμα. Νεκροθάφτης γράφει εδώ ένας φίλος ακροατής. Όχι, 5.000 ευρώ άμα ήταν. Άμα ήταν 5.000 ευρώ, θα πηγαίναμε στο γραφείο τελετών της περιοχής μας. Τι λες τώρα? Η κατάσταση, μάλιστα, γράφει το άρθρο, αναμένεται να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο, καθώς μέχρι το 2030 περισσότεροι από 660.000 εργαζόμενοι σε αυτό το κλάδο θα βγουν στη σύνταξη. Να το πάρει το ποτάμι? Τι λες, να το πάρει? Σε σένα μιλάω, φίλε μου, που είσαι στο τιμόνι αυτήν την ώρα. Σε σένα που μας ακούς από το γραφείο. Σε σένα που μας ακούς από το σπίτι. Ραδιοφωνάκι και κάνουμε έτσι γενική καθαριότητα. Είναι μετά τις διακοπές, πλυντήρια, δουλειές στο σπίτι, χαμός, έτσι να βρούμε τα πατήματά μας. Λοιπόν, θα το πάρει το ποτάμι, τέλος. Αυτό ήτανε, τέλος το quiz. Είναι ο κλάδος των ευρωπαϊκών οδικών μεταφορών. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από τη Διεθνή Ένωση Οδικών Μεταφορών, τα τελευταία 2 χρόνια έχει υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός των κενών θέσεων σε οδηγούς φορτηγών, αγγίζοντας τις 502.000. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει περίπου το 13% του εργατικού δυναμικού που απαιτείται από τον κλάδο, ενώ, όπως όλα δείχνουν, η επικείμενη συνταξιοδότηση 660.500 οδηγών μέχρι το 2030 θα προκαλέσει περαιτέρω προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η έλλειψη οδηγών στην Ευρώπη, γράφει το άρθρο στο διαδίκτυο, κινδυνεύει να αυξήσει τα μεταφορικά κόστη και να μεγαλώσει και τους χρόνους παράδοσης που έχουν ήδη διαταραχθεί από την τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση λόγω των πολέμων, τη στιγμή που οι οδικές μεταφορές παραμένουν η ραχοκοκαλιά του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορευματικών Μεταφορών, μεταφέροντας το 1/4 όλων των εμπορευμάτων. Ανάμεσα στις αιτίες που είναι απρόθυμοι οι οδηγοί να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο επάγγελμα, είναι και η εντυνόμενη εγκληματικότητα στους δρόμους, καθώς επίσης και η αύξηση των κανονισμών και των συνοριακών ελέγχων. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 85% των μεταφορέων βίωσε περιστατικά κλοπής ή βανδαλισμού όταν τα επαγγελματικά τους οχήματα ήταν παρκαρισμένα σε περιοχές που δεν ήταν ασφαλείς, όπως αποδείχθηκε, και ο αριθμός μειώνεται μόνο στο 41% σε τοποθεσίες που θεωρούνται ασφαλείς. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, όλο και περισσότερες εταιρείες μεταφορών στην κεντρική αλλά και στην ανατολική Ευρώπη επιδιώκουν να προσλάβουν οδηγούς από τρίτες χώρες, αν και οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών αυστηροποιούν τους κανόνες για να αναγνωρίζονται οι ξένες άδειες οδήγησης στο πλαίσιο της καταστολής της παράνομης μετανάστευσης. Η ενσωμάτωση, λοιπόν, της αυτόνομης οδήγησης στον κλάδο των μεταφορών προβάλλει πλέον ως η πιο ρεαλιστική και αναγκαία λύση απέναντι στο αδιέξοδο της έλλειψης οδηγών.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μιλάμε για ό,τι ζεις και έχουμε να σας προτείνουμε να ζήσετε το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου της Πάτμου. Από σήμερα ως τις 30 Αυγούστου και θα πάμε στην συνάδελφο, την Σμαράγδα Μουλιάτη. Καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Λένα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
3: Τι καιρό έχετε σήμερα στο νησί?
4: Έχουμε πολύ καλό καιρό.
3: Ναι.
4: Βέβαια η θερμοκρασία είναι, εντάξει, βλέπω εγώ 28-29 στις εφαρμογές τις διάφορες. Δεν έχουμε ποφόρ. Είναι νομίζω ένας εξαιρετικός καιρός για ταξίδι.
3: Ωραία.
4: Ήδη από χθες το βράδυ πάρα πολλοί επισκέπτες έφυγαν από το νησί, αλλά όμως καθημερινά έρχονται νέοι.
3: Αυτό, υπάρχει αλλαγή σκυτάλης. Φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Έτσι είναι.
4: Ακριβώς.
3: Είναι τώρα στην εκπνοή του Αυγούστου και όποιος έχει δυνατότητα και τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία, είναι ακόμα καλύτερη περίοδος για διακοπές. Δηλαδή όσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα, είναι το καλύτερο διάστημα νομίζω.
4: Έχεις απόλυτο δίκιο και μάλιστα ανέφερες προηγουμένως για το φεστιβάλ, το Patmos Summer Music Festival, ναι, ή Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου, mm-hmm, το οποίο ξεκινάει σήμερα, ναι, θα ολοκληρωθεί 30 Αυγούστου και ήδη προκαλεί και αυτό τους ανάλογους επισκέπτες από όλο τον κόσμο, πρέπει να πω.
3: Ναι.
4: Γιατί είναι ένα ξεχωριστό διεθνές φεστιβάλ, mm-hmm, μουσικής δωματίου. Είναι το πέμπτο που γίνεται στην Πάτμο.
3: Ναι.
4: Και νομίζω ότι οι κριτικές που έχει λάβει όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι εξαιρετικές. Και φυσικά κάθε χρόνο είναι ακόμα γνωστοποιείται και επικοινωνείται περισσότερο. Και νομίζω ότι και φέτος θα πάμε πολύ καλύτερα. Και ίσως και καλύτερα από τις προηγούμενες χρονιές.
3: Μακάρι, το εύχομαι. Είναι μια διαδικασία, έτσι, ένα επταήμερο επί της ουσίας, που έχει πέρα από συναυλίες, έχει και άλλες δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, έχει προβολές, έχει ανοιχτές συζητήσεις.
4: Ακριβώς. 10 συναυλίες, προβολές ταινιών πολλές, συζητήσεις, mm-hmm, με καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν έρθει, πιανίστες, μουσικοί, συνθέτες. Γίνονται σεμινάρια, masterclasses και πολλές
3: εκδηλώσεις. Πολύ σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό αυτό.
4: Ακριβώς, και πιστεύω ότι στο ανάλογο κοινό, που πρέπει να σου πω ότι εδώ στην Πάτμο είναι πάρα πολύ το κοινό αυτό που ακούει την κλασική μουσική, mm-hmm, γεμίζει τις συναυλίες. Και είναι και για όλους εμάς που δεν έχουμε και την δυνατότητα όλο το χρόνο να βλέπουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Είναι μοναδική εμπειρία και πάρα πολύ σημαντική εμπειρία.
3: Και είναι ελεύθερη η είσοδος στις δραστηριότητες αυτές και στις συναυλίες.
4: Ακριβώς. Ναι, είναι ελεύθερη. Πρέπει να σου πω ότι αυτό το φεστιβάλ

0: αυτού του είδους μουσική, ναι, είναι πάρα πολύ γνωστός, διότι κάνει συναυλίες σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, είναι διεθνούς κύρους οι καλλιτέχνες.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ, αυτά λοιπόν είναι τα ιδρυτικά μέλη που μας είπες. Το 22 ίδρυσαν το
0: σύλλογο, το σύλλογο μουσικής δωματίου και ξεκίνησαν τις συναυλίες.
1: Τότε λοιπόν έγινε το πρώτο φεστιβάλ και έκτοτε ανελιπώς κάθε χρόνο υποδέχεται το νησί καλλιτέχνες, διεθνούς κύρους που συμμετέχουν στο φεστιβάλ το συγκεκριμένο.
0: Ακριβώς. Σήμερα είναι ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ,
1: ναι,
0: έτσι, και θα
1: η πρεμιέρα,
0: ανοίξει βεβαίως,
1: ναι,
0: ακριβώς, με Φραντς Σούμπερτ.
1: Ναι.
0: Επίσης με Μάλερ,
1: ναι,
0: με Προκόβιεφ, και τα όργανα, η ορχήστρα, δηλαδή η ορχήστρα η οποία θα συνοδεύσει τις συναυλίες, είναι βιολί, με βιόλα, με τσέλο, πιάνο, και νομίζω ότι μάλιστα έχουμε διακρίνει εδώ και στο κομμάτι σχετικά, ναι, με τα έργα του Μάλερ, τον πολύ σημαντικό βιολονίστα, τον Μάρκ Γκουτσκόφ, ο οποίος είναι εδώ και θα παίξει εξαιρετικά κομμάτια του συγκεκριμένου συνθέτη. Όπως όμως πολύ σωστά είπες, δεν γίνονται μόνο αυτές οι evening concerts, όπως λέγεται, γίνονται και άλλα πράγματα, άλλες εκδηλώσεις, όπως τα masterclass που είπαμε προηγουμένως. Γίνονται συναντήσεις δηλαδή νέων, οι οποίοι έχουν έρθει και από την Ιταλία και από όλο τον κόσμο για να συμμετέχουν σε αυτά τα σεμινάρια, για να μπορέσουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και τα λοιπά. Επίσης και παιδιά από την Πάτμο, τα οποία ακολουθούν τη μουσική, θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά αυτούς τους σπουδαίους καλλιτέχνες, να ακούσουν τις προτροπές τους και τη διδασκαλία τους. Και νομίζω όλο αυτό, νομίζω είναι και το πιο σημαντικό από όλα αυτό,
1: ναι,
0: γιατί θα γίνει δηλαδή μια ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων σε όλα αυτά τα σεμινάρια και τα masterclass,
1: ναι, ναι,
0: που νομίζω δεν μπορεί ο καθένας μας να τα βρει ανά πάσα στιγμή, τα θέλει και τα χρειάζεται.
1: Φυσικά,
0: είναι δηλαδή
1: και είναι εξαιρετική ιδέα και για τους ντόπιους και για τους τουρίστες, η γνωριμία,
0: ακριβώς,
1: με έναν άλλο κόσμο που γαλινεύει το μέσα μας, και αν ξεκινήσει κάποιος και εξοικειωθεί με αυτό το είδος της μουσικής, το αγαπάει μετά για πάντα, τον εχμαλωτίζει για πάντα η κλασική
0: και
1: μουσική.
0: Και μπορώ, ναι, να σου πω ότι δεν θα θέλει να ακούσει και κάτι άλλο.
1: Ναι. Και μου κάνει εντύπωση που είναι όλη αυτή η δράση, πραγματικά δίνει τη δυνατότητα με ελεύθερη είσοδο στους καιρούς που διανύουμε, είναι σημαντικό, γιατί εντάξει, το νησί είναι ένα νησί πολύ ιδιαίτερο, έτσι κι αλλιώς η Πάτμος. Είχατε και τη celebrities φέτος, τη Μαντόνα,
0: ναι,
1: που επισκέφθηκε το νησί. Δηλαδή. Άλλο μουσικό ύφος, αλλά και αυτό δωρεάν διαφήμιση είναι για το νησί.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Και αν θέλεις να μιλήσουμε πάνω σε αυτό λίγα λόγια.
1: Γιατί όχι, ναι.
0: Ναι,
1: είμαστε
0: να
1: ανοιχτοί σε όλα τα είδη μουσικής.
0: Ακριβώς, όπως βέβαια δεν την ακούσαμε τη Μαντόνα που φαινά, ναι, στην Πάτμο. Νιώσαμε έτσι την παρουσία της.
1: Ήρθε για διακοπές, δεν ήρθε για συναυλία, εντάξει.
0: Ακριβώς, αλλά να υπογραμμίσουμε όμως ότι αυτή η επίσκεψη ήταν μια προσδόκητη,
1: ναι,
0: παγκόσμια προβολή για το νησί μας.
1: Αλήθεια είναι αυτό,
0: έτσι,
1: ναι. Και δωρεάν.
0: Και δωρεάν,
1: έτσι.
0: Αυτό ακριβώς, γιατί νομίζω οποιαδήποτε και να είναι η άποψη του καθενός μας για την προσωπικότητα, τα κίνητρα, τους στόχους της, το μάρκετινγκ, όλο αυτό,
1: ναι,
0: γιατί και αυτό μπαίνει μέσα σε όλες αυτές τις επισκέπτες.
1: Ασφαλώς.
0: Και στον celebrity. Συνιστά όμως, τουλάχιστον για την Πάτμο, μια απροσδόκητη και τεράστια αξία διαφήμιση για το νησί. Τώρα, όλοι νομίζω, όλοι πιστεύω, αν όχι όλοι, εν πάση περιπτώσει ένα μεγάλο κομμάτι αυτών που παρακολουθούν τα social media, είδαν πολλά στιγμιότυπα που τα οποία,
1: ναι,
0: δημοσίευσε. Πρέπει να σου πω όμως, λένε ότι η επίσκεψή της στο μοναστήρι και στα άλλα τα μνημεία,
1: mm-hmm,
0: δεν επέτρεψε κανένα να τη φωτογραφίσει.
1: Μπράβο.
0: Και μάλιστα είχε υπογράψει,
1: μπράβο,
0: και ένα ειδικό συμφωνητικό,
1: mm-hmm,
0: να μην διαρρεύσει κανένα στιγμιότυπο εκεί μέσα μέχρι ότου

0: ανεβάσει εκείνη τα στιγμιότυπα που θα επιλέξει και που φυσικά οι άνθρωποι της δημιούργησαν.
1: Και έκανε άριστα γιατί είναι ένας χώρος ιερός για κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν πολλές διαφορετικές θρησκείες, παρόλα αυτά οφείλουμε να δείχνουμε σεβασμό. Δεν μπορεί να μετατραπεί σε... Δηλαδή να πηγαίνουν οι παπαράτσι και να φωτογραφίζουν τώρα στο μοναστήρι. Δεν είναι ωραίο. Οπότε σωστά έκανε άριστα.
0: Σωστά δεν είναι ωραίο οπωσδήποτε. Και αυτά τα οποία φυσικά είδαμε όλοι να κυκλοφορούν, νομίζω ήταν πάρα πολύ κολακευτικά για το νησί μας και τα λοιπά. Και εκείνη η παραδοχή που έκανε ότι ένιωσε την παρουσία του Θεού, όπως έγραψε στα post, νομίζω ότι ήταν μοναδικό αυτό. Είτε είναι αληθινό, είτε είναι από καρδιάς, είτε εν πάση περιπτώσει έχει κάποιες άλλους στόχους, νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
1: Ανεξάρτητα από το όποιο κίνητρο, όπως πολύ σωστά λες, το όφελος για το νησί είναι πολύ συγκεκριμένο. Είναι διεθνής προβολή. Ναι, όχι ότι είναι γνωστό το νησί, αλλά οπωσδήποτε η παρουσία της Μαντόνα πιστεύω ότι μόνο καλό έκανε.
0: Αυτό ήθελα ακριβώς να πω, ότι το νησί μας ούτως ή άλλως είναι ένα νησί, ένας προορισμός ο οποίος είναι γνωστός ανά τον κόσμο. Έτσι. Είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, έχει όλα αυτά τα εξαιρετικά μνημεία, το μοναστήρι μας, το Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης, σημαντικό, έχει επισκέψει από όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Αλλά οπωσδήποτε μια σημαντική προσωπικότητα από τα showbiz, από τη showbiz, νομίζω ότι φέρει και αυτό, βάζει ένα σύν επιπλέον στην προβολή μας.
1: Ισχύει, και ίσως και για κάποια ηλικία, για κάποιες ηλικιακές ομάδες νεότερες, γιατί η Μαντόνα δεν είναι μόνο στους μεσόκοπους, ας πούμε, είναι και σε πιο πιτσιρίκια που την ακολουθούν και την αγαπούν. Σμαράγδα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να
1: το απολαύσεις το φεστιβάλ. Κατάλαβα ότι είσαι από τους ανθρώπους που το αγαπάς πολύ και το παρακολουθείς. Ναι, και λόγω της δουλειάς, αλλά ναι.
0: Το αγαπώ γιατί όλο αυτό που γίνεται, γίνεται έτσι με πάθος, με αγάπη αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Και όπως είπες και εσύ και είπαμε όλοι, ότι αυτή η μουσική είναι για να ηρεμείς, για να νιώθεις καλύτερα, και το έχουμε ανάγκη.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σμαράγδα, καλή συνέχεια.
0: Και να πούμε
1: κυρίες και κύριοι ότι σήμερα είναι λοιπόν η τελετή έναρξης με ελεύθερη είσοδο. Το πρόγραμμα ανοίγει με κουιντέτο υπέστροφα του Σούμπερτ. Και είναι με κουιντέτο εγχόρδων και την οβερτούρα πάνω σε εβραϊκά θέματα του Προκόφιεφ. Αύριο έχει Μπαχ, θεματικές βραδιές, παράλληλες δράσεις, master classes, μας τα είπε όλα αυτά. Για όσες και όσους μείνετε εντός των τυχών, έχουμε κινηματογραφική βραδιά με ελεύθερη είσοδο απόψε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Αγίου Δημητρίου. Σήμερα λοιπόν μια επινοημένη αλήθεια, μια ταινία, ισπανική ταινία, στη σκηνοθεσία Αριέγκη Γιον Γκαράνιο. Πρωταγωνιστούν Έντουαρ Φερνάντες, Ναταλή Πόζα και Ζόρντι Ρίκο. Και δύο λόγια θα σας πω πριν δώσω το μικρόφωνο στον Βίκτορα Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων. Ο Ενρίκ Μάρκο για χρόνια παρίστανε τον επιζώντα των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης, καταφέρνοντας να πει στα μέσα ενημέρωσης τους επιζώντες, ακόμη και την οικογένειά του, για την ιστορία του, κερδίζοντας φήμη και συμπάθεια. Αλλά όλα αυτά αλλάζουν περισσότερα στη μεγάλη οθόνη. Από όλους εμάς, την Πόπη Ματζίκα που ρύθμιζε τους ήχους, την Νίνα Ζαφυροπούλου και την Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, και την Αφροδίτη Σιμίτη που ακολουθεί αμέσως μετά και είναι ήδη εδώ και με σπρώχνει, μου σπρώχνει την καρέκλα να φύγω, φύγε, φύγε μου λέει, πρέπει να κάτσω, που επέλεξε τις μουσικές, ακόμη καλύτερες μουσικές βέβαια, θα ακούσετε σε λίγη ώρα στην εκπομπή της. Φιλιά πολλά, να είστε όλοι καλά.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στον ορεινό όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας, κοντά στο χωριό Καστανιά. Αυτή την ώρα στο πεδίο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 18 οχήματα και 4 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Παραμένουν εντωμεταξύ ενισχυμένες οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. Εκεί επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα. Τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης προς το 2030 παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο εν ώψη της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με αφορμή τα ειδικά χωροταξιακά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό, τονίζοντας πως οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και ότι η χώρα είναι έτοιμη να τις προασπίσει ανά πάσα στιγμή. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, ξεκαθαρίζοντας πως το μοναδικό ζήτημα προς συζήτηση με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027. Σε ό,τι αφορά την οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, κάνοντας λόγο για μια πολιτική ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές. Μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα όποτε και όπου αυτό απαιτηθεί, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών νωρίτερα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του. Αγρυπνούμε, αλλά δεν ανησυχούμε, σημείωσε, και δεν ανησυχούμε γιατί έχουμε την ισχύ να επιβάλλουμε τα εθνικά συμφέροντα σε οποιοδήποτε πεδίο. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον πρόεδρο του σώματος Νικήτα Κακλαμάνη η Όλγα Γεροβασίλη. Στην επιστολή της η κυρία Γεροβασίλη σημειώνει ότι εφ' εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής Άρτας. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας από τους αρμόδιους φορείς, ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου φέτος το καλοκαίρι. Ευθείες απειλές κατά της Βουλγαρίας εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάη. Ξεκαθάρισε ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται ασυνέργεια στον πόλεμο κατά του Ιράν. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε την πρώτη θέση στα 50 μέτρα ύπτιος στους μεσογειακούς αγώνες του Ταράντο. Είναι το δεύτερο χρυσό μετάλλιο που κατακτά σε διάστημα 7 ημερών. Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική αύριο Τρίτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4, μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 6. Η θερμοκρασία θα κοιμηθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Πρώτη συμβαίνει!

Δευτέρα μετά από διακοπές. Τον άλλον δεν έχει σημασία. Για να πηγαίνεις να βάλεις ακουστικά και να βάζεις το τηλέφωνο στο αυτή. Κάπως έτσι ξεκινάμε. Αλφα Radio 989, να κάτι πειράζει εδώ. Θα τα βρούμε όλα. Και αυτό είναι μέρος της Δευτέρας και ας είναι βαθύ μεσημέρι. Είναι και βαθύς Αύγουστος. Είναι αυτές τις τελευταίες μέρες που θες να τις ρουφήξεις από την αρχή ως το τέλος, γιατί ξέρεις τι, τέλος δεν έχει άλλο μετά. Και δεν κάνεις σε αυτή την πόλη που μας βασανίζει όλους. Είναι αυτές οι ωραίες μέρες της. Πέρασα πριν λίγο μπελόκι που σγγίζει, πολύγωνο, ψυχικό, όλη την Κηφισίας. Τους πάντων βρέθηκα στην κάτω Κηφισιά σαν να διακτηνίστηκα, σαν να... Και κοίτα που λες, να έτσι δεν μπορούσε να είναι έτσι η ζούλα μας. Έτσι αυτή η πόλη. Άντε και λίγο ακόμα ρε παιδί μου, όχι αυτή την υπερβολή τη σήμερα, που έχει μια κίνηση. Δεν είναι κίνηση, δεν θα γίνει ποτέ κόκκινος ο χάρτης. Ελπίζουμε αυτή την εβδομάδα, αυτά τις επόμενες που έρχονται. Αρκετά, 3 και 10. Εντάξει, υδρώσαμε φανέλα, φτάνει. Μετά τις 5 πάλι Σεπτεμβρίου. Πηγαίνετε πίσω γρήγορα. Τόνι Άλεν, Ντέιμον Άλμπαρν και Go Back. Για σένα που αυτό σκέφτηκε σήμερα το πρωί, μα τι κάνω εγώ εδώ τώρα.

Ήξερα ότι σήμερα θα είναι η Πόπη Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου. Ήρθα προετοιμασμένη με φουλ σκονάκι να βγει η πρώτη ώρα. Κάτσε, γιατί είναι η Αγγελική Λάζου και είναι και αυτή στο Αλφα Radio 989. Βλέπουμε τα βιντεάκια εδώ. Μπορείτε να τα δείτε στο Instagram του Αλφα Radio 989, που είμαστε όλοι περνάνε από αυτό. Είναι και θυμάστε πώς ήταν το εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας που έλεγε και ο Ηλιάνα Κανέλη στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Και η Ηλιάνα Κανέλη στο παρελθόν. Και ο Σταύρος Θεοδωράκης. Και ο Σταύρος Θεοδωράκης. Κάπως έτσι είναι και περνάμε όλοι από εκεί. Και μας βλέπαμε τώρα εδώ με την Πόπη Ματζίκα. Και σταυροκοπιόμασταν. Ακόμα και στην ταυτότητα μπορεί να έχουμε βγει λίγο καλύτεροι. Εσείς τα νέα σας, τι γίνεται, καλή εβδομάδα. Έτσι είναι τα ενημερωτικά τώρα, δεν θέλουν τέχνες και καλλιτεχνίες. Θα το συνηθίσω που θα πάει ή και όχι, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Φιλιά από την Κουρούτα έχετε, από εκεί μου ήρθε η πρώτη φωτογραφία παραλίας. Από τον Ντάνι, από τη Μαρία. Κομωτινή πήρε το μάτι μου. Από το δρόμο προς Κομωτινή εκδρομή. Με τη Μανούλα, με γκρουπ, φανταστικό. Με Θάσο Σαμοθράκη και Αδριανούπολη. Τι ωραίο, πάρτε τις μαμάδες σας και πηγαίνετε εκδρομές. Και η γειτονισά μου η Εύη με τη Μανούλα της, την κυρία Βιβί, 86. Ναι παιδιά, τώρα που τις έχετε, όσο προλαβαίνετε, λίγες διακοπές, 3-4 μέρες. Αν κάτι έχω μετανιώσει.

Είναι η Λόλα Young, from down here, up there. Καλό μεσημέρι από όπου και αν μας ακούτε, από εδώ, από την κάτω Κηφισιά. Με ζέστη, που έχει αρχίσει πια, επιρρώνει το τσιμέντο και το νιώθει, το εκπέμπει. Όμως με πολύ ωραίες εικόνες, με κόσμο χορτάτο, ρε παιδί μου, σαν να κοιμήθηκε πολύ, επειδή μάλλον πήγε πολύ χαλαρές διακοπές. Για άλλους λόγους ενδεχομένως. Σε καλό βγήκε αυτό. Μαγουλάκια, ροζ ροζ, δεν ξενύχτια, δεν τίποτα. Ωραίες εικόνες και φωτογραφίες με μαυρισμένα κορίτσια, όπως αυτό που βλέπω τώρα μπροστά μου και λέει έτσι να είναι όλες οι Δευτέρες της χρονιάς. Λέμε καλή χρονιά σήμερα κάπως. Είναι αυτό που δεν είναι ακόμα. Εντάξει, άντε την άλλη εβδομάδα. Που θα έχει και Σεπτέμβριο μέσα. Γιατί ακόμα εδώ Αύγουστο πατάμε. Και μια εβδομάδα μετά Αύγουστο θα είναι ακόμα. 31 Αυγούστου. Τότε που θα ξεκινήσει και το καινούριο πρόγραμμα επισήμως του Alpha Radio. Και θα ξαναπάει ο καθένας στη θέση του. Άρα τελευταία εβδομάδα που τα λέμε μεσημέρι. Ωραία ήτανε. Μια χαρά έκατσε. Σαν διακοπές και δουλειά. Γιατί Αύγουστος, γιατί μπορείς να κάνεις χιλιόμετρα σε άδειους δρόμους. Μετά δυσκολεύουν τα πράγματα.

0: Είναι James Legaway. Μεγάλο μυστικό. Κοίτα μακριά. Εντάξει, ο σοφός λαός το λέει αλλιώς. Και να σου λέει και τα ψηλά. Λέει και άλλα, τέλος πάντων δεν υπάρχει σύνδεση. Αλφα Radio 989, καλώς ήρθατε. Για πολλοί κόσμο είναι αυτή η Δευτέρα ή μετά τις διακοπές, οπότε δεν θέλει καθόλου αγριά, δεν τα από με αυτά, έτσι κι αλλιώς η Δευτέρα. Για αρκετούς ωραίους είναι αρχή διακοπών. Και θα επιστρέψουν μετά τη ΔΕΘ, ξέρουν. Δεν θέλω, σου λέει, δεν θέλω, το λέει μόνο του. Και έχουν παραγγείλει ήδη και τα βιβλία. Στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς να είναι έτοιμα, αντιμένα, τετράδια, τα πάντα, να μην ασχοληθούν καθόλου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι, ναι, είναι αυτοί οι τύποι που κλείνουν από τώρα. Έχει κλείσει για τα Χριστούγεννα του 2029, σίγουρα. Οι περισσότεροι από εμάς δεν θα γίνουμε ποτέ έτσι. Pop Magica, πού πήγες? Μην γίνεται να σε έχουμε εδώ και να μην πεις.
1: Πήγα λίγο Κωνσταντινούπολη.
0: Α, πετάχτηκα, ναι.
1: Πετάχτηκα στην Κωνσταντινούπολη. Ινσταμβούλ. Και λίγο στο Καρπενήσι.
0: Α, μια χαρά τα συνδύασες. Μάλιστα. Pop Magica λοιπόν στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 και on air at alfaradio989.gr για mail. Mini break και ερχόμαστε.
2: Alfaradio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
4: Σε ποιο σπορ?
1: Στην κολύμβηση.
4: Κολύμβηση, αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
1: Ναι, ναι.
4: Εσύ κολυμπάς?
1: Όχι, εγώ τένις παίζω.
4: Και πού κολλάει το κολύμβι?
1: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.
0: Όχι, το είδαμε και αυτό, παιδιά. Τα πράγματα όντως πρέπει να μου φτάσει στο προχώρι. Το βλέπω εδώ στα μηνύματα. Ο Λεωνίδας που είναι, εντάξει, ένας από τους χαρακτήρες εδώ της καθημερινότητάς μας, εδώ στο reality αυτό. Πάει για μπάνιο. Πάει για μπάνιο. Ο άνθρωπος που κάνει ένα μπάνιο δεκαετία.

Half Moon Run. Εντάξει, έχουμε τον αέρα του. Είμαστε παλιοί εμείς. Πέρασαμε όλο τον Αύγουστο εδώ. Τι να μας πει εμάς μια δευτερούλα τώρα. 24 Αυγούστου. Με καύσω. Εντάξει, έχει ζέστη. Έχει ζέστη από νωρίς. Και θα έχει. Και θα ξαναέχει το άλλο Σαββατοκύριακο για να μην τη γλιτώσει κανείς. Οπότε κάπως τους έχει έρθει λίγο βαρύ αν επέστρεψες τώρα, ας πούμε, από διακοπές και είναι αυτή η πρώτη σου Δευτέρα και σου έχει πάρει από τα μούτρα και αυτή η ζέστη. Βάλε αυτή την μπλουζίτσα που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με δύο αρχικά, με ένα μη γάμα. Μην πάει το μυαλό στο κακό, είναι μόλις γύρισα. Να ξέρουν γύρω τι γίνεται.

0: δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κιμά. Μακαρόνια με κιμά. Είναι κιμάς, δεν είναι κιμάς. Μπορεί εσείς εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το τσι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το τσι. Είναι και το σι. Είναι σιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανόγια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόγια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

Alpha Radio 989, World Deck και Addicted. Όλοι έχουμε μία έξι, μία, πώς λέγεται, έναν εθισμό. Από το κινητό μου το πιάσεις από εκεί. Καλούς, κακούς, δεν ξέρεις. Και για κάποιους από εμάς είναι το ραδιόφωνο επίσης. Είμαστε πολλοί εκεί έξω που δεν ζούμε χωρίς ραδιόφωνο. Ό,τι αρκεί, πως λέει ένας φίλος μου πολύ καλός που λατρεύει το μπάλα, και ό,τι ώρα και να τον πετύχεις κάτι θα βλέπει με μπάλα. Κι ας είναι και παλιό μάτς, ρετρό, vintage, να τσουλάει μπάλα. Το ίδιο και με το ραδιόφωνο. Κάποιος να μιλάει, κάποιος να ξέρει ότι είναι εκεί. Τώρα. Οπότε οι έρευνες έχουν καταλήξει σε αυτό, ότι αν σας χαλαρώνει το ραδιόφωνο, είναι γιατί σας επαναφέρει στο εδώ και τώρα. Και αν δεν σας επαναφέρει και με αγριάδα, αρχίζει να σου λέει, έλα καλή εβδομάδα, πάμε. Λοιπόν, έχεις να πληρώσει τα εξής από αύριο. Δεν συνεχίζω. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις εσύ, Καρδουλίνη, μαζί θα το περάσουμε και αυτό. Βάλσα μου είναι μουσική, αγάπη μου, αυτό συμβαίνει εδώ. Massive Attack, Tom Waits και Boots on the Ground.

πετάει στα ματζίκα μου, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Έλα, βρήκε ο γύφτος τη γενιά του. Μεγάλη σκαριά του, πώς λέγεται αυτό. Και τι λέγαμε τώρα. Ότι μεγαλώνουμε, εντάξει, όλοι οι άνθρωποι, κανείς δεν γλιτώνει. Δεν είναι απαραίτητος κακό. Είπαμε κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Αυτό που έχω χάσει εγώ και τρομάζω λίγο είναι την επαφή με αυτά τα πιο μικρά-μικρά της Gen Z, που βαριούνται, που ζουν, που έχουν γεννηθεί 60 χρονών κατευθείαν. Δεν κουνιούνται να σηκωθούν να πάνε από εδώ, εκεί, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς κινητό, χωρίς να ξέρουν ποιοι θα είναι, τι θα... Τίποτα, τίποτα. Μιλάμε για μηδέν, καμία όρεξη για περιπέτεια, το οποίο με τρελαίνει. Αλλά απ' την άλλη, έχεις παρατηρήσει και αυτό, ότι έχουν έρθει τα πράγματα έτσι, που οι μικρότεροι που θέλουν, τα τουλάχιστον ή θα κάθονται, θα είναι τα δύο άκρα. Δεν θα κουνιούνται, θα είναι μπροστά στην οθόνη, όπου είναι αυτή η οθόνη, απλώς μεταφέρουν την οθόνη. Ή δεν θα βάζουν μπιπ κάτω και θα έχουν γυρίσει όλο τον κόσμο πριν καν τελειώσουν το σχολείο. Ευτυχώς που μου έχει τύχει δεύτερο, το δεύτερο είδος. Ευτυχώς, Παναγίτσα μου, δεν υπάρχει, φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι, μεγαλύτεροι, καλύτεροι, αξιότεροι, αξιόπιστη επένδυση από τα ταξίδια. Ακόμη και καλό να μην είναι, και ωραίο να μην είναι, και να μην περάσει καλά, ρε παιδί μου, κάτι να μην σ' αρέσει. Είναι μια έξτρα γνώση, μια έξτρα εμπειρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον κερδίζουν αυτό αυτά τα πιτσίδια.

0: Διαβάβ και Club Think. Για κάποιους που κάνουν ακόμα διακοπές και μας ακούν αχτοί στην πισίνα με απερολάκια. Για σας είναι η ζωή. Άλλη μόνο. Η Φωτεινή όμως είναι σε ακριβώς αντίθετο mood. Λέει κάποια στιγμή θα φανεί ότι μου έχει τελειώσει η υπομονή. Δεν ξέρω το θέτει κάπως καλύτερα. Φώναξα στο αφεντικό μου, μέχρι εκεί έχω φτάσει. Πρώτη μέρα στο γραφείο. Να, είδατε αυτό σας λέω. Πρώτη μέρα στο γραφείο, βάλτε μια ένδειξη. Γιατί μετά το μετανιώσουν και αυτές οι εκλήψεις. Ακούς Λεωνίδα, έχει και εκλήψεις και πανσέλινο μαζί τώρα, καπάκι. Και είναι, λέει, μια περίοδος αυτή μεταβατική. Πολύ μυστήρια. Μη μας πάρει από τα μούτρα της. Πάρουμε εμείς τον αέρα. Μην βάλουμε τα μάτια μας και βγάλουμε τα χέρια μας. Πώς το λέει.
1: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια. Έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

the war on drugs, I don't live here anymore. Όχι, τώρα ζούμε εδώ και μας αρέσει και πολύ. Νομίζω όλοι αυτό λέμε που είμαστε στην Αθήνα τις τελευταίες πολλές μέρες. Και τέλος πάντων, εντάξει, μην κλέβεις, κλέφτη. Ναι, εντάξει, είμαι και δεν είμαι, ρε παιδί μου, πάω, έρχομαι. Αλλά κάθε μέρα παίρνω τζούρα Αθήνας και είναι πραγματικά τέλειο. Έτσι δεν θα γκρινιάζομαι. Νομίζω θα ήμασταν άλλο πολύ καλύτεροι άνθρωποι. Και η καθημερινότητά μας επίσης. Βαΐε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το mail. Εντάξει, δεν είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε. 24 χρόνια. Ποτέ δεν είναι αργά. Ο νέος Alpha Radio 989.gr. Κάθε μέρα και κάποιος καινούριος εμφανίζεται. Καινούριος παλιός. Έτσι σκεφτόμουν.

Και χωρίς διάθεση για ιδιαίτερη αλλαγή. Ένα ωραίο βουριαδάκι βέβαια έχει έρθει, το οποίο κάνει δουλίτσα, από αύριο θα κάνει περισσότερη. Από Παρασκευή ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία, αλλά νομίζω σήμερα θα είναι πιο ζεστή ημέρα, αν κρίνω από αυτά που βλέπω εδώ πια και το εμπειρομάτι μου. Όλοι ανά των 50 τον καιρό τον παίζουμε στα δάχτυλα.

Να ορίστε με το που λέω κάτι για ηλικίες. Τσουπ τσουπ εμφανίζονται διάφοροι συμμαθητές. Καλό μεσημέρι, πώς είστε? Εδώ εμείς κάνουμε μεσημεριάτικες πιρουέτες, αποφεύγοντας με κάθε τρόπο να προσγειωθούμε. Για ποιο λόγο τώρα Δευτέρα 24 Αυγούστου? Σιγά σιγά, η Δευτέρα δεν θέλει αγαπητοί.

0: Baltazar, I'll stay here. Εντάξει, πια 4 ώρα σιγά σιγά να κάνουμε και καμιά εκπομπή. Ωραία, τους έχουμε ξεφύγει, φτάνει. Όχι, απλώς θέλω να το μοιραστώ αυτό γιατί πολύ ταυτίστηκα με τον Νίκο Κώστογλου που λέει ότι η νέα πολυτέλεια είναι να τελειώσει ένα βιβλίο, να μιλήσει με έναν άλλο άνθρωπο χωρίς να ρίχνεις ούτε μία ματιά στο κινητό πάνω στο τραπέζι. Όχι μόνο εσύ και εκείνος, φαντάζομαι. Άντε εσύ δεν το κοιτάς, ο άλλος θα το κοιτάξει. Να σκεφτείς ένα πρόβλημα, λέει, για πάνω από 10 λεπτά. Εντάξει, οι overthinkers μπορούμε, δοκίμασέ μας. Να ακούσεις ένα ολόκληρο άλμπουμ από το πρώτο τραγούδι μέχρι το τελευταίο. Αυτό η αλήθεια είναι ότι πια νομίζω δεν το κάνουμε, το μαγεύουμε στο γρήγορο. Ή μια playlist ή podcast που θα σε γεννώνει να γράψεις χωρίς διαλύματα για πάνω από 30 λεπτά. Ποτέ. Να βιώσεις μια τοποθεσία χωρίς να ανεβάσεις story στο Instagram, το κάνουμε. Να μάθεις μια νέα δεξιότητα κάθε μέρα. Να χτίσεις ένα νέο project. Ωραία, εντάξει, καλά είμαστε παιδιά, αν είπατε τουλάχιστον στα μισά, ναι, είμαστε σε πολύ καλή φάση, αλλά το να μιλάς με κάποιον και να μην κοιτάς το κινητό και να μην το κοιτάει και εκείνο στο κινητό είναι μαγικό και ποιος θα μας το έλεγε, τέλος πάντων το αυτονόητο κάποια στιγμή θα το χαρακτηρίζαμε μαγικό.
1: Βρω τι συμβαίνει.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης προς το 2030 παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα με αφορμή και τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό. Ο Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές πως οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό, τόνισε ότι οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και ξεκαθάρισε ότι η χώρα είναι έτοιμη να τις προασπίσει ανά πάσα στιγμή. Δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός δεν έκανε καμία αυτοκριτική για την παραβίαση εκ μέρους της Τουρκίας της διακήρυξης των Αθηνών και για το γεγονός ότι το δόγμα των ήρεμων νερών στο οποίο επένδυσε υποστήριξε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτόν τον φοβικό Πρωθυπουργό θα εμπιστευτούμε να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα σχολίας ο κύριος Τσουκαλάς. Ανεξαρτητοποιήθηκε η Όλγα Γεροβασίλη με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Φλέγεται δασική έκταση σε δύσβατη ορεινή περιοχή κοντά στο χωριό Καστανιά στη Βέρεια. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στο περιβόλι Γρεβενών, όπως και στη θέση Βαγγελίστρα Μαραθοκάμπου στη Σάμο. Ευθείες απειλές κατά της Βουλγαρίας εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, διότι όπως αναφέρει, προσφέρει βοήθεια στις ΗΠΑ. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η στάθμευση Αμερικανών στρατοαεροσκαφών αεροφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται συνέργεια στον πόλεμο κατά του Ιράν. Απειλές κατά του ιού του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να εκτοξεύσει σε Ιρανικό κρατικό κανάλι και μάλιστα με αναφορά για αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δολοφονία του. Την ύπαρξη του υλικού ανέδειξε η Jerusalem Post. Η εφημερίδα αναφέρει ότι δεν καταφέρει να εντοπίσει το αρχικό βίντεο στις επίσημες πλατφόρμες του Channel 3, όμως αυτό έχει αναρτηθεί εκ νέου σε Ιρανικούς αντικαθεστωτικούς ιστότοπους. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση της Βρετανίας να μοιραστεί με την Ουκρανία διαβαθμισμένες πληροφορίες για τα βρετανικά συστατικά στοιχεία του πυράβλου κρούζ μεγάλου βεληνικούς θα ρίξει λάδι στη φωτιά και θεωρείται από τη Μόσχα εξαιρετικά αρνητική. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, έφτασε σήμερα στο Κίεβο για το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, αφού του ανέλαβε καθήκοντα και αναμένεται να ανακοινώσει βρετανική υποστήριξη ώστε να βοηθήσει το Κίεβο να βελτιώσει την εγχώρια παραγωγή μεγάλου βεληνικού πυράβλου. Απαντώντας σε ερώτηση για την επίσκεψη και την υποστήριξη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, κατηγόρησε τη Βρετανία ότι κάνει ό,τι μπορεί για να εμποδίσει κάθε πρόοδο προς μια τελική ειρηνευτική συμφωνία. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε την πρώτη θέση στα 50 μέτρα ύπτιος στους μεσογειακούς αγώνες του Ταράντο. Είναι το δεύτερο χρυσό μετάλλιο που κατακτά σε διάστημα 7 ημερών. Γενικά εύθριος ο καιρός στην Αττική, αύριο Τρίτη οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ και στην Ανατολικά 5 με 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στην Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Καλησπέρα σας παιδιά, δεν σας φιλάω και δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.
3: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
4: Όποτε θες.
3: Αύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Αμεθαύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Ωραία, πότε?
4: Όποτε θες.

What Kind of Man. Και έχει δίκιο απόλυτο, φωτεινή. Σχεδόν πάντα. Πάντα. Βγάζω και το σχεδόν. Ότι αυτό ειδικά αν δεν το βάλεις τέρμα, δεν το νιώθεις και δεν νιώθεις. Έχουμε πιάσει μια τέτοια συζήτηση για όλους εμάς τους old school που νιώθουμε ακόμα. Που πια είναι πολύ demodé, εντάξει, και το demodé από μόνο την demodé. Αλλά το να νιώθεις, να λες νιώθω, να ξεκινάς και να πες νιώθεις. Τι νιώθεις, τι είσαι και νιώθεις, δεν κατάλαβα. Φύγε από εδώ παρακατιάνε, νιώθεις κιόλας. Άνιωθη παιδιά, είναι καινούργια μαγιά, να είσαι άνιωθος, τίποτα. Δεν νιώθεις. Σαν την κυρία που πήγε πάτησε το σκυλάκι χτες, πέρασε από πάνω του, γιατί έτσι αυτοί οι άνθρωποι ζουν ανάμεσά μας και είναι πάρα πολύ. Συγγνώμη που το γύρισα ή πουλά. Έλεγα δεν θα το πω, δεν θα το πω, δεν θα το πω. Αλλά δεν γίνεται να μην το πεις. Δεν γίνεται κάθε μέρα να έχουμε ένα τέτοιο. Με αυτούς τους άνιωθους τύπους. Διάβαζα ένα post φίλης, αγαπημένης και κουμπάρας. Sorry, δεν θα πατήσω την Brooke τώρα, μετά θα σας τα πω. Θυμήστε μου, κωδικός Γαριδούλα.

Brooke και Prince και μεσοπέλαγα θα πάει αυτό όσο έχει σήμα ο Λευτέρης. Είναι άνιωθη λέει οι περισσότεροι. Ναι παιδιά, συμφωνούμε ότι είναι άνιωθη, δεν τίθεται θέμα. Αλλά είναι trend, δεν είναι, είναι πολύ, δεν είναι ένα. Και τους κάνει και εντύπωση. Ο κωδικός Γαριδούλα που λέγαμε πριν είναι ένα post, θα το δείτε με τη Σμύρνα Τσάπα στο Facebook νομίζω. Θα σας πω τώρα, θα το πω διαγωνίως. Είχε πάει για μπάνια, ήταν δίπλα μια παρέα με ένα κορυπεδάκι. Το παιδάκι έπιασε μια γαριδούλα. Άρχισε να φωνάει στην παραλία, γιούπι γιούπι, έπιασε μια γαρίδα. Την πήραν τη γαρίδα, τη βάλαν στην αρχή σε ένα ποτήρι νερό, μετά σε ένα θερμός. Και υπήρχε εκεί μια γαρίδα. Όσο ήταν εκεί η γαρίδα, η φίλη μου, αποδεδειγμένα, δηλαδή εμπράκτος, με κάθε τρόπο, έχει αποδείξει την αγάπη της για τα ζώα, τέλος πάντων, και το αποδεικνύει κάθε μέρα. Λέει, συγγνώμη λέει, που λέει ακόμα τώρα στη δουλειά σας, αλλά μήπως αυτή τη γαριδούλα, αφού δεν τη φάτε τελικά, δεν την πετάτε στη θάλασσα, της λέει. Ναι, αλλά την έχουμε στο θερμό. Μια χαρά είναι η γαριδούλα στη θάλασσα και τη βλέπει το παιδί και δεν θα την πετάξουμε τώρα στη θάλασσα. Τέλος πάντων, μην σας τα απολογώ. Μόνο που δεν τη βρήσανε που ασχολήθηκε μαζί τους και με τη γαριδούλα και την κρατήσαν εκεί με πείσμα τη γαριδούλα στο θερμό. Γιατί έτσι, γιατί μπορούν, γιατί το παιδί πρέπει να μάθει ότι πρέπει να βασανίζουμε ό,τι έχει ζωή. Έτσι, άκρητα.

Μπαρσελόνα και Please Don't Go. Είναι της αιώρας αυτά τα, αυτές οι μουσικές. Και τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα, γεια σου Μάρκο. 4 και 4 Αλφαρέντιο 989, μεσημέρι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Η τελευταία ολόκληρη του Αυγούστου. Που έχει και πανσέλινο, έχει και έκλειψη. Έχει αυτές τις ωραίες μέρες. Τις ίσχυες μέρες του Αυγούστου. Τις τελευταίες. Που θα αρχίσει να ζωντανεύει μετά από Σεπτέμβριο η κατάσταση. Κάποιοι έχουν επιστρέψει, κάποιοι ρουφάνε τις τελευταίες μέρες. Κάποιοι είναι με τηλικόπτερο πάνω τώρα από μια παραλία και λένε να κατέβω, να μην κατέβω. Με τους ατζαμίδες όλους μας έχουν κάνει ρεζίλ και μας έχουν πάρει είδηση και μας χαλάνε τη δουλειά. Παιδιά, πάντα έτσι κάνανε τελικόπτερα. Απλώς τώρα τους παίρνουν είδηση.

0: πόσο ωραίο αυτό που φωτογραφίες φίλων από διακοπές. Είναι λίγο εξωτικές, λίγο αλλιώς. Λίγο όχι χωριάτικη και άσπρα σπιτάκια με μπλε παράθυρα. Άλλος Φιλανδία, άλλος Κωνσταντινούπολη, άλλος Τοσκάνη. Γενικώς εξωτερικό έπαιξε πολύ και σωστό και λογικό, γιατί λίγο να τα βάλεις κάτω, που συνήθως το συνδυάσαν, κάνανε ένα έξω, ένα μέσα. Να, όπως εδώ η Πόπη, ας πούμε, πήγε Καρπενήσι, Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη πολύ λιγότερο από όσο στο Καρπενήσι. Καρπενήσι τώρα, έτσι, δεν είναι μια νησί, είναι το Καρπενήσι. Πόσο μάλλον στα νησιά. Τώρα και με τη Μαντόνα, φαντάζομαι τι έχει να γίνει τώρα, μας πάρει είδηση και ο τελευταίος. Οπότε νομίζω τότε θα είναι η στιγμή που πια δεν θα μπορούμε καθόλου να πηγαίνουμε διακοπές και θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα αυτό που μόλις σκέφτηκες. Δεν ξέρω τι πίνει, θα πιω κι εγώ. Νεροτσουλήθρα λέει, θα έπρεπε να είχαμε, μόνο εγώ την έβαλα τσουλήθρα. Πισίνα, κοιτούσα το πάρκινγκ έξω, έχουμε ένα πελώριο πάρκινγκ. Το οποίο τώρα για την 24 Αυγούστου ήταν και πολύ γεμάτο. Οπότε έχει πολύ χώρο που πάει χαμένος και θα μπορούσε να είναι πισίνα. Και να φεύγουμε από το παράθυρο με νεροτσουλήθρα. Εντάξει, okay. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
2: Όποτε θες.
1: Αύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Αμεθαύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Ωραία, πότε?
2: Όποτε θες.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Δευτέρα έως Τετάρτη. Περισσότερη αδρεναλίνη. Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Στις 11.30 το βράδυ. Και στις 12.30 νόμος και τάξη, οργανωμένο έγκλημα. Δευτέρα έως Τετάρτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Αποκλειστικά στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Τώρα σεξ δεν έχει.
6: Όχι.
5: Και τώρα τι κάνεις?
6: Μόνο δουλεύω.
5: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
6: Κατόλου.
5: Κατόλου, ε.
6: Κατόλου.
5: Κατόλου.

0: Έτσι, υπάρχουν και εφαρμογές που έχεις ένα πιλότο και σου μιλάει συνέχεια. Μια άλλη εφαρμογή που έρχεται. Άκου τώρα αυτό, δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση, αλλά δείχνει και τα... τις τάσεις. Συγγνώμη, πετάγομαι έτσι. Ελβενιζέλος, έχετε δίκιο. Equalize, έτσι λεγόταν το group. Χρόνια πριν, δεν ξέρω μετά τι έγιναν, αν τους γκουγκλάρετε, αν το ChatGPT ξέρει περισσότερα. Αλλά πάντα παίζει, γιατί πάντα είναι αυτό του ταξιδιού. Ο πιλότος που σου λέει τι βλέπεις, τι ακούς, όπου περνάς και τι καιρό και τη θερμοκρασία έχει εκεί που θα φτάσεις. Καλώς ήρθατε εσείς που μας ακούτε τώρα από το αεροδρόμιο και πίσω, ή στο αεροδρόμιο, από το δρόμο για το αεροδρόμιο. Είναι και αυτοί που φεύγουν. Δευτέρα 24 Αυγούστου. Και μας βγάζουν και τη γλώσσα, γιατί έχουν δίκιο, ξέρουν. Αυτά, Pop Magica είναι στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Ο Νέρα, τα Alpha Radio 989.gr για mail. Thank you, thank you.
1: And we hope you enjoy your flight. And we hope to see you again soon on board our flight. Thank you.
0: Thank you. Κάποιος θέλει να πάει ταξίδι εδώ. Και δεν θα γίνουν και εκλογές τώρα, γιατί υπολόγιζα θα πάω μια Κρήτη να ψηφίσω. Λοιπόν, δεν έχω πάει πουθενά φέτος. Παιδιά, αυτό το πληρώσετε πολύ ακριβά, να ξέρετε. When I think of you in the city, beside you on the side.

0: Έρχεται λοιπόν ένα ωραίο. Δεν ξέρω το γούστο.
1: Βαριέμαι, αγάπη μου. Είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
0: Η βαρεμάρα είναι που σταματάει.
1: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω. Δεν μπορώ. Βαριέμαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Όλες οι νευρώσεις ξεκινούν όταν προσπαθούμε να είμαστε αυτό που δεν είμαστε. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή συνέχεια.

Alpha Radio 989, 4:30 και λίγο παραπάνω. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε εσάς που τώρα μπήκατε στο site, στο αυτοκίνητο. Στον Ντάνι πάει αυτό δικαιωματικά, τον Ντάνιελ. Είναι Bad for Lashes. Εδώ προσπαθούμε να προσγειωθούμε σιγά σιγά σε αυτή την εργάσιμη μεν εβδομάδα, αλλά πολύ πιο χαλαρή. Άλλοι επιστρέφουν τώρα, άλλοι τώρα φεύγουν, άλλοι είναι εδώ από αρχές Αυγούστου, καλή ώρα. Οπότε είναι πολύ, σε ξεναγούν στην πόλη σου που δεν την αναγνωρίζεις. Πραγματικά δεν την αναγνωρίζεις. Φτου φτου φτου. Σώσαμε έναν άνθρωπο από παρέτηση, νομίζω. Έχουμε και την Ελένη, δεν σε ξεχνώ, εδώ σε έχω. Δεύτερο καρδουλίνι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Μαζί θα περάσουμε αυτό το μία καλό από καλό καιρό. Ιου, δεν μου αρέσει.

Πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει και να ξεκάθαρα. Ίδιοι, αλλά καινούργοι ίδιοι. Jealous Lover, το Foreign Tongue. Που έχω βρει και άλλα, ένα-ένα θα τα φέρνω. Πότε έφτασε τώρα 24 Αυγούστου, πότε λέγαμε α, καλό μήνα, Αύγουστο, πάει αυτό, ήταν τσακ τσακ. Και όπως λέει και ο σοφός Charlie Brown, Summers Fly, Winters Walk. Η σοφία της ημέρας, το κρατάμε, μα ναι, Summers Fly, Winters, με το πάσο τους, ωραίοι χειμώνες επίσης.

Blair και The Narcissist. Γιατί ναι, να χαλαρώσουμε εμένα, μας πάρει και ύπνος. There. Τέσσερις, όχι τέσσερις, πέντε παρά είκοσι. Πότε, αυτό που λέγαμε πριν. Time fly, summer fly, επίσης summer's fly. Winter's walk, πολύ μου άρεσε αυτό. Charlie Brown λοιπόν το είπε. Και έχει πάρα πολύ δίκιο. Τσακ, πέρασε βολίδα. Και ανοίγουν τώρα πάλι τα σχολεία και θα αρχίσουν πάλι τώρα και οι συζητήσεις με το... με τα κινητά, με τις οθόνες και έρχεται πάλι η Νορβηγία. Επίσης, παρένθεση, πήγε φίλη μου τώρα το καλοκαίρι και πέρασε φανταστικά και πλήρωσε το τίποτα και μετά πήγε στην Άξο. Κλείνει παρένθεση και τελειώνει εκεί αυτή η ιστορία. Η Νορβηγία λοιπόν επιστρέφει στο χαρτί και το μολύβι. Ήταν, το ακούγαμε, σιγά σιγά ξεκινάει από την Νορβηγία λοιπόν αυτό. Συν ότι υπάρχει μια θεαματική μεταβολή στις χώρες που έχουν βάλει περιορισμούς στα κινητά και στα σχολεία. Ήταν το 23 νομίζω 100... Το 24% των χωρών με εθνικούς περιορισμούς στα κινητά, στα σχολεία το 23, από 114 ήταν το 58% των χωρών παγκοσμίως, έχει φτάσει το 2026, δηλαδή ήταν το 24 και έχει φτάσει το 58, που σημαίνει ότι έχουν αρχίσει και το παίρνουν πολύ πιο στα σοβαρά και καταλήξανε και με έρευνες ότι τα παιδιά συγκεντρώνονται πολύ καλύτερα κρατώντας το βιβλίο, δένονται με αυτό και τέλος πάντων, να που είναι ο ψάρ, να χαρεί ότι δεν είπαμε ποτέ ότι θα τελειώσει και θα χαθεί η σχέση μας με το βιβλίο και το χαρτί και το, αυτή την ιεροτελεστία και τη μυρωδιά επίσης. Αλλά τα e-books έχουν πάρει μεγάλο και μεγαλύτερο, όλο και μεγαλύτερο μερίδιο σε αυτή την αγορά. Οπότε ναι, ξανά βιβλία πίσω στα σχολεία. Δεν γίνεται να έχουμε μεγαλώσει χωρίς να πιάνουν χαρτί. Και μετά τα βρίσκουμε.

0: Bilibility, zero bilibilil. Bisilility, zero bilisibiti. Ay, saka na!
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

πολύ ιδιαίτερο, πολύ αγαπημένο. Όχι τόσο ραδιοφωνικό, αλλά που όλα έχουν τη στιγμή τους, τη μέρα τους, την ώρα τους. Ήταν η δική τους, των Strokes και του At The Door. Εδώ στην πόρτα έχει πλάκα, δεν έχω ξαναβρεθεί μεσημέρι και αρχίζει και ζωντανεύει και το κτίριο. Φαντάζομαι έτσι είναι και στους δικούς σας χώρους που εργάζεστε όλο και περισσότερο. Σιγά σιγά ηλιοκαμένοι. Το χρώμα της υγείας. Μην ανησυχείτε, θα το κρατήσουμε. Έχει τώρα ωραίες θάλασσες και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Θα ζήσουμε και αυτό ξανά μαζί. Ωραία λοιπόν, καλή σεζόν. Αυτά είχα να πω. Ο Γρηγόρης Ψαριανός θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Η Πόπη Ματζίκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Αυτό το ξεκούρδιστο της Δευτέρας, το ωραίο. Τι Πόπη, όχι. Να μην φύγω. Όχι, να φύγω. Να κάτσω. Δεν θυμάμαι αν είναι μυρογνωμόνιο αυτό τώρα. Να μιλάω. Θα δείξει. Στο τσακ. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Καλή επανφορά. Στις όποιες ρυθμίσεις, έστω κάποιες, γιατί για την ώρα είμαστε ξεκούρδιστοι μάλλον. Φιλιά, γεια.

0: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, περάστε, καθίστε. Είπαμε να ξεκινήσουμε με τα μπιτλάκια σήμερα και θα συνεχίσουμε λίγο για τώρα για την αρχή να θυμηθούμε λίγο τους Beatles. Λοιπόν, έχω και τα πακέτα εδώ πέρα με τις ειδήσεις, τις εξαγγελίες που θα μας επί στη Θεσσαλονίκη. Τώρα μας έχουν εξαγγείλει τι θα πούν στη Θεσσαλονίκη, αλλά στη Θεσσαλονίκη θα μας πούνε τι εννοούσαν τώρα ότι θα εξαγγείλουν. Α, καταλαβαίνεις. Αυτό είναι λίγο μπερδεμένο το πράγμα. Αλλά εμείς από εξαγγελίες τώρα εντάξει, δεν μασάμε. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Οι εξαγγελίες πάντα, πάντα υλοποιούνται μέχρι κεραίας. Δηλαδή, ποτέ δεν. Κανείς ποτέ δεν υπόσχεται πράγματα που δεν μπορεί να κάνει, έτσι. Ιδίως αυτό το παλιόπαιδο. Πώς τον είπε, πώς του ήρθε. Και είπε, άντε μωρέ, αυτός είναι παλιόπαιδο. Κανονικά πρέπει να σας βάλουμε και το σχετικό τραγούδι. Εγώ είμαι ένα παλιόπαιδο. Του λέω, ο Ραβαλάς, ο Καζαντζίδης, οι Beatles, οι Water Boys, δεν θυμάμαι. Ο Ισπρονάς. Τέλος πάντων, μπορνάς, δεν μπορνάς. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο χειμώνας αργεί ακόμα. Εμένα μπορείτε να με υπολογίζετε μαζί με τους χειμωνάκηδες. Εγώ είμαι χειμωνάκης, χειμωνάκιας. Λοιπόν, προτιμάω το χειμώνα από το καλοκαίρι, γιατί όταν κάνει κρύο βάζεις 2 ρούχα, 3 ρούχα, 5, 8, κλίνεσαι με αυτό, σόμπα, τζάκι, κάτι γίνεται, τρίβεσαι με την παρέα εκεί πέρα, ό,τι παρέα έχει ο καθένας. Εδώ εκπομπή είναι συμπεριληπτική, δεν κάνουμε διακρίσεις. Αλλά μένει το καλοκαίρι, τι να βγάλεις, έχεις βγάλει το, όλα τα έχεις βγάλει, βγάζεις και το δέρμα, εντάξει, οκ, έβγαλες και το δέρμα, μετά τι θα βγάλεις μετά? Μπορείς να μείνεις με τα κόκαλα? Δεν γίνεται, είναι αντιαισθητικό το θέαμα που παρουσιάζει. Οπότε δυσκολευόμαστε το καλοκαίρι. Παραλία, αρμύρα, αρμυρίκια, ίσιο στα αρμυρίκια, άμμο στα παπούτσια, στις παντόφλες, αυτό. Δηλαδή χάθηκε η άνοιξη, χάθηκε το φθινόπωρο, αφού δεν έχουμε χειμώνα, ε. She takes her time and doesn't feel she has to. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το We can work it out. Μπορούμε να τα καταφέρουμε δηλαδή. Here, there and everywhere, for no one. Μια σειρά με ωραιότατα τραγουδάκια των Σκαθαριών στα μέσα προς το τέλος δεκαετίας του 60. And yet you don't believe her when she says her. Να πείτε χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους και τις φίλες και να ανοίξουν αμέσως τα ραδιοφωνά τους όσοι δεν τα έχουν ανοίξει, και όσοι τα έχουν ανοίξει και ακούνε, είναι συντονισμένοι σε άλλες συχνότητες, να γυρίσουν αμέσως 9.89, έτσι θα είμαστε μαζί ως τις 7. Μου είπε μια φίλη, πόπο, μου λέει, τρομερή εκπομπή, καταπληκτική, μπράβο, συγχαρητήρια για τις Πέμπτης και τις Παρασκευής. Να σας πω την αλήθεια, εγώ τις εκπομπές που τις ακούω την ώρα που γίνονται, δηλαδή αμέσως τις ακούω, δεν, μερικοί από εσάς ακούτε την άλλη μέρα, την παράλληλη, μπαίνετε στο site, ξέρω εγώ, στις σελίδες του Α και την ακούτε μετά. Εγώ την ακούω πρώτος-πρώτος, αμέσως δηλαδή, την ώρα που γίνεται. Τώρα, ας πούμε, που μιλάμε, την ακούω την εκπομπή. Δεν μ' αρέσουν όλες, εντάξει. Μάλιστα μερικές φορές θυμώνω πάρα πολύ γιατί δεν μ' αρέσουν καθόλου. Βέβαια έχω διάφορους φίλους και φίλες οι οποίοι μου λένε μπράβο, συγχαρητήρια και τέτοια, για να τους κερνάω κανένα σφινάκι, κανένα σοκολατάκι, τους παίρνω καμιά γκοφρέτα. Δηλαδή όχι καμιά δωροδοκία χοντρή, ψιλολόγια. Και είναι και πάρα πολλοί που είναι από μόνοι τους έτσι θελοντές ακροατές και γουστάρουν και τα λοιπά και στέλνουν και μηνύματα περιμένοντας και αυτοί για κανένα κέρασμα, ας πούμε, για να τους βγάλω κανένα μισθό. Έχω βγάλει μισθό σε καμία 20 άτομα. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να λέω τα συγχαρητήρια μου στέλνουν οι μισθοφόροι, αλλά στους 50
Είναι 15, μου λένε μπράβο, συγχαρητήρια, έσκησες, πες τα ρίστα γάμα, ρίξε, χώσε και τέτοια. Κάμια 15-20 πες. Είναι καμιά δεκαπενταριά που λένε άντε ρε ηλίθιε και τέτοια, και είναι αυτές τις βλακίες να πούμε και τις έχουν εκεί πέρα να πούμε, καλά σε διώξανε τώρα να σε ξαναδιώξουν, εσχάσουμε. Και είναι και 5-6 που είναι ήξεις αφήξεις ούκ εν πολέμω θνήξεις, που είναι σαν τους χρησμούς του διπλωματίου των Δελφών, το παίρνεις και έτσι, το παίρνεις και κοκορέτσι. Πολλά είπαμε, έτσι. Λοιπόν, παρά τα μας τώρα.

Μια που του λέγαμε τώρα για τις διακηρύξεις για την προετοιμασία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία από φέτος θα αλλάξει, αλλάζει όλο το πλαίσιο της ΔΕΘ, της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, και από του χρόνου θα είναι διαφορετική, με καινούργια πράγματα, εξυγχρονισμένη κτλ. Γιατί είναι λίγο αραχνιασμένη, έχει κάτσει λίγο στη δεκαετία του 50, του 60. Και όταν πας κιόλας εκεί και τη δεις από κοντά, είναι λίγο, θέλει λίγο φρεσκάρισμα. Λοιπόν, θα γίνει αυτό, θα γίνει φρεσκαδούρα η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά μέχρι να πάμε στη φετινή, υπάρχουν κάποιες διακηρύξεις από την κυβέρνηση, από τη Χουντακούλη δηλαδή, έτσι, που άλλοι τη λένε Φουντακούλη. Εγώ προτιμάω το Χουντακούλη. Είναι κάτω η Φούντα, ζήτω η Φούντα. Τέλος πάντων, όχι κάτω η Φούντα, ζήτω η Φούντα. Πώς λέει, κάτι συνθήματα που γράφουν στους στίχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι στη ΔΕΘ θα στείλει και από εκεί ένα πολύ σαφές μήνυμα στην Άγκυρα για τις αντιδράσεις που κάνει όταν η Ελλάδα εξαγγέλει τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για ανανεμόσιμες πηγές ενέργειας για τον τουρισμό. Θέλει να ενισχύσει τις γέφυρες συνεργασίας και το κλίμα των ήρεμων νερών, να μην έχουμε φουσκοθαλασσιές δηλαδή. Και επίσης έχει να εξαγγείλει οικονομικά πακέτα για τους σχετικά ασθενέστερους, δηλαδή από τους μικρομεσαίους και κάτω. Για να δούμε, θα δούμε. Όμως πριν από τον επικεφαλής της Χούντας Κούλη, θα μιλήσει ο Πινόκιο. Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου, θα εγγενιάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της, θα εγγενιαστεί η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πινόκιο. Τον Πινόκιο Ζήκο Μιχάουζε.

0: puerta, mi madre me recibe.
1: Περάσαμε από τους Beatles, από τα τέσσερα κομματάκια που ακούσαμε κολλητά από τους Beatles, σε ένα υπέροχο κομμάτι του Goran Bregovic από την ταινία. Ο τίτλος του κομματιού είναι Εντερλέζη, έτσι. Είναι στα βαφτίσια του Αγιώργη που γίνονται στη Σερβία, στα ποτάμια της Σερβίας. Θα θυμάστε ίσως τον καιρό των τσιγκάνων και τις ταινίες του Εμίρ Κουστουρίτσα. Εκεί ακουγόταν το Εντερλέζι, αυτό που ακούμε εδώ, που όμως εδώ το ακούμε σε στυλ hip hop ισπανόφωνο, που είναι εξαιρετικό. Beyond Words λέγεται το κομμάτι. Πίσω από τις λέξεις. Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο...

Οι τυπάκοι που ακούμε λέγονται Outlandish Burhan. Όσοι ακούτε Alpha Radio σε 989, να ξέρετε ότι το ξέρετε ήδη ότι θα ακούτε και πολύ σπάνια κομμάτια και ηχογραφήματα που σε άλλα ραδιόφωνα δεν μπορείτε να τα ακούσετε.

μιλώντας για τις τα μηνύματα, αυτά τα ηχηρά μηνύματα που στέλνουμε προς τους γείτονες, τους αγαπημένους μας εδώ δίπλα, ξανατολών δηλαδή. Ωχ, Παναγία μου, τους στέλνουμε κάτι πάρα πολύ ηχηρά μηνύματα που λένε ότι αφήστε τις βλακίες να τα βρούμε, να κάνουμε ένα διάλογο, αλλά για τα πραγματικά ζητήματα που απασχολούν τις χώρες μας, δηλαδή για την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα. Τελεία και παύλα. Αυτό για αυτούς φαίνεται τρομακτικό. Για μας δεν είναι, είναι το φυσιολογικό.

Λοιπόν, καλή εβδομάδα πουλάκια μου. Να πούμε πάλι από εδώ περαστικά στο φίλο και αδερφό μας τον Αντώνη Πανούτσο, ο οποίος ζορίζεται πολύ στο νοσοκομείο, αφού έχει προσβληθεί εδώ και αρκετές μέρες από τον ιό αυτό του κουνουπιού του Δυτικού Νείλου. Να ευχηθούμε τα καλύτερα και να γυρίσει γρήγορα στα γήπεδα, γιατί έχουμε παιχνίδια μπροστά μας. Έχουμε όλα τα κύπελα ανοιχτά. Ξεκίνησε και το πρωτάθλημα και έχουμε και Champions League με την ΑΕΚ, έχουμε και με τον Ολυμπιακό και τον Όφη το UEFA, το πώς το λένε, το πρώην UEFA που τώρα του λένε Champions League, το Conference είναι το τρίτο που είναι ο Παναθηναϊκός, και ο ΠΑΟΚ που υποβιβάστηκε, έπεσε ένα κύπελο πιο κάτω. Ναι, το... Έλα, πες το μόνο, το UEFA Europa, το Europa League, μπράβο ρε, μπράβο Άννα. Δηλαδή μέσω σε η Άννα μπούκαρε μέσα και μου λέει το Europa ρε, μου λέει. Λοιπόν, terrible. Λοιπόν, Αντώνη τέλειωνε και βγες, γιατί έχουμε δουλειές, έχουμε... πέντε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτά να περάσουμε στις League Phase και να προχωρήσουμε όσο μπορεί ο καθένας. Μακάρι να προχωρήσουμε όλοι. Ακούσαμε Tiger Lilies και το Terrible και ακούμε Tiger Lilies. Αυτό είναι ένα αριστούργημα. Crack of Doom. Αυτό είναι που γίνεται μια μεγάλη έκρηξη και έχουμε το θόρυβο αυτής της μεγάλης έκρηξης. Εξαιρετικό. Το έχω τραγουδήσει μαζί τους στην τέντα που είχε στήσει στο Ρέντι ο φίλος μας και αξέχαστος φίλος ο Μιχάλης Αδάμ.

Η συντρόφισσα Πόπι Μαντζίκα, Μάντζικα είναι, όχι Μαντζίκα, Μάντζικα Ντεσπέλ συγκεκριμένα, είναι στο ρύθμιση του ήχου. Επανήλθε εδώ πέρα στην Γενική Διεύθυνση. Και ο Γρηγόρης Ψαριανός μαζί σας από τις 5 ως τις 7 και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και στο τέλος της εβδομάδας και μετά βλέπουμε. Μετά υπάρχει ένα σχέδιο να μετακομίσουμε στην τηλεόραση όπου θα κάνω διάφορα, θα καρφώνω σκηνικά και τέτοια, θα τραβάω τα σκηνιά για να σηκώνεται η αυλαία και τα λοιπά, θα το κάνουμε θεατροικοποιημένη τηλεόραση, πολύ προχωρημένα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα γίνουν εδώ στην Ελλάδα, αλλά πάντως θα γίνουν. Αυτό είναι το σχέδιο που έχω εγώ τώρα, πώς θα έρθουν τα πράγματα.

στο Πασόκ, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας. Ξέρετε τι Πασόκ σημαίνει, δηλαδή Πανελλήνιο Σοκ. Στο Πανελλήνιο Σοκ λοιπόν γίνεται της καρά, της, του πώς να το πω τώρα με δικά μου λόγια. Με δικά μου λόγια μπορώ να το πω, αλλά με λόγια των αλλωνών πώς θα το πω. Γίνεται της καρά. Τέλος πάντων, είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί από καιρό τσακωνόσαντε, αλλά τώρα έχει παραγίνει ο Δούκας με τον Κόμι και με τον Βαρόνο και είναι όλα αυτά τα αξιώματα των, των πασοκο πατεράδων. Πώς λέμε, εργατοπατέρες, αγροτοπατέρες. Είναι και οι πασοκοπατέρες που είναι. Τσακώνει το Δούκας με τον Μαρκίσιο, ο Μαρκίσιος με τον. Τέλος πάντων, το Βαρόνο τα λοιπά, γίνεται ένα μπάχαλο. Η Βαρονέσα Δούκισσα Άννα τσακώνεται και με τους μεν και με τους δεν. Όχι ακριβώς τσακώνεται, υπάρχουν όμως διαφορετικές οπτικές, ρε παιδί μου, απέναντι στα πράγματα. Δεν τα βλέπουν όλοι με το ένα μάτι, γιατί μπορούν οι πασόκοι όλοι μαζί να βλέπουν με το ένα μάτι. Τι είναι, ειδονοβλεψίες, βλέπουν από την κλειδαρότητα, βλέπουν με το έχουν. Κάθε ένας έχει το δικό του το, αυτό το σαν μονόκλη που είναι, αλλά μακρόστενο, με τα συγχωρήσεως που είναι, πώς τα λέγανε αυτά μωρέ που είχαν πειρατές, που ανοιγοκλίνει, μακραίνει και κοντένει, που, και, τώρα δεν θυμάμαι κιόλας, τα ξεχνάω. Και τα βλέπουν αυτό το εργαλείο, άμα βλέπεις με το μάτι και το μακραίνεις και το κοντένεις και το κάνεις αυτό το ζουμάρισμα, πρέπει να βρεις ένα συγκεκριμένο σημείο που φαίνεται καθαρά τα πράγματα. Αυτό το συγκεκριμένο σημείο που φαίνεται καθαρά τα πράγματα δεν το βλέπει, δεν το βρίσκει, δεν το πετυχαίνει ούτε ο Νίκος, ούτε ο Δούκας, ούτε η Μαρκησία, ούτε κανένας, ούτε ο Παυλίδης, ούτε ο Χριστίδης, ούτε ο κανείς. Οπότε γίνεται λίγο, είναι μια θολούρα. Και βρίσκει χώρο ο Ζήκος και αναπτύσσει τις δυνάμεις του, που είναι η Σάρα, η Μάρα και η Λαχτάρα. Τέλος πάντων, επειδή με αναφερόμεθα στις προοδευτικές δυνάμεις, El pueblo unido jamás será vencido. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό. Unido jamás será vencido. Πάμε όλοι μαζί. Respeto. Μετά θα σας πω σε λίγο. Respeto. Ξέρετε, το El pueblo unido jamás será vencido το ακούμε εδώ σε διασκευή από τους Thievery Corporation, αλλά προέρχεται από τους Ίντι Ιλιμάνι. Είναι ένα συγκρότημα από τη Χιλή. Τα χρόνια του Πινοσέτ και του Αλιέντε ήταν οι μουσικές των Άνδεων, αλλά από το χώρο των προοδευτικών δυνάμεων της Χιλής, που τα κάναν και εκεί σαν τα μούτρα τους μαντάρα τα κάναν. Και αφήσανε το Μπινοσέτ αυτό το κάθαρμα να κάνει παιχνίδι μόνος του μετά για πολλά χρόνια. Και νομίζω ακόμα στη Χιλή υπάρχει ένα ισχυρό κίνημα που έχει αφετηρία τον άθλιο στρατηγό Μπινοσέτ. Λοιπόν, τέλος πάντων, El pueblo unido jamás será vencido. Πάνε να πει λαός ενωμένος ποτέ νικημένος. Άιντε, άιντε, ψυχή βαθιά. Συγγνώμη κιόλας για την ενόχληση. Μπύρι. Ντούρου στην πλατεία Κουμουντούρου. Σας έχω ζαλίσει τα όμπαλα. Φιλιά, χαιρετίσματα στον Τάνη, στον Λευτέρη, στον Κώστα, στον Γιάννη, στον Αριστίδη και στο τσάτ εδώ του σταθμού, στο οποίο βασίλισσα είναι η Αφροδίτη Σιμίτη βέβαια. Εγώ είμαι βοηθός φακίρι. Λοιπόν, αυτά.

Άλλη μία. El pueblo unido jamás será vencido. Ψυχή βαθιά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
0: Χορηγός επικοινωνία Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, γιορτάζοντας τα 200 χρόνια από την ίδρυση της Ερμούπολης, που είναι από τις πιο σπουδαίες ελληνικές πόλεις που έχουν ιστορία και παράδοση και που ήταν πόλη μεγάλη και λαμπερή όταν η Αθήνα ήταν αρβανιτοχώρη για βοσκούς και τσομπαναραίους, και όταν η Πλιάκα, η γριά πόλη δηλαδή κατά την Ακρόπολη, ήταν κάτι σπιτάκια χωμένα μες στο χώμα και η Ακρόπολη ήταν ίσωμα, δεν είχε ξεχωρίσει ο βράχος της Ακρόπολης με τα υποστηλώματα κτλ. Ήταν ένα χάλι μαύρο η Αθήνα. Τότε λοιπόν ιδρύθηκε η Ερμούπολη πριν από 200 χρόνια, σύντροφοι και σύντροφες, δηλαδή το 1825-26, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, στη γιορτή για τα 200 χρόνια της Ερμούπολης, στην πλατεία της Ερμούπολης, που κακώς τη λέμε πλατεία Μιαούλη, έπρεπε να τη λέμε πλατεία Μάρκου Βαμβακάρη βασικά, γιατί για ποιον, το Μιαούλη και που τον έχουμε στα σχολεία, στα κάδρα, μέσα στις τάξεις, α, και πολλοί είναι, γιατί εντάξει έκανε ό,τι έκανε, έδωσε ό,τι έδωσε στον αγώνα του 21 ο Ανδρέας Μιαούλης, αλλά μετά όταν έπρεπε να ενοποιηθεί ο ελληνικός στόλος και οι Έλληνες να προχωρήσουν στην ίδρυση κράτους και λοιπά, ο Μιαούλης ήθελε μία ούλη, δηλαδή για τον εαυτό του, εξού και μία ούλης, μία ούλη, μία ούλη, και έβαλε φωτιά και έκαψε τα καράβια. Και έτσι έβγαλε και ο Νίκος ο Πορτοκάλλογλου το τραγούδι που λέει «Τα καράβια μου καίω», το εμπνεύστηκε από τον Ανδρέα Μιαούλη, ο οποίος έκαψε τα καράβια του για να μην γίνουν εθνικά, για να μην γίνει εθνικός στόλος. Δηλαδή, οπότε καλύτερα να αλλάξει το όνομα της πλατείας στην Ερμούπολη. Εκεί σε αυτήν την πλατεία, τέλος πάντων, στην πλατεία Τελίτσες, θα δούμε πώς θα τη βγάλουμε. Σε αργότερα, όταν θα έρθουμε στην εξουσία στα πράγματα, εμείς οι αλλούτεροι. Ο Γιώργος Νταλάρας με τους τραγουδιστές και τις τραγουδίστρες, συνεργάτες, μουσικούς εξαιρετικούς, ένας και ένας είναι όλοι, να μην σας πω τα ονόματα τώρα, έχουν ένα μεγάλο αφιέρωμα στα ρεμπέτικα, στο θησαυρό, στο μεγάλο μουσικό θησαυρό των ρεμπέτικων τραγουδιών, που ξεκινάνε από τα Μικρασιάτικα που έρχονται στον Πειραιά, η ρεμπέτικη τετράδα του Πειραιά, ο Μάρκος, Παγιουμτζής, ο Γιωβάν Σαούς, όλοι αυτοί οι μεγάλοι. Αφιέρωμα λοιπόν στο θησαυρό, στο θησαυροφυλάκιο του ρεμπέτικου τραγουδιού, γιορτάζοντας τα 200 χρόνια της Ερμούπολης, μεθαύριο στις 30 Αυγούστου στη μεγάλη υπέροχη πλατεία της ωραιότατης Ερμούπολης, στη Σύρα. Έχουμε κάτι ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα από μακριά. Άλλος μας στέλνει από την Κένια, από το Ναϊρόμπι. Άλλος μας στέλνει από το Wellington της Νέας Ζηλανδίας. Άλλος μας στέλνει από τη Μάλτα, από το Πουερτορίκο, από τη Χιλή, από τα νησιά του Πάσχα που είναι πίσω, από τον Ειρηνικό, από τα νησιά Κουκ, και διάφοροι μας στέλνουν και από την Ευρώπη, από τη Φραγκφούρτη, από την Μπριζ, από τη Λιόν, από τη... και από τη Χάγη. Είδα τώρα κάτι, ένα μήνυμα από τη Χάγη. Είναι με κάτι ακροατές από τη Χάγη. Λέει να σας πω, να πούμε στο ραδιόφωνο κάτι για την ιστορία της Ταϊλάνδης. Καλέ, πάτε καλά. Τι να πούμε τώρα για Μπαγκό και τέτοια. Ταϊλάνδη και Βερμανία και Ταϊλάνδη και Σιγκαπούρη και Καμπότζη, Λάος, Βιετνάμ, αυτά δεν είναι Ινδοκίνα. Δεν είσαστε καλά.

Τίποτα, εδώ Βαλκάνια θα μείνουμε. Βαλκανικά όνειρα. Έτσι λέγεται αυτό το κομμάτι που ακούμε από κάτι υπέροχους μουσικούς που είναι από πού νομίζετε? Για πέστε. Αν προσέξετε πώς παίζουν και τι όργανα έχουν και πώς είναι η ατμόσφαιρα και το ηχόχρωμα, θα καταλάβετε. Τούρκοι είναι ρε, Τούρκοι είναι, από την πόλη Ισταμπούλ. Από εκεί ήρθε η Πόπη Μαντζίκα που ήταν στην Κωνσταντινούπολη, που έκανε υπέροχες διακοπές σε πανάκριβα ξενοδοχεία εκεί στο Βόσπορο. Σβόπο, έχει κάτι ξενοδοχεία εκεί στο Βόσπορο που είναι πολύ αραβάουα. Άμα πάτε στην πόλη, να μας στείλετε κανένα μήνυμα για να μας πάρετε κανένα τηλέφωνο από εκεί, γιατί είναι... Λοιπόν, θα σας το πω τώρα. Δεν ξέρω, για πρώτη φορά το έχω ξαναπεί ίσως. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί, αλλά παλιότερα δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί εδώ. Αλλά ας το πούμε και εδώ. Η Κωνσταντινούπολη είναι το ωραιότερο μέρος στον κόσμο. Τελεία και παύλα. Α, εκεί είσαι. Α, την Τετάρτη θα δούμε. Παίξουμε 2-3 μπαλάκια στη Λεύσκη. Καλά θα είμαστε. Τελεία και παύλα. Α, εκεί είσαι. Πάρα πολύ καλά πας. Αρκεί να συνεχίσουμε έτσι. Τι συγκινήθηκα τώρα. Balkan Dreams, λοιπόν, το κομμάτι που ακούμε είναι υπέροχο. Είναι όλα αυτά τα υπέροχα όργανα και εξαιρετική μουσική που παίζουν καταπληκτικά.

0: 2-10-79-47-989-989 το τηλεφωνάκι, το νουμεράκι στο Viber για να μας στέλνετε τα σύντομα περιεκτικά και σοφά μηνύματά σας. Και ο Νέαρ, παπάκι alfaradio989.gr είναι για τα μακροσκελή μηνύματά σας, για τα πιο έτσι πολυσέλιδα, άμα θέλετε να μας στείλετε κανένα μυθιστόρημα, κανένα διήγημα στο site, στο mail, ο Νέαρ, παπάκι alfaradio989.gr.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Μπράβο, και αυτό που έβαλα πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Και αυτό είναι Γκόραν Μπρέγκοβιτς. Μεσεσίνα. Moonlight, μάλιστα, συγκεκριμένα. Και αυτό είναι έτσι, αυτά τα βαλκανικά ηχοχρώματα από τις ταινίες του Έμιρ Κουστουρίτσα. Λοιπόν, και χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, από την Ανταρκτική, από το Βόρειο Πόλο, από την Καμτσάτκα, από την Κασπία Θάλασσα, από τη λίμνη Βαϊκάλη, από το Χολαργό, από τα Πατήσια, από τη γη του Πυρός και από τη Χάγη. Μας ακούνε εκεί από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Που πήγα, παραδόθηκα, τους είπα πάρτε με, κλείστε με μέσα, γιατί είμαι υπεύθυνος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Μου είπαν άντε ρε φύγε από εδώ πέρα και δεν με κρατήσανε. Μαλακία τους. Οι δικαστές είναι άνθρωποι, έχουν και αυτοί τα ελαττώματά τους, αργούν να πάρουν είδηση τι γίνεται. Ο άλλος πάει, τους παραδίδεται, πρέπει να σου πω ρε παιδί μου, σαν ξερολούκουμο στα χέρια τους, έτοιμος, παραδομένος, και δεν τον κρατάνε. Και τον αφήνουν ελεύθερο και μετά συνεχίζει να κάνει βλακίες. Είναι οι δικαστές έχουν προβλήματα σε όλες τις χώρες του κόσμου. Και εκτός από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι, δεν θέλω βλακίες, εντάξει, άλλο στην Ολλανδία, στην Ουγγαρία, στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο είναι, υπάρχουν βλαμμένοι δικαστές, ηλίθιοι, κτλ. Εδώ, εμείς ευτυχώς εδώ είμαστε, καμία σχέση. Και βέβαια όλοι, μα όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, έχουμε απέραντη, ατέλειωτη, τρομακτική εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Και μάλιστα για να ξέρετε τι ώρα το είπαμε ακριβώς 22 λεπτά πριν τις 6.

Ξεκινήσαμε. Ο άλλος μου λέει ΑΕΚ, δηλαδή είσαι σαύρα, μου λέει. Λοιπόν, θα καταθέσω μηνύσεις και λοιπά. Τον χώσουν μέσα να μάθει άλλη φορά. Πώς μιλάς έτσι, σύντροφε, να πούμε.

μαζέψαμε τους πυράβλους από την Κάρπαθο, τους πήγαμε στη Σούδα, έτσι, αλλά θα στηθεί, λέει, βάση εκτόξευσης drones στη Ρόδο, φίλε μου. Αλλά γιατί στη Ρόδο? Δεν βρίσκαν κανένα νησάκι έτσι λίγο πιο βραχονισίδα, λίγο πιο κατοίκητο? Για πιο σίγουρα το λέω. Και να βάζει εκεί μια καλή εγκατάσταση. Πώς βάζουμε κανονικά? Πρέπει να βάζουμε σε όλα τα βραχονισίδες 3.000 νησιά, 3.300 πως είναι το σύνολο, να τα γεμίσουμε ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και μεγάλες μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, και όπου υπάρχει χώρος να κάνουμε βάσεις για εκτόξευση πυράβλων και drones. Στη Ρόδο τώρα, δηλαδή, έχουμε στοχοποιήσει την Κρήτη, έχουμε στοχοποιήσει την Κάρπαθο, έχουμε στοχοποιήσει, να πούμε, τη Λίμνο. Θα στοχοποιήσουμε και τη Ρόδο τώρα? Ας το να πάει στο πιάνο στη Ρόδο. Τώρα βρήκατε να βάλετε τα drones. Αχ, πάμε Ιταλία. Στα νέα, στο πρωτοσέλιδο των νέων, διαβάσαμε ότι το νέο σχέδιο θωράκισης της χώρας μας για το Αιγαίο συγκεκριμένα είναι το νησί των Δωδεκανήσων, που θα αποτελέσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά τη Σκύρο. Από τη Σουηδική Αραβία, σωστό, έτσι πρέπει. Σουηδική Αραβία. Από τη Σαουδική Αραβία θα πάρουμε πίσω τους Patriot που τους έχουμε δανείσει, και θα τους μαζέψουμε πίσω και θα μετακινηθούν. Δεν ξέρω που θα τους βάλουμε ακόμα, αλλά η συστοιχεία που ήταν να πάει στην Κάρπαθο, πάει στη Σούδα. Θα δούμε τώρα, αυτά είναι λεπτομέρειες. Στην επόμενη αυτή του Κισέα που θα γίνει τη σύσκεψη, θα είμαι εκεί και θα τους πω πού πρέπει να πάνε όλα αυτά. Όχι στις Μαρίτσες της Ρόδου, ρε γαμώτο μου. Δηλαδή τώρα βρήκαμε να βάλουμε πυράβλους στις Μαρίτσες?

Συγχαρητήρια για την πολύ ωραία σας εκπομπή. Γράφει ο άλλος ο φίλος και τώρα περιμένει, τώρα από εβδομάδα. Περάστε από εβδομάδα το λογιστήριο να πληρωθείτε για το καλά σας λόγια. Είναι ο Γιάννης, είναι σαν τους μισθοφόρους που τους δίνω και είχαν ένα πενιντάρικο και στέλνουμε μηνύματα, συγχαρητήρια και μπράβο και τέτοια.

πάμε από την Ιταλία, φύγαμε από τη Μιράντα Μαρτίνο που ακούσαμε το Μέλιο στα Σέρα και πάμε να ακούσουμε λίγο Stray Cats. Με την αντιά σας βέβαια.

από μεσήμερο Δευτέρας που ο μήνας έχει 24 και η ώρα είναι και 42 συγκεκριμένα, δηλαδή 5 και 42, δηλαδή 18 λεπτά πριν τις 6. Φιλιά και χαιρετίσματα σε όλους όσους μας ακούνε από τις παραλίες με ραδιοφωνάκια και με ακουστικά και τα λοιπά, μέσα στον ήλιο, κάτω από ομπρέλες, από αρμυρίκια και ηλιοψύνονται και κάθε τρεις και λίγο φλουπ πάνε και βουτάνε με στη θάλασσα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ζηλεύω, αλλά παλιέσαι. Και εδώ καλά είμαστε. Και δροσούλα έχει, μια χαρά. Είμαστε μίζεροι και γκρινιάριδες. Όλο γκρίνια, ρε παιδί μου. Όλο γκρίνια, δηλαδή αμάν, δηλαδή αυτή. Στην Ελλάδα δηλαδή υπάρχει ο μεγαλύτερος γκρινιάρικος πληθυσμός του κόσμου. Σε ποσοστό δηλαδή είναι συντριπτικό. Δηλαδή στα 11 εκατομμύρια, ας πούμε, χοντρικά 1800, να τα αφήσω πόσο κάπου τόσο είναι. Πες 11 εκατομμύρια χοντρικά. Άμα βγάλεις μετανάστες, λαθρομετανάστες, πρόσφυγες, ξέρω εγώ, ξένους, τουρίστες κτλ. Που, ή άλλους από άλλες χώρες που μένουν εδώ και δουλεύουν, πράκτορες, ας πούμε, τους Αμερικάνους, Ρώσους, της Τουρκίας, του Ισραήλ, του Ιράν, έχουμε και χιλιάδες πράκτορες που δουλεύουν εδώ και διάφοροι άλλοι που δουλεύουν σε διάφορες υπηρεσίες της χώρας. Άμα βγάλεις όλους τους ξένους, πες ότι είναι χοντρικά 2 εκατομμύρια, αν είμαστε καθαροί Έλληνες, δηλαδή απευθείας απόγονοι του Περικλή και του Μεγαλέξανδρου και της Ασπασίας και της Ολυμπιάδας μετά συγχωρήσεως, της γυναίκας του ενός και της μάνας του αλουνού, πώς είναι να είμαστε 9 εκατομμύρια. Τα 8,5 είναι μες στην γκρίνια, ρε φίλε. Κατά θέλουμε τελικά, δηλαδή, τι θέλουμε. Δεν μας αρέσει, το ένα δεν μας αρέσει, το άλλο δεν το θέλουμε. Το ένα δεν θέμε το άλλο, δεν θέμε το παρά, τι σκατάθετε. Η μόνη λύση, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουν λίγο τα πράγματα είναι να ψηφίσουμε αυτό το παλιόπεδο, το Ζήκο του Πινόκιο.

0: dancing cheek to cheek.
1: Α, αυτή η τυπάκι που ακούτε εδώ που τραγουδάνε διασκευή το cheek to cheek, έτσι, Fred Astaire και τα λοιπά, είναι κάτι βυσιγότητη αυστρογερμανή, ας πούμε, βυσιγότητη κανονική, ωραία διασκευούλα, δεν

είπαμε ότι ακούμε σπάνια τραγούδια, έτσι. Δηλαδή, ακούμε και σπάνια τραγούδια, το κάτι παράξενο. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. Έχω κόψει να σας διαβάσω διάφορα σχόλια από εφημερίδες. Εδώ και 10-15 μέρες κόβω διάφορα πολύ ωραία κειμενάκια που έχουν γράψει συνάδελφοι, φίλοι, ας πούμε, ή ξέρω, εντάξει, γενικώς αρθρογράφοι, από, ας πούμε, ο Σάκης ο Μουμτζής από την Καθημερινή, ο Πάσκος Μανδραβέλης επίσης από την Καθημερινή, ο Τάκης Θεοδωρόπουλος επίσης από την Καθημερινή, ο Γιάννης Πρεδεντέρης που ξαναγύρισε στα νέα, στον πάτο της εφημερίδας, στην τελευταία σελίδα, ο Ηλίας Κανέλης που γράφει στις μέσα σελίδες, ενώ στο πιστόφυλλο των νέων για κανένα μήνα είχε αντικαταστήσει τον Πρεδεντέρη, ο Μιχάλης Μητσός. Τα έχω κόψει όλα, τα έχω βάλει σε φακέλους και τα έχω συνέχεια, τα φέρνω κάθε μέρα μαζί μου να σας διαβάσω μερικά κομμάτια από όλα αυτά. Και ήθελα να ξεκινήσω σήμερα από ένα κομμάτι υπέροχο του Τάκη Θεοδωρόπουλου από την Καθημερινή. Και τώρα ψάχνω μέσα στο φάκελο και στα διάλα δεν το βρίσκω. Μήπως το άφησα στο αυτοκίνητο, στη Φεράρι που έχω από κάτω.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, η Πόβη Μαντζίκα στη ρύθμιση των ήχων, στη γενική διεύθυνση, τεχνική επιμέλεια κλπ. Και ο Γρηγόρης Ψαριανός στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μόλις στις 7 και απόψε. Η ώρα είναι 12 λεπτά πριν τις 6. Ο ήλιος μας να φέξει. 6947-989-989 για τα μηνυματάκια σας στο Viber. Ήθελα να σας πω και μια συνέχεια από τις αναλύσεις που κάνω την περασμένη εβδομάδα για την Άραβο-Ισραηλινή σύγκρουση, αλλά στο καλύτερα. Μπύρι. Μακάρι να βρέχε λιγάκι. Όχι κάνα κατακλυσμό να πνιγούμε. Έτσι λίγο μια βροχούλα. Έτσι καλοκαιρινό, φθινοπορεινή. Έτσι μια ωραία βροχούλα, ρε γαμώ. Να βγούμε να τραγουδάμε στη βροχή, με τα ξέπλεκες κοτσίδες, με τα ψιλοτάκουνα, στις λιβαδιές να τρέχουμε, για να μην μας πιάσουν αυτοί που μας κυνηγάνε. Ρώτησε, του λέει, σου είναι αγγιγενετής έτσι της τρίτης κατηγορίας ή στην πορεία έγινες? Όχι, δεν ήμουν, λέει, εκγενετής. Απλώς όταν με κυνηγάγανε, λέει, κάτι μου στα καλύδες, στα χωράφια, δεν μπορούσα να τρέξω με τα ψιλοτάκουνα και

Πάλι αυτοί οι οστροβυσιγότοι, όπως σου λένε εδώ πέρα, έτσι. Η Max Rabe Palace Orchestra. Raus, ich nicht becht, nichten. Eine kleine Nachtmusik.

Α, αυτό το ξέρετε, έτσι, τι είναι. Την εισαγωγή πριν το έχετε καταλάβει, έτσι. Αλλά αυτή τη διασκευή την έχετε ξανακούσει. Με τα κλαρίνα και αυτά τα πνευστά. Μεσάζ και νέοι, αυτά τα ανατολίτικα.

άμα τα ξανακούσετε αυτά από κανένα ραδιόφωνο, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Και να μου βάλετε ένα ωραίο έτσι, τέτοιο, πώς το λένε, ένα διαμαντάκι.

Αυτό το κομμάτι έχει τίτλο State Terrorism, δηλαδή η τρομοκρατία της πολιτείας, της κρατική τρομοκρατία, ας πούμε έτσι, δηλαδή ξυπνάδες. Ως γνωστόν δεν υπάρχει κρατική τρομοκρατία, η μόνη ανεκτή βία είναι η επίσημη βία κάθε κράτους, η επίσημη βία ενός δημοκρατικού κράτους που λειτουργεί με νόμους, με θεσμούς μιας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και όχι ένα κολοχανίο ισλαμοφασιστικού ή κομμουνο-κορεαβορειο-κορεάτικου βλαμμένου καθεστώτος ολοκληρωτισμού. Η κρατική βία είναι η μόνη η κρατική βία μιας σύγχρονης δημοκρατίας δυτικού τύπου, είναι η μόνη τρομοκρατία, το μόνο είδος βίας που μπορεί να γίνει ανεκτό από μια κοινωνία. Όλα τα άλλα είναι μπαρμπούτσαλα. State Terrorism λοιπόν, από τους συντρόφους εδώ, που το όνομα του σχήματος είναι Soul Jazz Orchestra. 1,5 λεπτό πριν τις 6, πριν το ημίχρονο.

μια που είπαμε ημίχρονο, να πούμε καλή τύχη στον Παναθηναϊκό που έχει τη ρεβάνς της ηλίθιας ισοπαλίας που κατάφερε να κάνει εδώ από 2-0 αντί να κάνει 4-0. Πήγε 2-2 στα τελευταία 3 λεπτά, έφαγε 2 ηλίθια γκολ και κολοβαράγανε και χαζεύανε οι Βάζελοι και ήρθε 2-2. Ελπίζουμε να κερδίσει στην Τσεχία με αυτό το τσέχικο καφενείο με το οποίο παίζει. Καλή τύχη στον Νόφι που κέρδισε 3-0 εδώ την Τζεσεκά Σόφιας, την κανονική όχι τη Δευτεράτζα, και δηλαδή πρέπει να βγάλουν τα χεράκια τους και να βγάλουν τα ματάκια τους μόνοι τους για να αποκλειστούν από τη League Phase του Europa League. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ που μετά το 0-0 στη Σόφια με τη Λεύσκη έχει εδώ την Τετάρτη στις 10 το βράδυ τη ρεβάνς. Ελπίζουμε να ρίξει 2-3 μπαλάκια στους Βούλγαρους. Και Όφη μπορεί να κερδίσει στη Βουλγαρία, την Τζεσεκά Σόφιας, ή ας πάρει ένα χ τέλος πάντων. Καλή τύχη στον ΠΑΟΚ, καλή τύχη και στον Ολυμπιακό. Μακάρι να περάσουν και οι 5 στις League Phase του Champions League, του Europa League και του Conference League.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρύβε λόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρύβε λόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Κρύβε λόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Περίληψη των προηγουμένων, το μεγαλειώδες κίνημα των τεμπών γέμισε πλατείες και πεζοδρόμια. Μεγάλη αλαβουζία στο ακροατήριο. Δυστυχώς όμως στη συνέχεια το λαοπρόβλητο κίνημα διαλύθηκε στο ξυλόλιο και μας αποχαιρέτησε πάνω σε χαμένα βαγόνια. Αιωνία του η μνήμη. Μαζί του κούνησαν μαντήλι και οι ξαναμένες παρουσιάστριες δελτίων και πρωινάδικων που νόμιζαν ότι ζούσαν την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ύστερα περιμέναμε τον Κοντό και τον Τσίπρα. Ο Κοντό μας έστησε και ο Τσίπρας κινητοποίησε ακροατήρια μεγέθους συνέλευσης πολυκατοικίας. Δάκρυ οι παρουσιάστριες που περίμεναν καλοκαιριάτικα να σχολιάσουν κάτι καλύτερο από τις φωτογραφίες της Τσιμτσιλά με μαγιό. Κουράγιο θα περάσει θα μου πεις.
1: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά.
0: Ήταν το καλοκαίρι του Διονύση Σαββόπουλου και ήταν η εισαγωγή από ένα κείμενο, από ένα άρθρο του Γιάννη Πρετεντέρη στα Νέα που έχει τίτλο «Καλοκαίρι». Και εδώ είναι πάλι στο καλοκαίρι ο Αύγουστος του Νίκου του Παπάζουγλου. Θα πάω και ας μου βγει και σε κακό.

Μετά φύγαμε για τα μπάνια του λαού και τώρα γυρίσαμε έτοιμοι για νέες περιπέτειες μαζί με τον λαό, που ελπίζουμε να είναι πραγματικά νέες αυτές οι περιπέτειες, διότι οι παλιές περιπέτειες με Καριστιανού, Κασελάκη, Τσίπρα, Ανδρέα, Ζης και τα λοιπά και τα λοιπά, κατέληξαν μάλλον στα αζήτητα. Είναι ευτυχώς η στιγμή που στον ορίζοντα ανατέλει σε έκτακτη εμφάνιση ο Αντώνης Σαμαράς να διώκει πειρατές της Καραϊβικής. Εντάξει, δεν το λες ακριβώς νέο, αλλά μάζευε και ασυγκερόγες. Συμπέρασμα. Όλα αυτά δεν τα έβγαλα από το μυαλό μου, γράφει ο Pretender. Τα έγραψαν δημοσιογράφοι ή περίπου δημοσιογράφοι. Και τα κατάπιαν αμάσιτα κάποιοι αναγνώστες και τηλεθεατές, ψεκασμένοι ή απλώς καλαμπουρτζίδες. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που πίστεψαν ότι η Καριστιανού θα φέρει τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στον τόπο. Πίστεψαν ότι ο Τσίπρας άλλαξε, ότι ο Κασελάκης μπορεί να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός. Πίστεψαν ότι ο Μητσοτάκης είναι ο Νίξον του Μαξίμου, ότι το Πασόκ θα βγει πρώτο κόμμα και ότι ο Σαμαράς θα πολεμήσει τους κουρσάρους με τις πρώτες σταγόνες της βροχής. Δεν περιγράφω λοιπόν άλλο. Καλοκαίρι είναι, είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Και αυτά ότι η Κωνσταντοπούλου ανοίγει λογαριασμό στο OnlyFans, τα ακούω βερεσέ. Πιο πιθανό θεωρώ να κάνει κόντρες στις παρουσιάστριες κατά προτίμηση με μαγιό. Γράφει ο Pretender και τελειώνει τη στήλη καλοκαίρι. Μπήκαμε στον υδροχώο. Να δω πώς θα βγούμε.

έξοδος εξώστη πάνω δεξιά. Η έξοδος γράφει από πάνω Μαρία των Ψεκιών, παρένθεση, και Πασών των Ρωσιών.

0: καρδιές.
1: Σε αυτή την έξοδο ετοιμάζεται να την κάνει η Μαρία των Ψεκιών. Στην προηγούμενη περίπτωση της Μαρίας των Τεμπών, την έξοδο τη βρήκαμε εμείς, όπου φύγαμε από το παράθυρο. Γιατί ήρθαμε σε κόντρα με την λαϊκή

με τα συγχωρήσεις τώρα και μην σας ενοχλώ έτσι τόσο πολύ, αλλά θέλω να σας ρωτήσω αν έχει πάει κανένας Ταϊλάνδη, στείλτε μας καμιά πληροφορία, γιατί θα πάει ένας φίλος μου εκεί στη Μπανγκόκ. Θα έχει εκεί τώρα το φθινόπωρο, καλή ώρα όταν θα μπει το φθινόπωρο, θα έχει μουσώνες, υγρασίες και πολλά σπουδιά.

στη Μαρία και στο Νότι και στο Γιάννη, χαιρετίσματα και φιλιά, και στον Άρη και στο Βασίλη, το φίλο μου, και στον Αστέριο και στην, πώς τη λένε, την Πινελόπη, που μόλις ζορίζουν λίγο τα πράγματα και γίνεται να κάνω μπαρμπούτσα, αλλά λέμε πω όπου γίνεται της Πινελόπης.

0: Γεια σας ερωτευμένοι πιγκουίνοι στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Σε πλάζες, θεατόρια, πανσιόν. Φιλιά και στη Σέριφο και στη Μήλο και στην Κίμολο, στη Σίκινο.
1: Το γύρο των νησιών γυμνή θα κολυμπάμε στα κρογιάλια. Τον ήλιο θα αντικρίζουμε άμφας.
0: Στη Φολέγγαδρο, στην Αμοργό, στην Αστροπαλιά, στην Ίσυρο, στα Ψαρά, στον Άγιο Κύρικο, στην Ικαρία, στο Καρλόβαση της Άμμου.
1: Γιατί σε νοιάζομαι και σ' αγαπά.
0: Στο Καλαβί, στα Κύθυρα, στην υπέροχη Άπελα της Καρπάθου.
1: Σαν ερωτευμένη πιγκουίνη.
0: Στα φανταράκια που υπηρετούν στη Λίμνο και στη Σκύρο και σε άλλα τέτοια δύσκολα.

φίλο μου το Σπύρο που κυκλοφορεί σαν σβούρα μέσα στην Αθήνα. Ευτυχώς που οι δρόμοι να άρχει μέσα σε ένα όχημα κίτρινο με ένα ταμπελάκι από πάνω. Ένα ταμπελάκι που γράφει ταχύτητα.

την Ίσυρο, είπαμε και την είπαμε την Ίσυρο και στην Ανάφη και στη Σύφνο και στην Κύθνο και στις ακρογιαλιές της Αττικής και της Βιωτίας και της Κορινθίας και της Εύβοιας, τις πολλές παραλίες και τις ακρογιαλιές της Εύβοιας και σε όλες τις ακρογιαλιές και σε όλα τα δειλινά.

σε όσα παιδιά, παιδιά και κορίτσια δηλαδή, γιατί είναι πάρα πολλά παιδιά και αρκετά κορίτσια που όπως λέγανε κάτι θιάδες ότι έχω τρία παιδιά και ένα κορίτσι. Ναι. Αυτά τα παιδιά και τα κορίτσια που είναι στην παραλία εκεί στο, πώς το λένε, στην Γαστροσικιά, Σικιά, που είναι σε ενδιαφέρουσα Γαστροσικιά, στην, κάτω από την Πρέβεζα. Οι δικοί μας έχουν φύγει από εκεί, αλλά έχουν μείνει κάτι άλλοι. Στην Αγιάνα και στο Αχλάδι, στην Εύη.

Θέλετε να κάνουμε διαλυματάκι τώρα ή σε λίγο? Σε ένα λεπτό, ας πούμε. Με το χρονόμετρο στο χέρι, σε 60 δευτερόλεπτα από τώρα.

ποιες διασκευές έχουν κάνει τα παιδιά πάνω στην Μαρικανίνου, στη Γιώργα Κοπούλου, στη Δανάη, στη Σοφία Βέμπο, σε σπουδαίους τραγουδιστές και τραγουδίστριες του λαϊκού, του ρεμπέτικου, του ελαφρού τραγουδιού. Είναι, κυρίες και κύριοι, οι Μαμπαϊλντί που μας πάνε στο διαλυματάκι στις 6 και 22.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είπαμε χαιρετίσματα στις ακρογιαλιές και στα λινά και στις παραλίες Πρέβεζας. Να πούμε χαιρετίσματα και στην Άρτα, γιατί ανεξαρτοποιήθηκε η Όλγα Γεροβασίλη και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει από 50 βουλευτές που είχε 48, όπως έχει μείνει με 5,5, 6,5, 7 παρατέταρτο.

γυρίσματα και στο Βίρονα που είναι το, ήταν το χωριό, είναι το χωριό του Γιάννη Καλατζή. Ο Γιάννης Καλατζής έμενε στο Βίρονα, ένας Βιρονιώτης, βέρος Βιρονιώτης, ο Γιάννης Καλατζής, εδώ καβάλα στο Δελφίνι. Πλατσουρίζει πολύ μακριά, σε πολύ μακρινές θάλασσες.

πω και τι θα κάνει τώρα ρε ο ΣΥΡΙΖΑΣ χωρίς την Όλγα Γεροβασίλη. Όργα μου, πού θα βρει έδρα στην Άρτα? Εδώ σε θέλω. Στη Φιλιππιάδα, στην Ιγουμενίτσα, πιο πάνω τις πρωτείες, λοιπόν. Καταστρόφ, καταστρόφ.

Αυτοί οι μουλάδες, οι μουλαράδες στο Ιράν, καημένη Περσία, τι τραβάει. Ένας υπέροχος πολιτισμός 5-6 χιλιάδων ετών, ο υπέροχος, ο τρομερός, από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς στην Ιφίλιο, ο πολιτισμός της Μεγάλης Περσίας έχει διαλυθεί σε ένα μπουρμπουτσουλούκι μουλαράδων και μουλάδων. Θλίψη, μεγάλη θλίψη. Αυτοί οι μουλαράδες, τώρα οι μουλάδες έχουν δώσει, δίνει 10 εκατομμύρια δολάρια για να δολοφονήσει κάποιος τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή άρμηγε, κούρευε, κλάνε και πυροβόλα. Την άκρη του γυαλού. Ας μείνουμε με τη Ρίτα και το Ριτάκι εδώ. Εγώ γυρεύω σένα ναι, εσένα ναι που με στήσες.

Στο Λούκι, αυτό το παλιό το δικό μας το Λούκι, στο Κολωνάκι έχει, στο μεγάλο Λούκι που μας έχουν βάλει διάφοροι ψυχοπαθείς. Ο Ντόναλτ, ο Τραμπάκουλας και οι μουλαράδες του Ιράν. Τι φρίκι, τι φρίκι.

Τώρα που θυμήθηκα το Ιράν και τους μουλαράδες, εκτός από τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ που τον έχουν επικηρύξει για 12 εκατομμύρια δολάρια για να τον καθαρίσει κάποιος, απειλούν και τη Βουλγαρία, αφού απείλησαν την Κύπρο, την Κρήτη, τη Σούδα και εμάς. Απειλούν και τη Βουλγαρία τώρα ευθέως, γιατί λέει φιλοξενία αμερικάνικα μαχητικά και βομβαρδιστικά η Βουλγαρία. Και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Εσμαήλ Μπαγκάι, επειδή λέει η Βουλγαρία προσφέρει βοήθεια, στρατηγική βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητάει να την πατήσουν κάτω την Βουλγαρία οι Ιρανοί μουλαράδες. Ξεκαθάρισε, λέει, ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία είναι λάθος εξ αρχής και θεωρείται συνέργεια στον πόλεμο κατά του Ιράν και θεωρείται η Βουλγαρία συνένοχος των Ηνωμένων Πολιτειών και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Και μας αναγκάζουν όλους τώρα εμάς τους υπόλοιπους να στηρίζουμε, ας πούμε, τον Νετανιάχου και τον Τραμπάκουλα και διάφορους άλλους για να... Γιατί είναι δυνατόν να ανέχεσαι ή να στηρίζεις, πολλό δε μάλλον να στηρίζεις και να υποστηρίζεις τους μουλαράδες του Ιράν και τους Χούθη και τη Χεσμπολάχ και την Χαμάς. Δε χαμάς που δε χαμάς, δεν πας για ψάρεμα. Να μου πεις γιατί να πιάσεις να πούμε λαγοκέφαλους. Τρώγονται. Όχι. Ρομαντικό γεύμα. Θέμης Ανδρεάδης.

Στο μέτωπο της φωτιάς, στις φετινές πυρκαγιές, τώρα έχουμε τα δύσκολα που μάλλον περνάνε στο χωριό Καστανιά της Βέρειας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στον Παϊτάνη, στο Αγρεβενά, αλλά και στην Ευαγγελίστρα, στο Μαραθώκαμπο, στη Σάμο, νομίζω ότι έκλεισε το ζήτημα. Μακάρι να κλείσουν και τα υπόλοιπα και να μην έχουμε καινούργια.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η ιστορία του Παύλου, του Γκογκέν, ο Πολ Γκογκέν, ξέρετε, έτσι αν δεν ξέρετε μπείτε να δείτε.

Παύλος ο Γκογκέν είναι ένας διάσημος, ήταν ένας μεγάλος διάσημος ζωγράφος. Μπείτε να δείτε Πολ Γκογκέν και θα καταλάβετε τι ήταν αυτός ο τύπος, ο οποίος πήγε και στην Ταϊτή και ζωγράφισε κάτι υπέροχους πίνακες ο φίλος μας ο Πολ Γκογκέν. Εδώ το τραγούδι είναι του Γιάννη Λογοθέτη, λόγια και μουσική για τον Πολ Γκογκέν λοιπόν. Οπότε θα το ακούσουμε όλο από την αρχή, γιατί έχει ενδιαφέρον όλο το σενάριο αυτού του τραγουδιού. Δεν το βρήκαμε, το έχουμε. Να το αναλέμ. Όπως έφυγε ο Παύλος ο Γκογκέν.

Όπως εμείς γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την ίδρυση της Ερμόπολης, της υπέροχης πρωτεύουσας των Κυκλάδων στη Σύρα, η ΑΙΤΗ γιόρταζε την ανεξαρτησία της αυτές τις μέρες. Και αυτές τις μέρες είχαμε και τραγική επέτειο από την Τσεχοσλοβακία.

Αϊτή ή Ταϊτή που γιορτάζει τώρα την ανεξαρτησία της, ήταν η πρώτη χώρα που έστειλε συγχαρητήρια στην Ελλάδα και το πρώτο θερμό μήνυμα υπέρ της επανάστασης του 1821, όταν είχα ξεσηκωθεί οι καπεταναίοι, κλέφτες και αρματολοί κλπ. Η Αϊτή έστειλε νικηφόρο μήνυμα Ελλάδα με την νίκη. Ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που μας έστειλε μήνυμα υπέρ της ανεξαρτησίας Ελλάδας.

Μετά το ταξίδι του Γιάννη Λογοθέτη που ανέβηκε απάνω στους πίνακες του Πολ Γκογκέν και πήγε στην Ταϊτή και θυμηθήκαμε την ανεξαρτησία της Ταϊτής που μας έδωσε και χαιρετίσματα και με τη νίκη στην Επανάσταση του 1821, η πρώτη χώρα στον κόσμο που αφού τότε ανεξαρτοποιήθηκε έστειλε μήνυμα συμπαράσταση στον αγώνα των καπεταναίων του 1821, ενώ αυτές τις μέρες 19 και 20 Αυγούστου είναι αποφράδες για την Τσεχία και τη Σλοβακία, γιατί τέτοιο καιρό το 68, 19-20 Αυγούστου, μπουκάραν οι Σοβιετικοί στη Τσεχοσλοβακία και τα κάνανε αυτά που κάνουν οι Σοβιετικοί όπου μπουκάρουν, όπως μπουκάρουν τώρα στην Ουκρανία και ποιος ξέρει που αλλού έχουν στόχο και σκοπό να μπουκάρουν, μακριά από αυτό και όπου θέλουν, όχι πουθενά, να μη σώσουν να μπουκάρουν πουθενά. Λοιπόν, μετά το ταξίδι που έκανε ο Γιάννης Λογοθέτης με το μυαλό του, με το μυαλουδάκι του στην Ταϊτή και στους πίνακες και στις περιπέτειες του Πολ Γκογκέν, σκέφτηκε πολύ σοβαρά ότι καλά και τα στιχάκια, καλές και οι γελιογραφίες, καλές και οι δουλειές, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, αλλά σκέφτηκε τελικά ότι η δουλειά δεν είναι ντροπή, είναι βλακεία, και έτσι αποφάσισε να φτιάξει, να γράψει ένα τραγουδάκι κατά της εργασίας. Το τραγούδι είναι αυτό.

0: δουλειά.
1: Δεν είναι όμως μόνο η εργασία, η αμοιβόμενη εργασία, είναι και άλλες δουλειές που γίνονται. Σαν τις δουλειές που κάνει, ας πούμε, ο Μίλτος ο Τεντόγλου ή ο υπέροχος αδερφός μας, ο αγαπημένος μας επικοντίστας που σπάει τα ρεκόρ και τσακίζει όλα τα 6,40, 6,50, 6,60 που θα φτάσει 7 μέτρα να πούμε, ο σύντροφος. Είναι όμως και ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος πήρε δεύτερο χρυσό μετάλλιο μέσα σε μια εβδομάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τορόντο, στον Τάραντο, συγγνώμη, Τάραντα, στην Νότια Ιταλία, έτσι, στον Τάραντα. 50 μέτρα ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες Κολύμβησης του Τάραντα, 2 χρυσά μετάλλια μέσα σε μια εβδομάδα, ο Απόστολος Χρήστο. Γεια σου ρε Απόστολε.
0: Δεν δουλεύω, γιατί έχω βρει του παραδείσου τα κλειδιά.
1: Και αυτοί οι τυπάκοι δουλεύουν πολύ, όχι σαν χλαμάρες.

ένα υπέροχο από αυτά τα ωραιότερα τραγουδάκια του φίλου μας του Λογό, ο οποίος έχει το ατελιέ του, το εργαστήριο για τις γελιογραφίες και για τους πίνακες που φτιάχνει στο Κουκάκι. Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις Γιάννη, κουκιά σπέρνω. Γεια σου Γιάννη, λογοθέτη. Δεν δουλεύω, ήταν το κομμάτι αυτό. Και θέλω να σας πω, μια που θυμηθήκαμε την Τσεχοσλοβακία και τη Σοβιετική εισβολή στην Τσεχοσλοβακία το 68, τέτοιες μέρες σαν προχτές και χτες και σήμερα, όπου έγινε αυτά που κάνουν οι εισβολείς, οι δολοφόνοι και οι εγκληματίες, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση της Βρετανίας να μοιραστεί με την Ουκρανία διαβαθμισμένες πληροφορίες για τα βρετανικά συστατικά στοιχεία του πυράβλου Κρούζ μεγάλου Βεληνικούς ρίχνει λάδι στη φωτιά. Το Κρεμλίνο, ο Πούτιν και οι Ρώσοι προειδοποιούν τους Βρετανούς να μην στηρίζουν τους Ουκρανούς και να μην συνεργάζονται για διαβαθμισμένες πληροφορίες στρατιωτικού περιεχομένου κτλ. Γιατί, λέει, ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Δεν θέλουν οι Ρώσοι του Πούτιν, ο Πούτιν και τα τσιράκια του δηλαδή, κανέναν να στηρίζει, να υποστηρίζει και να προσπαθεί να προφυλάξει τους Ουκρανούς, γιατί θεωρούν την Ουκρανία σαν έναν μεγάλο μεζέ που θέλουν να τον ματσουλήσουν και να τον καταπιούνε οι Ρώσοι, αυτοί οι αγαπημένοι κάποιων συμπατριωτών μας που λατρεύουν τους Ρώσους, είτε είναι βασιλικοί γιατί γουστάραν τους τσάρους, είτε είναι κομμουνιστές γιατί γουστάραν τον Λένιν, τον Τρότσκι, τον Στάλιν, είτε είναι αναρχικοί γιατί γουστάραν τον Μπακούνιν, τον Μπουχάριν κλπ, είτε είναι βλαμμένοι γιατί γουστάρανε τον Γέλτσιν ή γουστάρουν τώρα τον Αδόλφο, τον Βλαδόλφο Πούτλερ. Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό συμπατριωτών μας που αγαπάνε και γοητεύονται από το μεγαλείο της μαμάς Ρωσίας. Η μαμά Ρωσία λοιπόν προειδοποιεί τους Βρετανούς και τους Ευρωπαίους, τους υπόλοιπους και όλους τους άλλους να σταματήσουν να βοηθάνε και να υποστηρίζουν το Κίεβο και να μην του δίνουν ούτε καν αμυντικά όπλα ή στρατιωτικό υλικό για να μείνετε. Αυτά κάνουν και λένε οι εκπρόσωποι του Κρεμλίνου, και ο Ντμίτρη Πεσκόφ κατηγορεί τη Δύση ότι κάνει ό,τι μπορεί για να εμποδίσει την πρόοδο προς μια τελική ειρηνευτική συμφωνία. Οι Ρώσοι δηλαδή, τα τσιράκια του Κρεμλίνου, αφού μπουκάρανε από το 14 στην Κρυμαία και τώρα πριν από 2-3 χρόνια συνολικά στην Ουκρανία και βομβαρδίζουν αμάχους και γκρεμίζουν πολυκατοικίες και έχουν λαιλατήσει τις ουκρανικές πόλεις, τη Μαριούπολη και την Οδυσσό και όσες μπορούν να λαιλατήσουν, τώρα λένε ότι οι δυτικοί εμποδίζουν μια ειρηνευτική συμφωνία. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε ότι η ανθρώπινη βλάβη σε μερικούς εγκεφάλους προχωράει πάρα πολύ βαθιά, φτάνει μέχρι το μεδούλι βασικά. Της μιας δραχμής, μουσική και υπέροχα λόγια του Γιάννη Λογοθέτη. Εδώ είναι ο σύντροφος Γιώργος Μαργαρίτης, παρακαλώ.

νέοι και οι γέροι με φωνάζουν σε φέρι, άλλοι να με λένε αλήτη και άλλοι ρίτσο και λίτη. Ποιητής της μιας δραχμής, ο Γιώργος Μαργαρίτης, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Λογοθέτη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη, η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
2: Τι ψάχνεις στο first date?
3: Έναν έξυπνο.
4: Ατύχει.
1: Ρομαντικά.
5: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα?
4: Τα μάτια.
1: Απρόβλεπτα.
5: Έπρεπε να χαπιεί.
6: Δεν φοράς παντελόνι.
1: Επικά.
7: Μην κάνω.
1: First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα, στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Ο δρόμος ήταν λίγο χαμηλός σε σχέση με τα γύρω. Το φως που έριχναν οι λάμπες από τις κολόνες των δρόμων είχε ένα χρώμα που θυμίζει τη λέξη τζαλατίνα. Το σκοτάδι ήταν στερεά κομμάτια που ωστόσο το αυτοκίνητο τα διαπερνούσε. Θα πρέπει να ήταν μεσημέρι, όμως η κατάσταση είναι αυτή που περιγράφω. Ο δρόμος γυάλιζε. Το αυτοκίνητο είχε ξεκινήσει από ένα κάθετο δρόμο έξω από ένα μαγαζί με εκείνα τα ρολά που μικρή τρίβαμε απάνω του στο ξυλαράκι από το παγωτό και ακουγόταν ντρου ντρου ντρου ντρου κρου κρου κρου κρου ντρου ντρου κρου κρου. Στο πίσω κάθισμα καθόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα με μαύρα και κοιτούσε κατευθείαν μπροστά. «Νύχτα», μουρμούριζε, «νύχτα συνέχεια που να πάρει ο διάβολος». Το χώμα ήταν φωτισμένο στο χρώμα του πίτουρου. Στα οριζόντια μαδέρια που σχημάτιζαν φράχτες μπροστά από τις οικοδομές ήταν καρφωμένα χαρτιά που τα κουνούσε ο αέρας. Όλα έμεναν ίδια και απαράλλαχτα, μόνο που άρχισε να κάνει αφόρητη ζέστη.

Επειδή εδώ είμαστε μίζεροι και μύρλες και όλο γκρινιάζουμε και γκρινιάζουμε για αυτό και για εκείνο και η υγεία και τα νοσοκομεία και η υγεία και το σύστημα υγείας και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο υπουργός ο προηγούμενος και ο επόμενος και η υγεία και το εσύ και το σύστημα υγείας. Ένας Χαφιές στην Ολλανδία, ένας δικός μας άνθρωπος, Χαφιές, τον έχουμε στείλει στην Ευρώπη και μαζεύει πληροφορίες σε όλη την Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, στην Αγγλία, στη Βρετανία δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, σε άλλες χώρες μακρινές, πιο μακρινές. Αλλά ο Χαφιές στην Ολλανδία μας λέει ότι επειδή γκρινιάζεται στην Ελλάδα για τα συστήματα υγείας και για τα νοσοκομεία, πρέπει να σας πω ότι στην Ολλανδία πληρώνεις τα κέρατά σου για υπηρεσίες που ούτε για πλάκα δεν υπάρχουν εκεί και ούτε καμία σχέση έχουν με τις υπηρεσίες υγείας που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Στην Ολλανδία και στο Βέλγιο πληρώνεις ένα σκασμό λεφτά για υπηρεσίες υγείας που είναι του κόλου, που είναι της πλάκας. Τραβολογέσαι στα νοσοκομεία για να κάνεις ένα εμβόλιο ή για να κάνεις μια εξετάσεις και τέτοια, πληρώνεις τα μαλλιοκέφαλά σου και σε έχουν γραμμένο στα παπάρια τους και κάνεις ουρές στα νοσοκομεία για απλές εξετάσεις και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο και στις μεγάλες αυτές ευρωπαϊκές χώρες που τις θαυμάζουμε και καλά κάνουμε και τις θαυμάζουμε για διάφορα πράγματα, αλλά στον τομέα υγείας είμαστε πολλά χρόνια μπροστά και πολύ πιο δίκαιη η ελληνική υπηρεσία, η ελληνική εμπειρία στις υπηρεσίες υγείας και στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, έτσι, σε όλη την Ελλάδα, παντού, που βέβαια όλα θα μπορούσαν να είναι καλύτερα, αλλά θα μπορούσαν να είναι και πολύ πιο χάλια, όπως είναι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στον Καναδά. Στην Ολλανδία, λέει, μας λέει ο Χαφιές μας, πληρώνεις ακόμα και τα λεπτά που μιλάς στο τηλέφωνο με ένα γιατρό ή με την γραμματέα ενός γιατρού.

όταν έχουν δύσκολα θέματα έρχονται και κάνουν ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα, πουλάκια μου. Αυτά λέει ο Χαφιές μας από την Ολλανδία, όπου εδώ είναι όλα δωρεάν, εκεί πληρώνεις τα κέρατά σου και τα τηλεφωνήματα και τις αιτήσεις και τα ασθενοφόρα και τα πάντα. Αυτά για να μην κρινιάζουμε και να μην έχουμε αυτή τη μύρλα για την υγεία και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Για πολλά άλλα πράγματα μπορούμε να γκρινιάζουμε και να φωνάζουμε και να οργιζόμαστε. Και για τις συγκοινωνίες και για τα τρένα και για τους δρόμους και για όλα. Και για όλα τα άλλα και για την παιδεία. Πρέπει να οργιζόμαστε και να φωνάζουμε. Αλλά για θέματα υγείας και για τις παροχές και τις υπηρεσίες υγείας πρέπει να κάνουμε τουμπεκί ψιλοκομμένου. Μη σου τύχει να πάθεις τίποτα και να είσαι στο Βέλγιο ή στην Ολλανδία ή στην Αγγλία ή στη Βερθό. Δηλαδή ίσως να υπάρχουν 2-3 χώρες, ας πούμε οι Σκανδιναβικές ή η Γαλλία, που μπορεί να έχεις μια υποστήριξη σε θέματα υγείας που αντιμετωπίζεις. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τα πράγματα είναι σκατά. Καμία σχέση με τις υπηρεσίες και το κόστος που αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται στην Ελλάδα. Τελεία και παύλα.

στη Γαλλία και στη Γερμανία και στη Δανία και στις σκανδιναβικές χώρες, στις υπόλοιπες είναι καλά τα πράγματα. Είναι οι παροχές και τα συστήματα υγείας σε χαμηλό κόστος ή ακόμα και δωρεάν. Και τα φάρμακα που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι τα πληρώνουν πολύ πιο ακριβά από ό,τι τα πληρώνουμε εμείς εδώ. Γι' αυτό υπάρχει και ένα σύστημα λαθρεμπόριου των ελληνικών φαρμάκων που εξάγονται λαθρέα στις ευρωπαϊκές χώρες, και ενώ εδώ κάνει ένα τάλιρο, ένα κουτί χάπια, εκεί κάνει 150 ευρώ. Και ενώ εδώ μία ένεση κάνει 20 ευρώ, συμμετοχή δηλαδή στο ιατρικό κέντρο που θα πας να την κάνεις, εκεί κάνει 3 κατοστάρικα. Εντάξει, για να είμαστε σοβαροί και να λέμε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι.

Έγινα, θα πιάσουμε και σύρα και καριά και ψαρά και σέριφο και σκύρο και σκόπελο και ανάφι. Ασημένια μονοπάτια πάνω στις θάλασσες με το φεγγαράκι. Όσοι τα παίρνετε αυτά τα μονοπάτια αυτά τα βράδια με το μισό φεγγάρι, είσαστε τυχεροί. Καλοτάξιδα κορμάκια, βαπόρια μας. Ξανοιχτείτε στα πέλαγα. Εμείς θα είμαστε εδώ για παραπέραστη, Μπατησίων.

0: Χεράκιδες, παιδιά και κορίτσια.
1: Όνειρο θα γίνω και θα έρθω, σε κοιμήσω.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά, καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
2: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
1: What?
2: It's Joey.
3: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
5: Gas or Trash.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

βρίσκω την ακρή πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.